0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ξύδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα κατέστρεψε 4 ντρόνς τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά. 3 εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάραμπας που βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, ανέφερε νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φαίνεται να άνοιξε πυρ εναντίον Αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας τα ραντάρ του σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασμίν. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλήσεις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Σάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος και την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν η μητέρα του και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπί και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση με σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η πολύ πρωινή παρέα εδώ, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Την αντίδραση του εκλογικού σώματος προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν από προχθές το βράδυ, μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, πολιτικοί, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι και φυσικά δημοσκόποι. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις είναι ήδη στον αέρα, έχουν πραγματοποιηθεί όμως πριν τις ανακοινώσεις και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Είχαμε λοιπόν χθες την ανακοίνωση της δημοσκόπησης από τη Real Polls. Τρεις μονάδες επάνω η Νέα Δημοκρατία, στο 29,1, στο 16,1 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο 13,1 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Πλεύση Ελευθερίας είναι η μεγάλη χαμένη. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη συσπήρωσή της, ανεβαίνει στο 27,5, κερδίζοντας σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες από την έρευνα του Απριλίου, όπως καταγράφει η Real Polls στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο protagon.gr. Η αύξηση τώρα των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται κυρίως στη συμπίεση της δεξαμενής των αναποφασίστων. 18% είχαμε τον Απρίλιο, 9% έχουμε σήμερα. Ένα τμήμα τους λοιπόν στηρίζει πλέον τα νέα κόμματα, ενώ ενεργοποίησε όμως και την συσπήρωση, τη σκληρή βάση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 11,4%, και τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν αθροιστικά 25,5%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει απώλειες 1,8 μονάδων στην πρόθεση ψήφου από τον Απρίλιο, ωστόσο η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα απορροφά αναποφάσει τους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου. Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1 του Απριλίου στο 3,7 τώρα, καθώς μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα, καθώς η αντισυστημική ψήφος φαίνεται ότι βρήκε δύο πιο φρέσκα οχήματα. Στη δε πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταραίει από το 10,7% στο 4,5%. ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8 στην πρόθεση ψήφου υποχωρεί στο 1,2 και το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη από 3,4 πέφτει στο 1,5. Στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, αλλά κάτω από την προηγούμενη μέτρηση του Απριλίου, γεγονός που αποδίδεται στη μείωση της δεξαμενής των αναποφασίστων. Στην ερώτηση αν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα λόγω αδυναμίας υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6 απαντά αρνητικά έναντι 33,6 θετικά. Το έβριμα είναι αντιφατικό, καθώς σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συμπιεστεί κάτω από το 10%, η κοινή γνώμη δεν αναγνωρίζει ρητά κενό στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά τα ποιοτικά στοιχεία που έχει η έρευνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, οι απόψεις είναι διχασμένες. 38,9 ναι, 52% όχι, ενώ στο πιο φιλόδοξο σενάριο να βγει πρώτο κόμμα, το 81,9 απαντά αρνητικά. Με άλλα λόγια, και σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ο κύριος Τσίπρας αναγνωρίζεται ως ισχυρός παίκτης της αντιπολίτευσης, αλλά όχι ως διεκδικητής της εξουσίας. Για το κόμμα Καριστιανού, το 58,8% θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κόμμα εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα, έναντι μόλις 35,3% αρνητικών απαντήσεων. Η ελπίδα για τη δημοκρατία παραμένει στη συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως ένα κίνημα διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αναλυτές της δημοσκόπησης, η κοινή γνώμη αντιλαμβάνει την ελπίδα για τη δημοκρατία όχι ως μεταφορά ψήφων από άλλα κόμματα, αλλά ως ενεργοποίηση μιας απενεργοποιημένης δεξαμενής. Αν επιβεβαιωθεί η κυρία Καριστιανού, θα μεταβάλει τη συμμετοχή
πριν μεταβάλει την κατανομή. Όμως η εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος είναι περιορισμένη. Μόλις 17,8 πιστεύει ότι διαθέτει την πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας. Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή της, μια πρόβλεψη που αποτυπώνει το συστημικό σκεπτικισμό απέναντι στα νέα πολιτικά μορφώματα στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα διπλό προφίλ. Η κυρία Καριστιανού αναγνωρίζεται ως ηθική φωνή και σύμβολο αγανάκτησης, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως πιθανός φορέας διακυβέρνησης. Παρακολουθώντας όλα αυτά τα στοιχεία, ο μεγάλος χαμένος είναι το ΠΑΣΟΚ. Το 60,6% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. 20,7% θεωρεί ότι είναι βέβαιο αυτό, 39,9% μάλλον ναι, εναντί μόλις 32,4% που το αρνείται. Είναι μια κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεμονική θέση του κόμματος στον κεντροαριστερό χώρο, μια θέση που το ΠΑΣΟΚ είχε αναλάβει ακριβώς λόγω της απουσίας του κυρίου Τσίπρα. 38,2% πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει την ηγεμονία στον κεντροαριστερό χώρο και η εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως φυσικού δεύτερου κόμματος που είχε δρεωθεί τους τελευταίους μήνες φαίνεται να διαρριγνύεται. Μάλιστα, μετά από την τακτική που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες του σκληρού ροκ, το 29,6% πιστεύει ότι μέρος των ψηφοφόρων θα μετακινηθεί προς τη Νέα Δημοκρατία λόγω της αυξημένης πόλωσης που φέρνει η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, εύρημα συμβατό με την παρατηρούμενη ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας στην συγκεκριμένη μέτρηση. Ένα τμήμα του κεντρώου χώρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βλέπει τη Νέα Δημοκρατία ως ασφαλέστερη επιλογή σε ένα ρευστό περιβάλλον με δύο νέους αντισυστημικούς πόλους. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας, ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει το κεντρικό αφήγημα της εναλλακτικής διακυβέρνησης που είχε υπερασπιστεί όλους τους προηγούμενους μήνες να χάνει την απήχησή του, όπως φαίνεται από την απάντηση που δίνουν αν παραμένει η πιο πιθανή εναλλακτική διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ. Η κοινή γνώμη λέει, διχάζεται, λέει, το 37,6% λέει ναι, το 55% λέει όχι. Τώρα, τι λένε οι πολιτικοί αναλυτές σε κατηδίαν συζητήσεις? Ότι ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να ανησυχεί. Ήταν λάθος που έστριψε το κόμμα αριστερά. Ο κ. Τσίπρας είναι πιο επιδραστικός από τον κ. Ανδρουλάκη, πιο επικοινωνιακός, πιο καπάτσος. Έχει μια προσωπικότητα που ταιριάζει στους ψηφοφόρους. Χαρακτηρίζουν λάθος την επιλογή Ελλάς, για το όνομα δηλαδή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που παλεύει με αντιφατικά πράγματα, από τη μία τους συμβολισμούς με τον Ανδρέα Παπανδρέου και από την άλλη με τη σκληρή κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, κίνηση που δεν βοηθά τους κεντρογενείς που βλέπουν ένα επαναλαμβανόμενο πολιτικό μοτίβο με τον Τσίπρα του 2015. Τώρα, με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση της Ίντερβιου, οι ίδιοι αναλυτές παρατηρούν πως όσοι στήριξαν τα σενάρια με τα Τέμπη, με τα Ξυλόλια και την κυρία Καριστιανού τα πληρώνουν τώρα. Άνοιξαν το δρόμο τα κόμματα της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας και τα πληρώνουν τώρα δημοσκοπικά. Ως κατακλείδα, έμπειρος δημοσκόπος εκτίμησε ότι οι μετριοπαθείς στο τέλος μάλλον θα κάνουν πέτρα την καρδιά τους, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο, όπου οι νοικοκυρέοι, παρά τα όσα έλεγαν οι δημοσκοπήσεις που έβλεπαν αντισυστημική ψήφο, το σκέφτηκαν καλά και ψήφισαν Δημοκρατικό Συναγερμό. Αλλά οι εξελίξεις θα δούμε πώς θα τρέξουν. Τρέχουν βεβαίως ήδη, μία μέρα μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ανακοίνωσε και τη στελέχωση του επικοινωνιακού του επιτελείου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λοιπόν, θα έχει εκπρόσωπο τύπου την δικηγόρο Θεόνη Κουφονικολάκου, ενώ καθήκοντα αναπληρωτών εκπροσώπων αναλαμβάνουν Κώστας Καρπουψής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νηφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αρχή του καλοκαιριού και υπάρχει μια αφετηρία για το μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση, και αυτό θα είναι το τριήμερο που έρχεται του Αγίου Πνεύματος.
Ο σχεδιασμός του φετινού καλαγκαριού χαρακτηρίζεται ως πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά από την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροαλαφρύνσεις. από το 2027 και μετά.

πληροφορίες διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην ΑΔΕ με στοιχεία με πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοση ΦΠΑ, ανακλάδο όπως προκύπτει από το MyData. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι ο επανέλεγχος αυτών των περιπτώσεων ώστε να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Οι στόχοι τώρα θα είναι τα εστιατόρια, τα καφέ, τα κέντρα διασκέδασης, τα γραφεία νοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα παντός τύπου και βεβαίως όλα αυτά η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο και θεωρούν από την ΑΔΕ ότι θα πρέπει να ελεγχθούν. Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων θα υποστηριχθεί από τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Έλεγχος Live, η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο προφίλ του φορολογουμένου και εκδίδει το ηλεκτρονικό σημείωμα διαπιστώσεων παραβάσεων. Όσον αφορά τις περιοχές που θα πέσει το βάρος των ελέγχων, η νησιωτική χώρα θα έχει την τιμητική της, όπου με βάση τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, περίπου το 40% των επιχειρήσεων κινούνται στην γκρίζα ζώνη. Μάλιστα, το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει σε πραγματικό χρόνο να συντονίζονται με την αίθουσα επιχειρήσεων, όπου θα καταλήγουν συνεχώς πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των εφόδων. Στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις, θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα πετούν πάνω από τους ελέγχους, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα των φορολάμπων πριν από την έφοδο. Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώνουν αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το MyData. Τα έλεγε ο Βαρουφάκης κάποτε, αλλά κάποιοι κοροϊδεύαν. Τώρα, για όσους δεν συμμορφώνονται, οι παραβάτες λοιπόν θα έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από πρόστιμα να κλείνει η επιχείρηση για 48 ώρες για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης από τον ίδιο έλεγχο ή ανεξαρτήτως του πλήθους αν η καθαρή αξία ξεπερνά τα 500 ευρώ και ή για 96 ώρες εφόσον ξεπεράσουν τα 3 περιστατικά πώλησης χωρίς παραστατικό. Σε κάθε παραβίαση της αναστολής λειτουργίας, δηλαδή αν σπάσει κάποιος τη σφραγίδα που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες. Και μια και λέμε για διακοπές, υπάρχει φέτος και είναι πασιφανές όσους ασχολούνται με τον τουρισμό μια σαφής τάση εξοικονόμησης χρημάτων, όπως αποτυπώνεται σε έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας του Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι κυρίως λόγω του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος, του αυξημένου κόστου μετακίνησης, διανομής και διατροφής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον τελευταίο μήνα σε δείγμα 700 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα και αφορούσε μια σειρά θεμάτων με σχέση στην καταναλωτική ή την αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε τις οικονομικές πιέσεις είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2025 ήταν 52%. Για όσους όμως σχεδιάζουν διακοπές, οι περισσότεροι, το 42% υπολογίζουν να απουσιάζουν 4 έως 7 μέρες, 29% από 8 έως 14 μέρες. Ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 μέρες, ενώ η πλειοψηφία του κοινού επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε δικές του, είτε τρίτων, είτε με μίσθωση. Το 35% επιλέγει διαμονή σε νοικιαζόμενα δωμάτια με σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά μόνο το 14% σε ξενοδοχεία, κάτι που αποτελεί ένδειξη, σύμφωνα με την έρευνα, για τη δυνατότητα της οικονομικής ανταπόκρισης των ελληνικών οικοκυριών στις εναλλακτικές που υπάρχουν. Μόλις 8% επιλέγει κάμπινγκ, ενώ 9% επιλέγει ταξίδι στο εξωτερικό. Τι μας λένε όλα αυτά τα στοιχεία? Ότι καταγράφεται μια πρόθεση του ελληνικού κοινού για οικονομικότερες λύσεις διακοπών, για να εξοικονομήσει χρήματα, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει κάποιο ταξίδι, είτε να μπορέσει να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια των διακοπών. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα ξενοδοχεία All Inclusive, οι κρουαζιέρες συγκεντρώνουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά αυτή τη χρονιά. Επιλογές όμως υπάρχουν και στους προορισμούς, με την υπηρετική Ελλάδα να έχει έτσι τη μερίδα του λέοντος, συγκεντρώνει την πλειοψηφία του 57% και ακολουθούν τα νησιά με 38%. Η ορεινή επιρωτική Ελλάδα αποτελεί επιλογή για το 11% των ταξιδιωτών, ενώ 9% προτιμά διακοπές στο εξωτερικό.

Τα ευρήματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα, δείχνουν στροφή προς εγχώριους και προσιτούς περιορισμούς για την αποφυγή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι καταναλωτές φαίνεται να υιοθετούν πιο οικονομικές λύσεις, με το 41% να μαγειρεύει πλέον στις διακοπές, το 70% να επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ ή μινι μάρκετ σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσουν χρήματα από την εστίαση. Μόλις το 28% δηλώνει ότι δεν θα μαγειρέψει καθόλου στις διακοπές. Μετά τις 5, σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στους Ελληνίδες. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1979, τέτοια μέρα, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το 1980, η Nottingham Forest κερδίζει με 1-0 στο Αμβούργο στον Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ενώ το 1997, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε τη σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond. Το 1968 γεννιέται η Αυστραλή τραγουδίστρια Kylie Minogue, ενώ το 1924 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Πολέμης, ο Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη. Καλημέρα στον Νίκο, στη Στέλλα, στον Κώστα. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε εδώ, με σχόλια, με επισημάσεις, με φωτογραφίες, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στα αθλητικά είχαμε και χθες κρίθηκε το Conference League. Στα αγγλικά χέρια πέρασε και αυτό. Η Crystal Palace κέρδισε με 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας. Και όποιος είδε το μάτς, ίσως αυτοί που υποστηρίζουν την ΑΕΚ να χτυπούσαν χθες το κεφάλι τους, βλέποντας ότι θα μπορούσε κάλλιστα η ομάδα να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Λίγα πράγματα της έλειψαν. Η Crystal Palace λοιπόν νίκησε με 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας, με σκόρε το Μανετά στο 51 και έκανε το 2-2 για την Αγγλία, καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Αστον Βίλα στο Europa League. Περνάμε στις εξελίξεις όσο ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχαμε νέα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που μένεται εδώ και τρεις μήνες στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στόχευσαν σε στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλά ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Σύμφωνα με άλλους αξιωματούχους, το Ιράν εκτόξευσε 4 επιθετικά drones, μιας κατέθεσης εναντίον αμερικανικών και εμπορικών πλοίων νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Έτσι λοιπόν, αμερικανικά μαχητικά κατέριψαν τα drones και στη συνέχεια έπληξαν σταθμό ελέγχου drones κοντά στην πόλη Μπαντάρα Μπας, πριν αυτός προλάβει να εκτοξεύσει 5ο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα μπορούσε να καταρρεύσει την έθραυστη εκεχηρία. Δεν υπήρξαν θύματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουν ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Στην ελληνική πολιτική σκηνή, χθες είχαμε ένα ακόμη επεισόδιο στο σύριαλ της μήνης που έχει υποβάλει ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Γεωργιάδη και βεβαίως αυτής της πόλωσης που επικρατεί στην πολιτική ζωή. Με βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη μήνυση που υπέβαλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βάρος του, με αφορμή όσα είχε πει ο Υπουργός Υγείας για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το δημόσιο. Ανακοίνωσε χθες λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προαναγγέλλοντας ότι όταν δικαιωθεί στα δικαστήρια θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάμε στο δικαστήριο όπου θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, συνέχισε: «Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος». Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε και μια κριτική όσον αφορά την τακτική που ακολουθεί την τελευταία ημέρα στο ΠΑΣΟΚ. Τα βήματα, λέει, ακολουθεί τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Και μάλιστα κατέληξε ότι το βασικό πρόβλημά του, και γι' αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας, είναι το ύφος του. Χαμογέλα και λίγο, γίνε λίγο πιο ανθρώπινος, πιο συμπαθής, το παρατσούκλι του είναι ο θυμωμένος. Κατέληξε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιλαμβάνεστε το πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Ουσιαστικά είμαστε στο ανακτήριο λάκτισμα, καθώς μπήκαν τα δύο κόμματα. Αντιλαμβάνεστε το τι θα γίνει. Και θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, γιατί υπάρχει σκληρή κριτική όχι μόνο από το κυβερνητικό στρατόπεδο, από πρώην συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, από εκπροσώπους των κομμάτων που βρίσκονται αριστερά, για το νέο του εγχείρημα.

39 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα στο Δημήτρη. Λέει ο Δημήτρης, αν αλλάξει κόμμα θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Ακυβέρνητη καλύτερα. Ο Νίκος σχολιάζει, λέει ότι σχολιάζουμε σαν παράτημα του κυβερνητικού εκπροσώπου, τελείως αμερόληπτα. Νίκο μου, αν άκουσες την εισαγωγή, η εισαγωγή ήταν τα ποιοτικά στοιχεία από μια δημοσκόπηση, τι έλεγαν οι αναλυτές της δημοσκόπησης, αυτοί που έκαναν τη δημοσκόπηση. Τώρα, αν τα ποιοτικά στοιχεία δεν αρέσουν, εγώ να το δεχτώ, αλλά δεν είναι σχόλια δικά μου μόνο, είναι κυρίως τον άνθρωπο που έκανα τη δημοσκόπηση. Και βεβαίως οι δημοσκοπήσεις θα έχουν ένα μεγάλο γύρο. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Πιθανά ίσως την Παρασκευή να ξεκινήσει ο νέος γύρος, αλλά νομίζω ότι από τη Δευτέρα και μετά θα δούμε ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων και εκεί θα δούμε αν τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι σωστά ή λάθος. Κρίνονται όλοι από αυτά που λένε και από αυτά που επιβεβαιώνονται στη συνέχεια. Μεταφερόμαστε όμως στο εξωτερικό, στην Κίνα συγκεκριμένα, όπου μια αγγελία για βοσκούς έγινε viral. 700 αιτήσεις από πτυχιούχους και εργαζόμενους που αυσυχτιούν λόγω της κουλτούρας 996 δέχτηκε ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα, ο οποίος εντυπωσιάστηκε όταν είδε την αγγελία που είχε βάλει ζητώντας βοσκούς για να εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότεροι λοιπόν από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως η Σαγκάη, υπάλληλοι εργοστασίου στην Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος στα τέλη του Απριλίου συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια θεάσεις εντός ωρών στην κινέζικη εκδοχή του X και αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας και στην Κίνα. Δεν το περίμενα, είπε ότι θα γινόταν viral και προσθέτει το 1/10 από τους υποψηφίους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, ενώ οι υπόλοιποι είχαν χρέη, είχαν επίμονες δουλειές σε εργοστάσια, ήταν εξαντλημένοι από την πολιτική που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους. Φαίνεται ότι απλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, σχολίασε, και η μισή από τους υποψήφιους ήταν γεννημένοι τα χρόνια της δεκαετίας του 90, μια ηλικιακή ομάδα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτό που οι Κινέζοι εργαζόμενοι αποκαλούν η κατάρα των 35ητών. Μελέτες δείχνουν ότι περισσότεροι εργοδότες αλλά και ο δημόσιος τομέας παραβλέπουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία υποψηφίους. Τι μου θυμίζει τώρα αυτό? Και βέβαια από εκεί και πέρα, μια εργαζόμενη στο ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει 10.000 γουάν, περίπου 1.200 ευρώ το μήνα, αλλά η θέση του βοσκού της κέντρισε το ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι λένε ότι δουλεύουν με πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν έχεις ιδέα, λέει, πως είναι να εργάζεσαι περισσότερες από 13 ώρες την ημέρα, βιδώνοντας βίδες μέχρι να πριστούν και να γεμίσουν φουσκάλες στα χέρια σου, χωρίς καν να έχεις χρόνο να πας στην τουαλέτα. Ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγάλος και δεν αντέχω άλλο. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι, τόσο οι εργάτες όσο και οι υπάλληλοι, παραπονιούνται για την κουλτούρα του 996, δηλαδή της εργασίας από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ, 6 ημέρες την εβδομάδα. Οι αναλυτές επιμένουν ότι η αγορά εργασίας στην Κίνα θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς τα εργοστάσια αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται και ένας αριθμός ρεκόρ 12,7 εκατομμυρίων αποφύτων πανεπιστημίων αυτό το καλοκαίρι ξεκινά την αναζήτηση εργασίας. Τελικά πάντως ο άνθρωπος που έψανε τους βοσκούς κράτησε 2 ζευγάρια και έχει ακόμα 40 τα οποία θα λάβουν από... περιμένουν να κερδίσουν την δουλειά και θα λάβαναν περίπου από 1.000 ευρώ ο καθένας το μήνα, πολύ πάνω από το μέσο εθνικό όρο στις ιδιωτικές εταιρείες που είναι περίπου 760 ευρώ, ενώ θα τους παρέχεται και διανομή και τρόφιμα. Λοιπόν, ο πρόεδρος Πούτιν πήγε επίσκεψη στο Καζακστάν και παρέδωσε, δώρησε 4 τίγρες του Αμούρ. Οι δύο από τις 4 τίγρες είναι ακόμη μικρά για να βοηθήσει τη χώρα, όπως είπε, να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των ζώων αυτών σε άθρο του που δόθηκε στη δημοσιότητα εν ώψη της επίσκεψής του λοιπόν στην χώρα της Κεντρικής Ασίας. Λοιπόν, το Καζακστάν, το οποίο συνορεύει με τη Ρωσία, είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας σε μια περιοχή όπου η Κίνα και οι ΗΠΑ επεκτείνουν επίσης την επιρροή τους.
Τα τέσσερα από αυτά τα ζώα εκμαδοτήθηκαν στην περιφέρεια της Ρωσικής από Ανατολής, μεταφέρθηκαν αεροπορικό στο Καζακστάν και ο Πούτιν δήλωσε ότι πρόκειται να απελευθερωθούν σύντομα στο φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Πούτιν για τις διπλωματικές του προσπάθειες, για να προωθήσει τις διπλωματικές του προσπάθειες τη χρήση ζώων. Το 2022 είχε στείλει 30 γκρι καθαρό αιμάλογα στη Βόρεια Κορέα και από τότε οι δύο χώρες ενίσχυσαν τους δεσμούς τους μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία την ίδια χρονιά. Και βεβαίως το Καζακστάν προσπαθεί να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των τίγρων στην Κεντρική Ασία, θεωρώντας την τίγρη του Αμούρ στενό συγγενή της τίγρης της Χασπίας. Και μια και έχουμε πιάσει σήμερα με τα ζώα, το βουβάλι που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα με το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ σώθηκε την τελευταία στιγμή από τη σφαγή χάρη στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Ο σπάνιος αλπίνος βούβαλος με το παρατσούκλι λοιπόν Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας της χαρακτηριστικής ξαφιάς τούφας του λύτωσε από τη θυσία, τη γιορτή των θυσιών δηλαδή, μετά από κυβερνητική παρέμβαση όπως δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ζώο που ζυγίζει 700 κιλά είχε ήδη πολιθεί και προετοιμαζόταν για τελετουργική σφαγή, αλλά οι αρχές παρενέβησαν επικαλούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια μετά τον αυξανόμενο και απρόσμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Εσωτερικών του Μπαγκλαντές διέταξε να γλιτώσει ο βούβαλος, να επιστραφούν τα χρήματα και να μεταφερθεί το ζώο στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο της Ντάνκα. Πάμε λοιπόν να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα στο τέλος του καλοκαιριού. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της καθημερινής: τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας, 720 εκατομμύρια το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Λοιπόν, και ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα, οι πρώτες αντιδράσεις. Πάμε στα νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές και οι σχεδιασμοί. Πασόκο, μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη και ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες και οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες και το πλεονέκτημα. Συνταξιχειρία, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα, τι προβλέπεται από την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι, τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Παρασκήνιο, πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Και η Ισπανία τρίζει κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντσεθ. Ο Θαπατέρο, ο οποίος βρέθηκε να έχει κάνει βρέθηκε με κοσμήματα και με πολύτιμους λίθους και τώρα διεξάγεται έρευνα. Στα 7 SOS για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι συζητάμε το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξη για την κρίση. Έκθεση κομισιών, στοχευμένα τα μέτρα που λήφθησαν για την αντιμετώπιση ενεργειακής ακρίβειας, λέει ο Κυριάκος Πυρακάκης. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι το άφησε το ΕΑΜ στον Μπολάκη από τη χθεσινή του δήλωση. Ψηφιακό εύκα στις 43 μέρες, ο μέσος χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις. Μόνιμη βάση σελήνη από το 2032, το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού της NASA. Πάμε στη Δημοκρατία. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή, πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Η εφημερίδα των συντακτών, απάνθρωπο κοσκίσμα στα σύνορα, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Ριζοσπάστης, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κόντρα, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες.

Λοιπόν, στα μηνύματα εδώ που μας στέλνετε υπάρχει κάποιος κύριος ο οποίος λέει άγνωστος. Φάσμε ένα όνομα, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λέει καλημέρα, εδώ μας πήραν τα σόβρακα και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Συγχαρητήρια. Τη Νέα Δημοκρατία δεν τη βγάζουν τώρα οι δημοσκοπήσεις πρώτη. Τη βγάζουν εδώ και αρκετά χρόνια. Νομίζω 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε δεν είναι το ζήτημα αν τώρα η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη προφανώς και έχει και φθορά. Και φαίνεται αυτό. Και όποιος διαβάσει προσεκτικά βλέπει και τις διακυμάνσεις που υπάρχουν μήνα με το μήνα, ανάλογα με τα γεγονότα, ανάλογα με τις εξελίξεις. Και δεν είναι μόνο για την Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε και πώς διαμορφώνεται και η πορεία των υπολείπων κομμάτων. Υπάρχει κατακερματισμός και προφανώς αυτό το εκμεταλλεύεται το κυβερνών κόμμα. Τώρα, μια και είμαστε στα πολιτικά, ακούσατε στο πρωτοσέλιδο που καταγράφουν τη θεσινή ατάκα του Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας το όνομα του καινούργιου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Τι να πω, είπε για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε τον κύριο Πολάκη. Στο πολιτικό σκέλος τώρα της παρέμβασής του, ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε την αντιπολίτευση, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ως κατακερματισμένη, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, ότι τα κόμματα δημιουργούν αναταραχή μεγάλη, υπάρχει ειδικά στην αριστερά, η οποία καταφέρει να πολυδιασπαστεί ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Υπάρχει ένας κοινός τόπος σε αυτά τα κόμματα να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κ. Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός, κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Τώρα, ο ίδιος είπε ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο και το ξεδιπλώνει και επέμεινε στο σχήμα ότι ό,τι είπαμε θα το κάνουμε. Για τη Μαρία Καριστιανού, ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλοι θα κριθούν στην κάλπη. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέμενε να κάνει κόμμα. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο και τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι διατηρεί μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι, θα έπρεπε να είναι φυλακοί και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά με αυτό και επανέλαβε ότι όλοι θα κρυθούν στην κάλπη, συνέδεσε το ενδιαφέρον των πολιτών με τα μεγάλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα την υγεία. Τώρα, από την κυβέρνηση σχολίασε και ο κύριος Γεωργιάδης, χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα επαναστάτη του Κουραμπιέ, έκανε, είπε, έναν αχταρμά του αλφα του αναρχισμού, η γνήσια αριστερή μπορεί να ενοχλούνται που καπηλεύεται την ιστορία του Ελλάς. Χαρακτήρισε απολύτως λάθος την επιλογή του Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης έκανε τα τελευταία 15 χρόνια πολλαπλασίας επί 10 το επικοινωνιακό του χάρισμα, ενώ ο Τσίπρας έμεινε εκεί που ήταν και πήγε παρακάτω. Έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, γύρισε τον κόσμο με το βιβλίο του και κατέληξε ένα κόμμα που το είπε Ελλάς. Για το μεγάλο κοινό που δυστυχώς δεν γνωρίζει την ιστορία, εκτίμησε αυτοί που το ακούν, θα έρχεται στο νου τους η ελληνική αστυνομία. Δεν ήξερα ότι αγαπούσε τόσο την ελληνική αστυνομία, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης χαριτολογώντας. Λοιπόν, μάλιστα σχολίασε και τις 7 δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα και είπε ότι είναι δεσμεύσεις από διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη, να ζούμε με αξιοπρέπεια. Φοβερή ιδέα. Τον Τσίπρα περιμέναμε να μας το πει, τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κλαδέψει τον Ανδρουλάκη, αλλά μην περιμένετε κάτι σπουδαίο. Θα είχε νόημα αν έκανε κεντρώα στροφή. Παραμένει αριστερά, άρα θα σφαχτεί με τον Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, στα σχόλια τώρα που έχουν γίνει για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, έρχεται και από τον πρώην κυβερνητικό εταίρο, τον Πάνο Καμένο, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, λέει, ο δημοσίευσε μια φωτογραφία με το λογότυπο με τη λέξη ΕΔΕΣ, με τον τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Όταν εμφανίζεται ο Ελλάς για το Γοργοπόταμο, επιβάλλεται, έγραψε με νόημα ο Πάνος Καμένος, ενώ τη σκυτάλη των αντιδράσεων έλαβε και ο πρώην υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού στο Μέγαρο Μαξίμου επί των ημερών Τσίπρα, ο Νίκος Καρανίκας, λέγοντα ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει σκοπό από το 2019 να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ιδιωτικά κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Μάλιστα, η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
ξεκίνησε με ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και στην πορεία, παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο και αντί για rebranding έκανε reunion. Όμως έντονη κριτική άσκησε και στον Αλέξη Τσίπρα και ο Πάνος Κουρλέτης που έκανε λόγο για μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμια του χώρου της αναρωτικής αριστεράς και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική από την ΤΕΦΡΑ, δεν αναγεννά το χώρος αυτός, πολύ περισσότερο όταν με τις επιλογές του ο Τσίπρας ακολούθησε μια πολιτική που πέταξε στοιχεία της αναρωτικής αριστεράς. Λοιπόν, δέχεται τις πρώτες ημέρες αρκετή κριτική ο κύριος Τσίπρας από στελέχη που άλλοτε είχαν συνεργαστεί, άλλοτε περισσότεροι από αυτούς έγιναν υπουργοί επί των ημερών του. Θα το δούμε για τις επόμενες ημέρες. Εγώ νομίζω πάντως ότι στη πρώτη φάση τουλάχιστον αυτό λειτουργεί προωθητικά για τον κύριο Τσίπρα και γιατί δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει και γιατί βεβαίως τον φέρνει στην κορυφή της επικαιρότητας. Όμως όλα αυτά θα κριθούν. Οι ειδικοί λένε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε μετά, ίσως στα μέσα Ιουλίου ή ίσως και μετά τις διακοπές, όταν θα έχουμε πλήρως ξεκαθαρισμένο το πολιτικό τοπίο. Δύο λεπτά πριν τις 6 θα ακολουθήσει ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούν. Από όλους εμάς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 4 ντρόνους και πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 3 εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Ορμούζ, ανέφερε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη με στόχο φορέα ελέγχου της θαλάσσιας οδού. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 2% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent αυξήθηκε στα $96,19 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $90,41. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και drones, καθώς οι σιρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, καθώς βομβαρδίζει θέσεις της Χεσμπολάχ, η οποία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Eleventh Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Ζάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό. Η Βολιβία ζει εξέγερση εναντίον μιας κυβέρνησης υποταγμένης στη ΣΥΠΑ, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος Εύο Μοράλες, καθώς η χώρα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Ροντρίγκο Πάζ, ο οποίος κατηγορεί τον Μοράλες ότι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια, είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
0: Αλλά
1: και
0: ήταν ωραίο το τραγούδι γιατί θέλαμε να το πατήσουμε.
1: Πολύ μας άρεσε, ναι, πολύ.
0: Οι μιούς μας αρέσουν, πολύ. Τους λατρεύουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας έως τις 8, κάντε κουράγιο.
0: Ο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Ναι, η Μαρία Κόντου.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Το Ιράκι. Διαλέγει τα τραγούδια. Βέβαια, πολύ ωραία. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Για πες.
1: Earth News. Στα αγγλικά, έτσι, όπως το ακούτε. Κενό, radio και στέλνετε μήνυμα στο Viber, ο ένας.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook. Μας στέλνετε μήνυμα. Ή στο Messenger. Μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείτε να μας βρείτε μόνο στο Messenger. Χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο Facebook. Ντε και καλά. Μπορεί να μην έχετε λογαριασμό. Αλλά μπορείτε να μας βρείτε μέσω Messenger.
1: Άμα είναι ανταξιγόνο αυτά το 2026.
0: Messenger θα έχετε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή. Ναι, αυτό.
1: Ειδικά αν είστε κάποιες ηλικίες. Γιατί τα πιτσιρίκια δεν το χρησιμοποιούν.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι κάποιες ηλικίες και το χρησιμοποιώ.
1: Όχι, ναι. Σε μπέμπεις.
0: Τα πιτσιρίκια δεν χρησιμοποιούν καν το Facebook πλέον.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν το Instagram περισσότερο και το TikTok.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Αυτά δεν χρησιμοποιούν τα πιτσιρίκια και κάτι άλλο που εγώ δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω καν.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία έξω η δροσούλα.
0: Τι πολύ ωραία.
1: Γιατί?
0: Χθες είχε 20 τέτοια ώρα, σήμερα έχει 16.
1: Ωραία.
0: Βγήκα κι εγώ χωρίς μπουφανίνη, χωρίς τίποτα.
1: Δεν αρέσει όμως.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά πήγαινα με την πεπατημένη τη χθεσινή και λέω δεν θα πάρω μπουφάν, γιατί χθες ζεστάθηκα. Δεν πήρα μπουφανίνη, τίποτα.
1: Να ρωτάς τη Σύρη το πρωί. Μα τι να σου πω, εγώ τι ρωτάω. Τι να βάλω.
0: Τι να βάλω.
1: Τι λέω.
0: Σου απαντάει. Σου απαντάει.
1: Πού απαντάει, πώς δεν μου απαντάει.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι. Τι καιρό θα κάνει σήμερα. Θα σας πούμε τώρα. Γενικά αίθριο. Με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμβρη ή μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Ναι.
0: Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά μέχρι και τους 31. 31 υποσκιά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας, είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, η μέρα δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, στην οποία Αρμενία θα έχουν ως ονούπο εκλογές και χθες έκανε endorsement που λένε στην Αμερική, υιοθέτησε τον Πασινιάνο Τραμπ, είπε τον στηρίζω, δεν είναι καλό αυτό, γιατί έτσι έλεγε και για τον Ορμπάν.
1: Εντάξει.
0: Και ο Ορμπάν... Εντάξει, ναι. Αρμενία είναι
1: έχει
0: άλλο πράγμα.
1: Είχε για Πασινιάν.
0: Ναι, είχε για Πασινιάν. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει απειλείται και από τον Πούτιν. Είπα Πούτιν, μπορούν να στείλουν κάποια κρότες μηνύματα. Απειλείται από τον Πούτιν. Λέει έτσι και, μάλλον η Ζαχάροβα. Βγήκε και είπε χθες, έτσι και πάτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κομμένοι. Θα σας κόψουμε το φτηνό πετρέλαιο και το φτηνό φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Η μέρα δημοκρατίας στο Νεπάλ. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία, η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Είχε μαρξιστικό καθεστώς η Αιθιοπία, να ξέρεις. Είναι η μέρα του μεγαλείου του Πακιστάν, και εθνική ημέρα μοσχαρίσκιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα short trips που λέμε στα ελληνικά.
0: Τα ποια?
1: Short trips.
0: Short trips τα λέμε.
1: Έτσι τα λέμε στα ελληνικά.
0: Είναι αυτό η φυσαρμόνικα, αυτό το μεγάλο.
1: Ναι.
0: Το,
1: τι
0: ναι,
1: θα πάρετε, με τα short ribs. Ribs.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς τα τρώτε. Ναι.
0: Αυτό που το βάζεις όλο και, το, και μετά βγαίνουν τα κοκαλάκια ένα-ένα.
1: Δεν ακούγεται ωραία.
0: Ωραία.
1: Αυτό που είπε τώρα.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία η μοσχαρίσια στη πλευρά.
1: Χρόνια αυτό. Πολλά στο Saint-Germain des Prés.
0: Ναι.
1: Είναι το Αγίου Γερμανού σήμερα. Είναι ο επίσκοπος των Παρισίων. Είναι ο προστάτης τους εκεί.
0: Ναι.
1: Και είναι εκεί στην συνοικία αυτή πολύ ωραία στο Saint-Germain des Prés. Εκεί που είναι και η ομάδα. Paris Saint-Germain.
0: Από εκεί είναι.
1: Βέβαια.
0: Από... Και γιατί δεν τη λένε Paris Saint-Germain des Prés.
1: Εντάξει, τώρα που να το λύσω όλο αυτό. Paris Saint-Germain, τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιατί τον Άγιο Γερμανό είναι. Τέλος.
0: Κατάλαβες.
1: Είναι και το Αγίου Γουλιέλμου της Οράγκης. Και του Αγίου Βερνάρδου που είναι προστάτης των ορειβατών και των χιονοδρόμων και των Άλπαιων.
0: Ναι.
1: Ωραίος Άγιος αυτός. Ο δικός σου είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Ρε, που ήμασταν πολύ μπροστά εμείς.
0: Πολύ μπροστά.
1: Ναι.
0: Το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων.
1: Με ποιον.
0: Τι.
1: Πού.
0: Τύπου στο Παρίσι.
1: Παρίσι.
0: Η κομμούνα του Παρισίου που θα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, η Παρισινή κομμούνα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Ευχαριστούμε.
0: Το 1960, παρακαλώ. Ναι. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Το 1979, εδώ στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, υπογράφηκε η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Την υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Τότε ήταν που ήρθε ο Ζισκάρ Δεστέν και φτιάχτηκε συγκρούσε μια νύχτα.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Τότε, ναι, ναι. Από τη Μόμα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάπου αλλού να φτιάξουμε τίποτα άλλο.
0: Το 1980, η Nottingham Forest νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου. Άκου να δεις τώρα. Η Nottingham Forest, το Αμβούργο, στον Μπερναμπέου.
1: Σε ουδέτερο κύπελο.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
1: Και το 1997, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Άλλη μια άνανδρη επίθεση και δολοφονία.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ.
1: Σπουδαίος.
0: Ο οποίος έφτιαξε τον James Bond, έτσι. Αυτός.
1: Ναι.
0: Το 1968 η Kylie Minogue.
1: Έλα ρε Καϊλή, χρόνια πολλά.
0: Ναι, η οποία τώρα βγήκε σε μια πλατφόρμα, ένα ντοκιμαντέρ για αυτήν.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Happy birthday to you, Καϊλή.
0: Highly birthday.
1: Ναι.
0: Happy birthday.
1: Highly, ναι, highly.
0: Happy.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924 χάσαμε τον Ιωάννη Πολέμη, ρίχτο. Έλληνα ποιητή και θεατρικό συγγραφέα. Το 2003 τον Ηλία Πριγκόζιν, το Ρώσο χημικό με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής και πάρει και το Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών αποκαταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας.
0: Και το 2014 χάναμε την Μάγια Αγγέλου.
1: Σπουδαία.
0: Πάρα πολλοί θεωρούν ακόμα ότι είναι Ελληνίδα. Λόγω του επωνύμου.
1: Όχι, είχε παντρευτεί Έλληνα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το πούμε.
1: Ελληνικής καταγωγής. Με Κάιλι. Συνεχίζουμε. Κάιλι ακούμε.
0: Κάιλι ακούμε από
1: ναι,
0: κάτω.
1: Happy birthday, Κάιλι.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.
1: Thank you, Nick.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.

0: Καϊλή Μινόγκ έχει χαρακτηριστεί καλλιτέχνηδα τσέπης. Επειδή είναι μινιόν, λένε ότι τέτοια, όπως υπάρχει το υποβρύχιο τσέπης, όπως υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα τσέπης,
1: ναι.
0: Επειδή είναι μινιόν, ρε παιδί μου, τη χαρακτηρίζουν και καλλιτέχνηδα τσέπης.
1: Αχ, ναι, ναι, ναι. Είναι μίνι.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι, είναι γλυκιτάτη, γλυκιτάτη. Να δείτε πώς μιλάει ο Nick Cave για αυτήν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα γυρνάει τριφύλια. Κάποια ορολογία θα είναι αυτή, το γυρνάω τριφύλια.
1: Κάτι θα
0: ελπίζω να μην. Ναι. Έχει 20 βαθμούς και ένα ελαφρύ αεράκι. Έχετε 20 εσείς και έχουμε εμείς 16 εδώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη, Λακωνίας, με 19 βαθμούς. Μας στέλνει και μια φωτογραφία από την Ελαφώνηση έτσι για να μας κουρδίσει. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα.
1: Εντάξει, θα κάνω.
0: 18 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, άστατος με σύννεφα. Περπατάω με ψυχάλα, λέει. Με 17 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Νίκος. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα, 18 ήδη. Η Σαβαγιάννα, καλημέρα. Από Κοζάνη, 16 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Στην Ξάνθη έχει 17. Α, ναι, μας το είπε και πριν ο Νίκος. Και έχει ψιλοβροχό, ψυχαλίτσα, στην Ξάνθη. Φωτεινή. Λοιπόν,
1: ναι, εντάξει,
0: εδώ είμαστε.
1: Δεν θα έχει. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστα ακόμα στην Ευρώπη. Για πάρα πολλές περιοχές.
0: Ναι.
1: Στο Παρίσι, σου λέει, λιώνει άσφαλτος. Είδα ένα βίντεο εδώ στην ΕΡΤ που έπαιζε, που ένας τώρα νεαρός, νεαρή, δεν ξέρω, τα φορούσε ένα ζευγάρι λευκά σταράκια.
0: Ναι.
1: Και πατούσε πάνω στην πίσα που είχε λιώσει στην άσφαλτο. Και λέω, τι κρίμα.
0: Λέει,
1: ούψ, κόλλησα.
0: Ούψ, I did it again.
1: Ναι. Ναι. Τόση ζέστη έχει. Είναι, η κατάσταση λέει αφόρητη, πώς το λένε.
0: Ναι, ζέστη έχει και, και στον Περσικό κόλπο πάλι.
1: Καλά, εκεί δεν θα έχει.
0: Βομβαρδίσανε πάλι.
1: Εντάξει.
0: Βγήκαν οι Αμερικανοί.
1: Πες μου κάτι καινούργιο.
0: Και κάνανε καινούργια επίθεση κατά τη διάρκεια της σύγκρισης. Υποτίθεται χθες το απόγευμα, το μεσημέριο απόγευμα, είχε σκάσει να το MOU, το μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα σου λέω εγώ, αυτό είναι και διάφορα τέτοια. Και πάνω είχε σκάσει να το MOU, το μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα σου λέω εγώ, αυτό είναι και διάφορα τέτοια. Και πάνω που πιστεύω.

0: νιστούσαν απειλή.
1: Καταλαβες.
0: Ναι. Για τα στενά του Ορμούζ.
2: Καλά.
0: Για τα οποία στενά του Ορμούζ βγήκε χθες ο κύριος Τραμπ και είπε ότι δεν αποκλείεται να εξαφανίσει το Ομάν. Το Ομάν είναι ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να το εξαφανίσει. Ναι, αυτό. Μάλλον η Ιράν ήθελε να πει, λένε κάποιοι αναλυτές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όχι, ήθελε να στείλει μήνυμα ότι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Καταλαβες.
2: Δεν με εκπλήσει πια τίποτα.
0: Τίποτα δεν σε εκπλήσει.
2: Δεν με σοκάρει μάλλον, αυτό να το πω πιο σωστά.
0: Ναι.
2: Δεν με σοκάρει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει πριν από καιρό.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ καιρό, δηλαδή πριν 4 χρόνια. Με αφορμή, έγινε μια επίθεση χθες σε ένα μαγαζί στα Πατήσια και πυροβολισμοί και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και ένας από αυτούς που πιάσανε, το θυμήθηκα την υπόθεση αυτή, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Ένας από αυτούς που πιάσανε είχε μαχαιρώσει έναν τύπο σε μια ουρά, στην ουρά στην καντίνα. Είχε πάει, του είχε πάρει τη σειρά του, είχε πει ο άλλος, παιδί μου, γιατί περνάς από τον κόσμο, ας πούμε, μπροστά. Και τον είχε μαχαιρώσει 16 φορές. Γιατί του πήρε τη σειρά. Δεν γνωριζόντουσαν. Θέλω να πω, οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Και λέω, παιδιά, ήθελα να σας το πω από καρδιάς. Μην τσακώνεστε με αγνώστους για κανένα, για τίποτα. Δεν λέω να κάνετε τους χαζούς συνέχεια, αλλά δεν ξέρεις ποια τι είναι.
0: Αλλά πω και πω.
2: Όχι, δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος.
0: Α, να τους κάνετε πω και πω τους χαζούς.
2: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ παλιά τσακωνόμουν.
0: Ναι.
2: Και στο δρόμο μπορεί να τσακωνόμουν. Να ζητούσα το λόγο. Άμα μου κλείναν το δρόμο, άμα πήγαιναν να με σκοτώσουν. Τώρα δεν το κάνω.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Ξέρεις.
0: Όχι ποτέ. 14 βαθμούς στα Γιάννενα, μας λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στη Λίντη. 20 βαθμούς με βροχή και κεραυνούς, μας λέει. Πού είναι η Λίντη. Λίντη, θα μας πεις και πού είσαι. Θα το βρούμε αργότερα. Καλημέρα και στην Μυρτό. Στη Μυτιλήνη 17 βαθμούς. Όταν το πρωί φεύγεις χωρίς ζακέτα πλέον, σφίξαν οι ζέστες. Καλή συνέχεια, μας λέει.
2: Είναι,
0: και μας ενημερώνει ότι πλέον στην Μυτιλήνη η βενζίνη έχει 2,17.
2: Αχου, μπράβο.
0: Προηγήστε. Νικάτε.
2: Μας περάσατε.
0: Ναι. Όχι, εντάξει.
2: Εντάξει, έχει και εδώ.
0: Τι, 2,17 δεν έχω δει.
2: Έχω δει εγώ.
0: 2,17 εδώ πέρα στην Αθήνα. Θα μου πεις, κάνω και συγκεκριμένες διαδρομές και βλέπω τις τιμές που είναι ακόμα είναι στο 2,0 κάτι.
2: Εγώ περνάω πολλές περιοχές. Δεν θυμάμαι σε ποια την είδα τώρα.
0: Ναι.
2: Το 2,17. Αλλά έχω δει και 2,15. Έχω δει και. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση.
0: Όχι, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Ναι. Παιδιά, ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει τώρα. Δεν μπορεί να πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Κάτι
2: έτσι
0: θα γίνει.
2: Λέγαμε και πριν ένα μήνα.
0: το ξέρω ότι
2: συγγνώμη,
0: το λέμε.
2: Συγγνώμη δηλαδή που το λέω.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι το λέμε αυτό κάθε Πέμπτο Παρασκευή.
2: Ναι.
0: Και κάθε Σαββατοκυριακό, επειδή θα ξανανοίξουν οι αγορές από Δευτέρα, γίνεται κάτι για να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα καινούργια.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πλέον έχει καταντήσει κουραστικό σχεδόν όλοι. Είναι μια έκφραση που το χρησιμοποιούν με είναι λάθος και δεν είναι political correct. Αλλά ακόμα και η Κουτσή Μαρία θεωρεί ότι όλα αυτά γίνονται για να ανεβοκατεβαίνουν τα χρηματιστήρια.
2: Τώρα που δεν είναι political correct, τώρα το λέμε έτσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη όμως. Συγγνώμη όμως.
2: Εντάξει.
0: Φτάνει.
2: Εντάξει.
0: Νησάφι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Μπάστα.
0: Πολύ ωραία τα πάμε. Μπράβο.
2: Μπάστα πια. Ναι.
0: Τον μαστιγώσαμε και τον Τραμπ.
2: Εντάξει. Με τσιγά, ναι, του κάναμε
0: και,
2: τώρα.
0: Και τα στενά του Ορμούς.
2: Ναι, του κάναμε τώρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Στη λεωφόρο Διονύσου. 19 βαθμούς.
2: Ναι.
0: Πολύ περίεργα τα πράγματα μετά το COVID. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι άνθρωποι, απλά έχουν φανερωθεί για αυτό που πραγματικά ήταν. Πλέον δεν αξίζει να τσακωθεί κανείς για τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Συμφωνώ.
0: Πραγματικά δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο άλλος.
2: Ναι, καλέ, είναι ζαβοί όλοι. Ναι. Τι να λέμε. Ο Γιάννης Μέτσοβο.
0: Ναι.
2: 11 βαθμοί. Καλημέρα, Γιάννη. Άθο Κόκλε.
0: 11, ε. 11. Ωραία.
2: Δροσιά. 11,
0: ωραία.
2: Δροσιά είναι. Ναι. Τώρα το πρωί είναι ωραία. Ναι. Φτιάξε έναν ωραίο καφέ. Ζεστό.
0: Ναι.
2: Και μπορεί με ένα
0: πάντα
2: μπουφανίνι,
0: ο πρώτος είναι ζεστός.
2: Ναι, με ένα μπουφανίνι να κάτσεις έξω.
0: Ναι, δεν μπορώ να. Δεν τους καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που ξεκινάνε με κρύο καφέ.
2: Α, όχι, όχι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
2: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Δεν μου πάει
2: δεν
0: καθόλου.
2: Έχω. Εγώ έχω μόνο εποχές. Δηλαδή,
0: ναι,
2: το καλοκαίρι πίνω κρύο καφέ. Το χειμώνα πίνω ζεστό.
0: Όχι, το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ο πρώτος ήταν ζεστός. Μετά κρύος.
2: Ναι.
0: Αλλά ο πρώτος ήταν ζεστός. Στον καύσωνα. Ναι. Εντάξει, δικιά μου παραξενιά.
2: Εντάξει.
0: Συγγνώμη.
2: Καθένας ό,τι θέλει. Αυτό το περιορέξιο, Διονυσάκο μου. Τι να πεις.
0: Κολοκυθόπιτα, κίτρινη, γλυκιά. Αυτή μου αρέσει.
2: Αυτή τα αρέσει. Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νότιο Ιράν. Χτυπήθηκε βάση που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η φίλη μας η Λίντη είναι από το Βόλο και μου λέει: εγώ θυμάμαι το Λιβάδι, ότι είσαι από το Λιβάδι. Ναι, αλλά εγώ σας γανώνω τα αυτιά συνέχεια και το Λιβάδι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, φίλη μας η Λίντη, είναι από το Βόλο, λοιπόν. Καλημέρα και στον Δημήτρη από το κέντρο των Σερών με 22 βαθμούς, λέει. Χθες είδα λίγο έξω από την πόλη την απλή αμόλυβδη 2-20. Α, έχουμε νικητή. Προηγείται τη Μυτιλίνη. Η Μυρτό λέει: συμφωνεί με τον πρώτο ζεστό καφέ τη ημέρα. Έρευνες λένε μάλιστα ότι αν δεν πιεις τον πρώτο καφέ ζεστό, δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος την υπόλοιπη μέρα. Καταλαβες.
1: Α, ναι.
0: Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο.
1: Άμα είναι
0: πολύ
1: επιστημονικά αποδεδειγμένο, ναι. Εντάξει, τι να πούμε εμείς.
0: Και ο Δημήτρης λέει: και το καλοκαίρι ο πρώτος καφές ζεστός. Απλά τον αφήνεις λίγη ώρα να κρυώσει, λίγο να χλιαρίνει. Ναι, αυτό το δέχομαι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα και στον φίλο μας στο Στράτο από την Πρέβεζα που λέει: Διονύση, κολοκυθόπιτα, πορτοκαλί με σταφίδες και καρύδια και φίλο ανοιγμένο από τη μάνα μου. Εμείς ξύναμε την κολοκύθα. Δύσκολη η κολοκύθα. Δύσκολη. Αλλά,
1: γιατί είναι, ναι, δύσκολη, μάνα μου.
0: Ε?
1: Γιατί είναι δύσκολη.
0: Γιατί έχει αυτό το περίφλημα που έχει απ' έξω, είναι ξύλο, είναι σκληρό.
1: Εντάξει,
0: να την κόψει και μετά να την τρίψει, μερικέ φορέ είναι μανούρα.
1: Αν την κόψει λεπτά κομμάτια, κόβεται. Εύκολη, ναι.
0: Η φίλη μα η Φωτεινή που μα είχε πει χθε ότι θα περνούσε συνέντευξη για δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Ξέρουμε όμω ότι η αντιμετώπιση που είχε κατά τη συνέντευξη. Τη έμεινε στο νου και θέλει να τον μοιραστεί μαζί μας ότι ήταν αξιοπρεπέστατοι αυτοί που τη πήραν τη συνέντευξη και θέλει να το πει, να τους ευχαριστήσει κιόλας μέσω της εκπομπής. Κατάλαβε, ήταν πραγματικά κύριοι.
1: Ναι, αλλά κάναμε κι εμείς καλή εντύπωση.
0: Ένιωσα όμορφα με το σεβασμό και την ευγένεια που αντιμετώπισα.
1: Δεν κάναμε.
0: Ναι, κάναμε.
1: Δεν είμαστε τυχαίοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκουω τώρα το.
0: Ακούω, πες μου.
1: Επειδή λέμε όλα τα. Υπήρχαν, πιάσαν κάτι τύπους από τη Χιλή.
0: Ναι.
1: Εδώ
0: ναι.
1: Τους πιάσαν αυτούς. Αυτοί λοιπόν σου λέει, οι Χιλιανοί είναι διαρρήκτες,
0: ναι.
1: Και βάζουν στο μάτι, ας πούμε, όχι εμάς, τυχώς,
0: ναι.
1: Βάζουν κάποιους που έχουν πολλά λεφτά,
0: ναι.
1: Και μπαίνουν στα σπίτια τους,
0: ναι.
1: Και τους κλέβουν πολύτιμα. Μπήκαν εδώ, λέει, στο σπίτι ενός επιχειρηματία.
0: Οι Χιλιανοί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κάνουν τέτοιο τουρισμό, λέει, σε όλο τον κόσμο.
0: Γυρνάνε από μέρος σε μέρος
1: και κλέβουν.
0: Σταμπάρουν κάποιους,
1: ναι,
0: πλούσιους,
1: ναι,
0: και τους,
1: ναι,
0: κλέβουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι καλά που δεν είμαστε πλούσιοι.
1: Ευτυχώς, αυτό σου λέω.
0: Που εγώ,
1: άγιο είχαμε.
0: Που εγώ την Τετάρτη το πρωί ήμουν στεναχωρημένος. Θες, το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είχα κερδίσει το ναι. Μεγάλο Τζόκερ.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα είχα κερδίσει το Μεγάλο Τζόκερ και θα είχα πάρει 120 εκατομμύρια, σιγά μην ήμουν εδώ πέρα και μην ήμουν να με βρουν οι ληστές οι Χιλιανοί να με κλέψουν.
1: Τέλος πάντων,
0: αλλού θα ήμουν.
1: Αυτοί λοιπόν κάνουν, σου λέει, εγκληματικό τουρισμό, έτσι το λένε.
0: Εγκληματικό τουρισμό. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ναι, ναι, έτσι το λένε, λέει η αστρομική. Πήγανε λοιπόν, μπήκαν στο σπίτι εδώ του επιχειρηματία,
0: ναι.
1: Και πήρανε στη βίλα του τώρα, βίλα έτσι όχι αυτό, 45 ρολόγια.
0: Ναι.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον η αξία τους, γιατί ήταν, λέει, όλα custom made, πώς το λένε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, τα ήταν παραγγελία.
0: Πώς το λένε το custom made.
1: Ναι, ναι. Παραγγελία,
0: ναι.
1: Ήταν αυτά, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Πώς δεν κατάλαβα. Ήταν παραγγελία και τα για μέλη της οικογένειας. Πόσα μέλη έχει η οικογένεια. Πολλά.
0: Τι να σου πω.
1: Πολλά θα γίνουν αυτά τα 5 ρολόγια τώρα.
0: Θυμάσαι που για ένα ρολόι στήθηκαν στην αγορά την ίδια ώρα στην σε ουρά, όλον τον, ναι, κόσμο, ναι, στην, ναι, ουρά. Ναι, ναι, συγγνώμη, στην, ναι, ουρά, ευχαριστώ. Ναι. Χιλιάδες άνθρωποι για να πάρουν ένα συλλεκτικής αξίας ρολόι των 600 ευρώ.
1: Ναι.
0: 600 ευρώ.
1: Ναι,
0: το οποίο λέει μετά, περιμένανε να το πουλήσουν μετά από 3.000 έως 16.000 στο eBay. Ξέρω εγώ σε ποιο.
1: Σε αυτή την πλατφόρμα. Ουρά μπορεί και να στεκόμουν, σε καμία άλλη.
0: Ήταν, λέει, μια σύμπραξη μια φτηνή εταιρεία ρολογιών. Τώρα να μην πούμε τώρα το. Κάνουμε,
1: ναι,
0: διαφήμιση,
1: ναι.
0: Λοιπόν, με μία που κάνει πανάκριβα ρολόγια. Έβλεπα έναν ηθοποιό στις Κάνες που είχε ένα τέτοιο ρολόι,
1: ναι.
0: Και είχαν κάτσει τώρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης,
1: ναι.
0: Και είχαν υπολογίσει ότι το ρολόι αυτό κάνει 600.000.
1: Τι λέρεσαι.
0: Ένα ρολόι, ένα σπίτι. Δηλαδή τέτοιες αναλογίες.
1: Μεγάλο σπίτι.
0: Ναι, με μεγάλο σπίτι, με βίλα. Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: επειδή,
1: ναι,
0: σας λέγαμε πριν για το Ιράν, να ξαναπάμε στο Ιράν. Γιατί πινκ-πονκ το κάνουμε. Βγήκαν τώρα πριν από λίγη ώρα, είπα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που έλεγε το Ιράν, εμείς θα φτιάξουμε έναν οργανισμό μαζί με το Ομάν. Δεν θα βάζουμε διόδια, αλλά θα βάζουμε τέλη που θα πληρώνουν τα πλοία που θα περνάνε από, από τα στενά του Ορμούζ, για να τα προσέχουμε.
1: Διόδια.
0: Τέλη επίβλεψης. Ναι. Ναι, δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε τέλη επίβλεψης. Ή τέλη συντήρησης. Ναι. Ας πούμε των στενών. Ποιο είναι το στενών, τα οποία στενά δεν τα έχει φτιάξει άνθρωπος, τα έχει φτιάξει φύση.
1: Τον Ένφια, πώς τον είχαν πει εδώ ο Βενιζέλος.
0: Ρώτα τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, ρώτα τον κύριο
1: Βενιζέλο. Πώς τον είχαν πει το Ένφια.
0: Λοιπόν, φτιάξαν λοιπόν οι Ιρανοί μόνοι τους. Αφεαυτής φτιάξανε τέτοιο έναν οργανισμό.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Βγήκαν, είπα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και βάλανε κυρώσεις στον οργανισμό. Ακόμα δεν έχει συσταθεί δηλαδή το μεταξύ οργανισμός και του βάλαν κυρώσεις.
1: Καλορίζικος.
0: Καλορίζικος.
1: Καλοστέργιο.
0: Ξεκίνησε με το δεξί αυτός ο οργανισμός. Πολύ ωραία.
1: Ό,τι να πω.
0: Ναι. Μου, καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει από τις Σέρες. Ρε παιδιά, πώς να μην τα χάσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται γύρω μας. Σε μια κλωστή κρεμόμαστε. Να μην το χάσουμε, το μυαλό που μας έμεινε, είναι
1: ποιο?
0: Δύσκολο. Το όσο μας έμεινε.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει έκανα συμφωνία και μετά βομβαρδίζει. Ο Αλεξάκης ξανά κάνει κόμμα, λες και τώρα θα τα κάνει σωστότερα. Και δεν είπε ούτε ένα συγγνώμη, ρε παιδιά, να πει ότι εντάξει, τώρα κάναμε λάθος, θα τα κάνουμε πιο καλά. Καταρχήν, έχω διαβάσει ήδη ότι πλέον θα το λένε καπετάν Αλέξη. Λόγω Ελλάς, καταλάβατε. Δεν θα το λένε Αλεξάκη, μην το λέτε έτσι. Δεν είναι σωστό.
1: Μα εντάξει, όπως θέλει ο καθένας.
0: Αλλά εντάξει, ναι, δεν θα σας πούμε εμείς.
1: Όχι, δεν θα πούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πάντως γενικά υπάρχουν πολλά νευρούλια.
0: Πολλά.
1: Πολλά νευρούλια, δηλαδή.
0: Α, η Μαρία.
1: Τι?
0: Η κυρία Μαρία.
1: Τι?
0: Αφού δεν μου λέτε εσείς καλημέρα, σας λέω εγώ.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Α, έτσι το έχουμε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέραμε ότι είχατε ξυπνήσει.
0: Ο καφές ζεστός και κρύο νεράκι από δίπλα. Και το τσίπουρο το ίδιο. Ο κρύος καφές και το παγωμένο τσίπουρο είναι γευστικός αναθεωρητισμός. Μας λέει ποιος άλλος, ο κύριος Παύλος.
1: Γευστικός αναθεωρητισμός.
0: Ρεβιζιονισμός, κύριε Παύλο.
1: Ναι. Μπορούμε να το ονομάζουμε και τσίκα το καινούριο κόμμα.
0: Γιατί?
1: Από το τσίπουρο και από το καφές.
0: Ποιο κόμμα, παιδί μου, δεν μιλάμε για κόμμα.
1: Κάνουμε κόμμα. Κάνουμε κι εμείς ένα, γιατί τόσα γίνονται.
0: Ναι.
1: Χτες έβγαλε ανακοίνωση η Ελπίδα για την Ελλάδα. Πώς,
0: όχι, μην
1: τη
0: λες Ελλάδα, για την Ελλάς. Για την Ελλάς. Δεν κλείνεται.
1: Πω, δεν μ' αρέσει.
0: Δεν κλείνεται, για την Ελλάς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Η Ελπίδα για την Ελλάς.
0: Η οποία Ελπίδα δεν είναι. Το όνομα δεν είναι Ελπίδα. Είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, κάτι άλλο.
1: Δεν μπορώ να το λέω όλο αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ, κουράζομαι.
0: Μα αυτό δεν είναι το όνομα της.
1: Ελπίδα,
0: του κόμματος.
1: Ελπίδα.
0: Δεν είναι σκέτο αυτό. Αυτό είναι συντομογραφία. Αυτό είναι συντομογραφία.
1: Δεν μπορώ να το λέω.
0: Εντάξει, κανονικά πρέπει να.
1: Γιατί το Ελλάς το λες όπως λες. Όπως το πρέπει.
0: Ελλάς θα το λέω, ναι.
1: Όχι, γιατί. Αφού
0: και όπως τα λέγαμε χθες, πώς λέγαμε χθες οι νεοαριστερίτες, τα λέμε οι Ελλασίτες. Για τα μέλη του κόμματος.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορείς?
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, γιατί αποδηγείς, τα ξέρω μόνο αυτά.
0: Μας λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, στο μυαλό μου είσαι, γιατί αυτό συζητούσα πριν μπούμε στο στούντιο με τον Γιάννη τον Αργυρό. Λέω ότι επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση χθες.
1: Ναι.
0: Πλάκα-πλάκα λέει ο Τσίπρας κατάφερε να ξεκολλήσει τη βελόνα στο Πασόκ. Προς τα κάτω όμως.
1: Παιδιά, εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
0: Είναι πολύ νωρίς,
1: παιδιά. Όχι, με τις δημοσκοπήσεις πρώτον. Πρέπει να κοιτάτε πάντα αν η εταιρεία που βγάζει τη δημοσκόπηση είναι μέλος του συνδέσμου των δημοσκόπων. Έχουν σύνδεσμο οι άνθρωποι.
0: Ναι. Άρα τηρεί κάποιες προδιαγραφές.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, γιατί ας πούμε κάποιες είναι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις.
0: Που δεν έχουν την ίδια πιστότητα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή, ας πούμε, ήταν διαδικτυακή δημοσκόπηση. Και ήταν πάρα πολύ γρήγορα που έγινε.
0: Ναι, αλλά όντως εμφάνισε να κουνιέται για πολλούς η βελόνα.
1: Ναι, πάντως.
0: Προς τα κάτω.
1: Ναι, απλά όμως σου λέω κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνονται.
0: Ναι.
1: Πάντως, αυτό που λένε, έχω ακούσει όλους, σχεδόν όλους τους δημοσκόπους να λένε, είναι ότι θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε με κάποια.
0: Οι επιστήμονες, όχι εμείς να αποτυπώσουμε, εμείς αποτυπώνουμε από τώρα.
1: Για τους επιστήμονες, λέω. Ναι, οι επιστήμονες το λένε.
0: Ναι,
1: το λέω. Εγώ το λέω. Ότι χρειάζονται 2 εβδομάδες για να αποτυπώσουν μια πρώτη. Να παρουσιάσουν μια πρώτη εικόνα, ας πούμε. Η οποία θα είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Γιατί χθες δεν τα πάμε χθες.
0: Παιδιά, στο Ηράκλειο 2:27 η αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια.
1: 2:27.
0: Ναι, μα λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Παραφροσύνη είναι αυτό.
1: 2:27 είναι πολύ, παιδιά, τώρα. Πού θα πάει αυτό.
0: Καλημέρα από τον κύριο Παναγιώτη. Μας στέλνει ένα μήνυμα για τον.
1: Έχουν λυσάξει όλοι τώρα, έχουν βγάλει.
0: Αλέξη
1: πολλά,
0: Τσίπρα, πολλά. Ελαστικά ο Αλέξης. Μας στέλνει ένα μήνυμα. Ναι. 19 βαθμούς έχει στη Λαμία. Έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια.
1: Επικοινωνιακά.
0: Ευδείκνεται και το όνομα,
1: το στόχο του τον πέτυχε.
0: Ναι, γιατί ναι. Παραμένει στην ειδησιογραφία.
2: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα,
1: γεια σα. Σοβιενίστε.
2: Ναι, ναι, πάντα, το ξέρουμε. Έτσι.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, χθες είχαμε να συζητήσουμε τόσα πράγματα.
2: Θα τα πούμε σήμερα. Ναι. Γιατί κόμμα Τσίπρα δεν είπαμε χθες.
1: Δεν
2: μαζί
1: είπαμε.
2: Σας.
1: Ναι, τώρα συζητάγαμε ότι έχουν βγει πολλά memes. Και με...
0: Που παίζουν με το όνομα.
1: Ναι, και ότι πέτυχε το στόχο του επί της ουσίας. Τώρα εδώ
3: πέρα. Ναι, προφανώς.
2: Το
3: θέμα είναι να συζητιέσαι. Γιατί άμα την επόμενη μέρα δεν συζητιέσαι τα social media με κανέναν τρόπο. Ναι, δεν έχει αποτύχει. Ναι.
2: Εξάλλου είναι και τόσο έμπειρος πολιτικός ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, θα ήξερε από πριν τι θα γινότανε και ότι θα υπάρξουν και μιμ και τέτοιες συζητήσεις για το Ελλάς και πού παραπέμπει. Το ήξερε πριν να βγει το όνομα στη δημοσιότητα ότι θα γίνει αυτό.
1: Φαντάζομαι κι εγώ, ναι.
0: Ναι, κάποιος έλεγε, συνεργάτης που ήξερε το όνομα, γιατί το όνομα είχε αποφασιστεί, υποτίθεται, έτσι λέει το ρεπορτάζ,
1: δύο μήνες πριν,
0: ας πούμε, αλλά είχε μείνει από τα σφράγγια στο μυστικό. Αλλά ένας που το ήξερε, είχε πει σε έναν συνάδελφο, είχε εκμυστηριευθεί την παραμονή των αποκαλυπτηρίων, ότι θα συζητείτε για 10 μέρες το όνομα.
2: 10.
0: Γι' αυτό θα συζητάτε. Λέει για 10 μέρες θα συζητάτε γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα δούμε.
2: Μετά θα συνηθίσουμε και θα βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και θα λέμε, ξέρω εγώ, τη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ τόσο, το Ελλάς τόσο ή η Ελλάς. Πώς θα το λέμε, το Ελλάς.
0: Αφού είναι η συμπαράταξη.
3: Η ελληνική
0: συμπαράταξη. Η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, να θυμάσαι αυτό.
1: Δεν είναι μόνο η, είναι και το κόμμα Ελλάς.
2: Γι' αυτό.
0: Εντάξει τώρα. Είναι η Ελλάς. Είναι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία κλπ. Επίσης, να σας πω, επειδή μας ακούγατε πριν, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί ήσασταν στον αέρα, αλλιώς σίγουρα θα μας ακούγατε. Κατέληξε μια πρόβλεψη για τον χρόνο των εκλογών. Για να το πούμε από τώρα, γιατί μας αρέσουν εδώ οι προβλέψεις. Το θυμάστε, το είχαμε κάνει και στις προηγούμενες εκλογές εθνικές.
1: Και πέσε μέσα, έπεσε πάντα.
3: Ναι. 11 Απριλίου.
2: Είπες και 18.
3: 18, αλλά μαζί καταλήξαμε στο 11.
2: Ναι.
3: Οπότε κλειδώνω το 11.
2: Εμείς λέμε 11.
3: Γιατί γίνεται.
0: Εκεί ποντάρετε.
3: Λέω ρε παιδί μου το εξής. Έχω ένα σκεπτικό. Ξαναλέω, δεν είναι ρεπορτάζ. Μην πει κάποιος. Άμα ήταν, θα το έλεγα. Δεν το κρύβω ότι έχω ρεπορτάζ πάνω στην ημερομηνία. Λέω, 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα του 27 την
0: Προεδρία
3: της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τότε πρέπει να είσαι πανέτοιμος. Δηλαδή δεν παίζεις εκεί. Πρέπει να έχεις, δηλαδή, όχι απλά να έχουν γίνει εκλογές. Κυβέρνηση να έχει πάρει εμπιστοσύνη από τη Βουλή, να έχει ορκιστεί, να έχει ξεκινήσει να πιάσει δουλειά κανονικά. Να είναι όλα στην τέλεια. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών.
0: Διπλών εκλογών.
3: Μπορεί και να μην γίνει, μπορεί και όχι. Αλλά δεν μπορεί να πας με το μπορεί. Πρέπει να πας με το. Να έχει το ενδεχόμενο.
2: Μα να σου πω κάτι. Άρα... Μου είχε πει ένας συνάδελφός μας, πιο έμπειρος από εμάς, ότι κάποιες φορές το ρεπορτάζ είναι υπερτιμημένο. Η κοινή λογική είναι αυτή που θα πρέπει να υπηρεσεί.
3: Ναι, δεν αποκλείεται. Σωστά.
2: Αυτά που λες,
3: εγώ πήγα
2: να πω
3: το Πάσχα, ρε παιδιά. Πάσχα λοιπόν είναι 2 Μαΐου.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Έχει χαθεί προπολού. Η κοινή λογική έχει χαθεί προπολού. Να το πούμε και αυτό ως αστερίσκο. Ναι, πάμε πάλι. Ναι.
3: 2 Μαΐου Πάσχα, 25 Απριλίου είναι Κυριακή των Βαΐων. Άρα αυτά αποκλείονται αυτές οι δύο Κυριακές.
1: Όχι, ναι, δεν τις
3: βάζω. Άρα για να έχεις την ασφάλεια που λέμε 1η Ιουλίου να είσαι πανέτοιμος, πρέπει να πας να κάνεις εκλογές πριν το Πάσχα. Και άρα λέω, όχι τελευταία, αυτό 11 Απριλίου.
1: Δηλαδή είναι το Μάρτιο τον αποκλείουμε εντελώς.
3: Καλά, εγώ τον αποκλείω.
1: Όχι, λέω εσύ. Ναι. Μαζί σου πάμε εμείς, γιατί πάντα πέφτεις μέσα. Και... Άρα αποκλείεται το Μάρτιο.
3: Και γιατί να μην θες, αν είσαι κυβέρνηση, να πας ωραία να κάνεις το τρίμερο του χρόνου αυτό το τσακάρι. 25η να περάσει καλά.
1: 25η πέφτει. Πέμπτη.
0: Μια χαρά πέμπτη Παρασκευή. Τετραημεράκι. Τετραημεράκι.
1: Τα μπροστά μου τα
3: άνοιξα. Να πας παρελάσεις εκεί στις εξέδες, ωραία αυτά κλπ. Και μετά να πας να ανακοινώσει. Συν κάποια έργα που εγώ νομίζω θέλει μέχρι τότε να έχουν τελειώσει.
1: Ναι, να τα έχει παραδώσει.
2: Τι πρέπει να έχει τελειώσει.
3: Όχι πρέπει, αλλά το θες.
2: Τι υπολογίζει.
3: Παράδειγμα, να έχει γίνει, αν μπορεί να έχει το flyover. Δύσκολο. Αλλά ας πούμε ότι είναι ένα στόχο.
1: Παράδειγμα, να έχει γίνει.
0: Το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Το μετρό τώρα.
0: Το έμορ, το ξέρω.
3: Να έχει γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 30 χρόνια που να γίνει στο Ιόνιο και ανοιχτά τη Κέρκυρα. Να πει εδώ, κάναμε την πρώτη. Πάμε να βρούμε.
0: Ανοίξαμε την πρώτη. Ναι. Έτσι ξεκίνησε και το μετρό τη Θεσσαλονίκη τον Κούβερ. Ναι.
2: Να αφήνει να περιμένουμε κανένα.
3: Να τελειώσει.
2: Να τελειώσει, ναι.
3: Όχι.
1: Το μετρό, η γραμμή 4.
3: Το 33.
0: Δεν τελειώνει, παιδιά, έτσι εύκολα.
2: Πόσο δρόμο.
0: Και έχει βρει και δυσκολίες στην πορεία.
3: Ποιος δρόμος.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Δρόμος πάντως.
1: Και... Έλυσε κάποιο δρόμο.
3: Άμα δεν βλέπεις πουθενά έργα. Αν δεν βλέπεις έργα πουθενά, ο δρόμος σημαίνει ό,τι και να είπα, πριν το 2035 θα τελειώσει. Άμα δεν βλέπεις έργα.
1: Ναι,
3: άμα είναι μόνο μελέτες, διαγωνισμοί κλπ.
1: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
3: Ναι.
0: Πρέπει να ετοιμάσουν, να περάσουν από το.
3: Ναι.
1: Από
0: τα ηλεκτρικά συνέδρια και τα διάφορα όργανα και καλά. Και έτσι πρέπει, ας πούμε, γιατί έχουμε καεί κιόλα.
2: Καλά, εδώ είδαμε με τις χίλιες κάμερες που δεν ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
3: Θα ξαναγίνει, ναι, σωστά.
2: Άρα
3: 11 Απριλίου αυτό λέω.
0: Γεφύρι της Άρτας και αυτές οι κάμερες.
1: Δεν πειράζει.
0: Γεφύρι της Άρτας.
3: Τι γνώμη σας θέλω, παιδιά, πάνω σε αυτό. Δεν το λέω για να το πω μόνο.
1: Τι, για τις εκλογές.
3: Την ημερομηνία, ναι.
1: Καλή, ναι, συμφωνούμε εμείς.
0: Λογικό μας ακούγεται. Ναι, Κώστα.
1: Ναι, Κώστα.
0: Λογικό μας ακούγεται. Μια χαρά.
3: Δεν χρειάζεται να μου λέτε όλα ναι.
1: Όχι, συμφωνούμε.
0: Κοίτα να δεις, εγώ άκουσα ότι θα υπάρξει παγίδα και θα γίνει αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν το πιστεύω.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν το πιστεύω. Είναι κάποιοι
3: που. Δεν θα παγιδεύσει, εδώ έχουν γράψει.
0: Όχι, έτοιμα. Ναι, παιδί μου, υποτίθεται ότι κάποια κόμματα έχουν βιαστεί και έχουν εξαγγείλει και νωρίτερα ή το έχουν, εν πάση περιπτώσει, πάει λίγο πιο νωρίς. Για να προλάβουν να είναι έτοιμοι εν ώψη Σεπτεμβρίου. Έτσι ακούγεται και γράφεται και στο ρεπορτάζ. Κλείνοντας το μάτι, ξέρεις, είναι από αυτά που γράφουμε στο ρεπορτάζ και λέμε. Γιατί να είναι έτοιμοι τότε,
1: όχι,
0: γιατί
1: όχι,
0: μπορεί να κτλ.
1: Αυτά είναι να είχαμε να γράφαμε.
0: Εγώ πιστεύω πως δεν.
1: Γιατί εγώ τελευταία.
0: Προς τα εκεί που το λέει ο Κώστας το βλέπω, χωρίς να είχα όμως προδιογράψει ημερομηνία. Το 11η
3: μου αρέσει. Μ' αρέσει πιο σημαντικά πράγματα να κάνεις τα βράδια που να διαβάζεις το ημερολόγιο το 27.
0: Ή βλέπω κάτι σειρές και κοιμάμαι. Ναι.
1: Τελευταία, ρε παιδί μου, μέχρι πριν λίγο καιρό ρώτησαν το Μητσοτάκη και του λέγανε πότε θα γίνουν εκλογές. Και έλεγε το 27. Στην ώρα τους, έλεγε στην ώρα τους, ας πούμε.
3: Ναι.
1: Το ΠΕ1, το ΠΕ2, το ΠΕ3 θα ξαναγράφονται για Σεπτέμβριο, για μετά τη ΔΕΤ. Το ξανά. Και χτες που τον ξαναρωτήσανε, λίγο τον είδα λίγο μανουριασμένο. Δηλαδή το έχω πει, το 27. Δηλαδή,
2: νευρίασε να το λέει δηλαδή, συνέχεια.
1: Ναι, τον είδα λίγο γιατί λέω, εντάξει, σου λέει και ο άλλος, πόσες φορές να το πω. Και.
0: Να έχει ένα μπάνερ από κάτω.
1: Ναι, να φοράει μπλουζάκι. Μπορεί να φοράει μπλουζάκι. Οι εκλογές δεν γίνονται το
2: 27. Το 27. Ναι. Εν τω μεταξύ, όποιο μήνα και να μην γίνουν από ένα σημείο και μετά, δεν θεωρούνται προώρες, έτσι, να το πούμε αυτό. Είχα διαβάσει ότι τεχνιέντος, δηλαδή, ήταν ένα διαβολικό σχέδιο. Είχε διαρρεύσει από το Μαξίμου κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνουν και Σεπτέμβριο εκλογές, έτσι ώστε να βγουν μπροστά τα νέα κόμματα, να δημιουργηθούν.
0: Το έχω πει, να δημιουργηθούν τα κόμματα. Να έχουν χωνευτεί και να έχουν ήδη φθορά. Ναι, γιατί όταν θα αρχίσουμε.
2: Να την τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σενάριο. Όταν θα δούμε και θέσεις και στελέχη και, και την βάσανο της αντιπαράθεσης κτλ. Όλα αυτά τα ωραία που ακούγονται πάρα πολύ έβηχα. Τότε ενδεχομένως θα έχουν ξεφουσκώσει κιόλα τα κόμματα που σε διαδικτυακές έρευνες αμέσως φουσκώσανε.
1: Έχετε κάνα καινούριο στέλεχο σήμερα καλεσμένο.
2: Ναι, με.
3: Έναν από τους 4 αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, κάτω από τον κυρία Κουφουνικολάκου. Δηλαδή που την είχαμε την προπερασμένη εβδομάδα φιλοξενήσει. Τώρα ξεκινάμε τους αναπληρωτές. Να δούμε τι λένε εκείνοι.
2: Τον κύριο Καρπουχτσί.
3: Ναι,
0: μπράβο. Να δούμε
3: ποιος είναι ο σχεδιασμός και όλα αυτά. Σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται. Και μόλις ανακοινωθούν και της κυρίας Καριστιανού οι αντίστοιχοι, θα καλέσουμε και αυτούς. Γιατί νομίζω ότι ο Θανάσης Αυγερινός που γράφεται δεν έχει αναλάβει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος επισήμως. Δεν το έχω δει κάπου τυπικά να.
1: Επίσημα δεν έχει βγει ανακοίνωση.
2: Δεν έχει
0: βγει
2: για κανέναν κάτι.
1: Δεν έχει βγει ανακοίνωση, ωστόσο σε ένα chat που υπάρχει που ενημερώνουν για τη δραστηριότητα του κόμματος, ας πούμε χτες την ανακοίνωση κατά του Τσίπρα, ο κ. Αυγερινός την έστειλε.
2: Βγήκε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα,
1: από
2: την κυρία
1: Καρδιά. Το βράδυ.
0: Ναι, αλλά ήταν λίγο ετεροχρονισμένοι, δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν λίγο πιο.
1: Καλά τώρα
0: πιο γρήγορα. Ρεφλέ.
1: Εντάξει, θέλω να τον περιτήσουν οι άνθρωποι να γράψουν ένα αυτό.
3: Ωραίο κόμμα είναι, να το κρίνουμε.
2: Ήθελα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Τι τραγουδάκι.
0: Τι τραγουδάκι.
2: Εσείς θα μου πείτε αν σας αρέσει τώρα τι τραγουδάκι είναι αυτό. Το ακούμε λίγο τώρα. Το ακούμε δυνατά.
1: Ναι, τα ακούμε.
3: Πολύ. Ακούγεται, νομίζω ακούγεται, ναι. Το ξέρω στο ραδιόφωνο. Κατέρα ενθουσιαστική.
1: Είναι καλοκαιρινό.
3: Δεν το έχω ξανακούσει.
2: Πώς σας φαίνεται.
1: Ωραίο, δεν μου αρέσει.
2: Εσένα, Διονύση.
1: Ο Διονύσης δεν είναι φαν των ελληνικών.
0: Δεν είμαι πολύ.
3: Θα κατέβεις με αυτό στο Eurovision του χρόνου και δεν μας το λες.
2: Εγώ δεν έχω τέτοια φωνή. Η αλήθεια είναι.
3: Ναι.
1: Εγώ θα μπορούσα, ναι, για πες.
2: Όμως αυτό το τραγουδάκι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: AI είναι.
2: Είναι AI. Είναι AI και η φωνή και το τραγούδι.
3: Πώς το κάνουν αυτό, δε, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
2: Το είδα στο TikTok και δεν το πίστευα ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι δημιούργημα. ψεύτικο, δεν χρειάζεται. Είναι ένα τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι που το έχει δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
3: Δηλαδή, εγώ θα έχει ραδιόφωνα στο μέλλον που θα παράγουν τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη, playlist, δεν πληρώνουν κανέναν και θα παίζουν μουσικούλες τέτοιες όλη μέρα.
2: Αφού και ταινίες θα γίνονται με ηθοποιούς που δεν θα παίζουν.
1: Αυτό, ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτό το τραγούδι, για παράδειγμα, παίξει τώρα και γίνει viral και γίνει hit.
0: Ποιος θα πάρει τα δικαιώματα.
1: Έχει γίνει hit αυτό.
2: Έχει γίνει hit, ναι, με.
3: Θα παίζει
2: τα social media.
3: Θα παίζει τα
2: μπορεί να παίζει και στα Night Club, δεν ξέρω. Γιατί για τους τοπίους δεν λένε ότι θα υπογράφουν για την κρίση πω, του προσώπου τους και θα παίζουν σε ταινίες χωρίς να παίζουν.
0: Μπορεί να παίξει αυτό σε πανηγύρι το 15 Αύγουστο στο χωριό μου. Δεν μπορεί να παίξει. Καταλαβες. Άμα δεν μπορεί να παίξει. Εκεί είναι το μεγάλο, ρε παιδί μου, τεστ για τα τραγούδια. Αν μπορεί να παίξει σε πανηγύρι.
1: Όχι, ρε Διονύση, δεν είναι όλα τα τραγούδια
0: που λέω λόγο, ρε παιδί μου, έτσι το είπα τώρα σιγά.
2: Για τα καλοκαιρινά λε.
0: Ναι, αυτό.
3: Ωραία.
1: Καλοκαίρι, ορίστε.
0: Μας έβαλε στη νέα εποχή, ρε Σιδούκα.
3: Έτσι.
1: Τώρα εντάξει.
3: Είναι Gen Z η Δούκα στην ψυχή.
1: Ναι,
2: λοιπόν, κατά βάθος.
3: Φεύγουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
3: Καλημέρα.
1: Είναι όμως ακόμα και τα τραγούδια.
0: Ναι, δεν σου θύμιζε αυτό, πάρα πολλά όμως.
1: Αυτό, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται.
0: Εμένα μου θύμιζε λίγο Μαριάννα Τόλη, λίγο Μπέση Αργυράκη, λίγο αυτή την δίσκο του 80-90.
1: Λίγο παλιακό.
0: Λίγο, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ναι,
1: λίγο ρετρό.
0: Αυτό.
1: Όπου αν ακούγεται ρετρό αυτά που ακούγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είναι πρόβλημα, να ξέρεις. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωρε παιδιά, τι πάθα.
0: Μας λέει και η φίλη μας η Μαριτίνα.
1: Τι?
0: Ότι το 11 Τετάρτου δεν είχε πάει πολύ καλά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλήθεια?
0: Το 2000. 4 ώρες κυβέρνηση Καραμαλή και μετά Β' Αθήνας.
1: Στο Πασόκ είχε πάει καλά δηλαδή.
0: Στο Πασόκ. Στο Πασόκ είπα καλά. Ναι.
1: Μαριτίνα, Μαριτίνα.
0: Ήλια, ήλια, αρχηγέ. Ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου. Ένα αταβιστικό επαναστατικό ίστρο τον έχω από προχθές, λέει ο κύριος Παύλος, και μας στέλνει φωτογραφία από τον ανέφελο ουρανό και την ανατολή του ήλιου εκεί που βρίσκεται. Αρχίσαμε τα αταβιστικά επαναστατικά, κύριε Παύλο. Πολύ ωραία. Σας ενέπνευσε, βλέπω, το Ελλάς. Μπράβο. Η Ελλάς. Συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή σε 3 λεπτά παρακάτω θα είναι η ώρα 7,
0: ναι,
1: θα πάμε κι εμείς με κανονικό τραγούδι όμως. Elton John, Dua Lipa. Ναι. Δεν είναι AI αυτό. Στις 7 και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Συναγερμός και στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, καθώς οι σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του και στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ανεθεροητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Τι θυμάσαι όταν ακούς αυτό το τραγούδι?
1: Το Cat People.
0: Το Cat People. Εγώ την Αστάζια Κίνσκι.
1: Ναι, μετά από την Αστάζια
0: Κίνσκι. Που έπαιζε στο Cat People.
1: Έπαιζε στο Cat People.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάμαι λοιπόν σε αυτό, θα σας πω μετά, γιατί θα πάμε τώρα μια βόλτα στο λιμάνι, θα σας πω μια σκηνή, τι είχε γίνει σε θερινό κινηματογράφο. Θα πάμε στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί φεύγετε.
0: Γιατί το κάνουμε, λέγαμε πριν για την 25η Μαρτίου του χρόνου και φαίνεται ότι το Αγίου Πνεύματος που είναι μεθαύριο, κάποιοι θα το κάνουν πενθυμεράκι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, μια χαρά.
1: Ωραίο.
0: Πενθυμεράκι, ωραίο, ναι.
1: Ναι, έχει πάει η Στέλλα.
0: Ναι.
1: Εκεί.
2: Ίσως, παιδιά, να έρθετε μια βόλτα από εδώ. Καλή σας
0: ημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι. Εδώ βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά. Πράγματι λοιπόν, από σήμερα και όχι από αύριο, βλέπουμε ότι αυξάνεται σιγά σιγά η επιβατική κίνηση, διότι όπως είπατε και εσείς, αρχίζει η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Όσων εγκαταλείπουν το κλινόν άστι για τα πολύ όμορφα νησιά της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν φεύγουν αυτοί που έχουν αποφασίσει να πάρουν και μια κανονική άδεια επιπλέον, προκειμένου να κάτσουν περισσότερο στον προορισμό της επιλογής τους. Τα επόμενα λεπτά, στις 7:25, βάζει πλώρη το δρομολόγιο για Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Εδώ πέρα πολύ ωραία πραγματικά. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν.
0: Ζηλεύουμε τώρα, έτσι το καταλαβαίνει. Ζηλεύουμε.
1: Ναι. Η Στέλλα να δει που είναι εκεί και του βλέπει και έτσι κουνάει μαντήλι.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή, σκεφτείτε πώς αισθάνομαι εγώ. Που νομίζω πως οι δρομοί δεν έχουν παράπονο. Τους ξεπροβοδίζω με την πρώτη ευκαιρία. Οπότε υπάρχει μπροστά ένα τριήμερο Πάσχα, Χριστούγεννα τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν σχηματίζεται κατά διαστήματα ουρά. Και από κόσμο και από οχήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, στο 70% η πληρότητα του εν λόγω δρομολογίου. Να δούμε και αύριο στο αντίστοιχο δρομολόγιο και στα υπόλοιπα δρομολόγια τι πληρότητα θα υπάρξει και πώς θα κινηθεί η επιβατική κίνηση. Να πούμε ότι σήμερα 12 είναι τα δρομολόγια που αποπλέουν από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, πλέον των 34 που αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαντίου. Τα καλά νέα είναι ότι η σύμμαχος των εκδρομέων είναι και ο καλός καιρός.
0: Μα υποτίθεται ότι σήμερα, από ό,τι μας είχαν πει οι μετεωρολόγοι εδώ της ΕΡΤ, σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Το Σαββατοκύριακο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά η Πέμπτη θα ήταν θεωρητικά η κορύφωση, δηλαδή 30, 31, 33 βαθμούς κτλ.
2: Ναι, πράγματι, το επιβεβαιώνω και το αισθάνομαι εγώ που βρίσκομαι εκτός. Έχουμε
1: και ζεσταίνεται και κουνάει μαντήλι, ναι, για πες.
2: Επομένως, ακριβώς, εγώ που είμαι επί του πεδίου, ναι, δηλαδή ήδη τέλος στα σακάκια θεωρώ από νωρίς το πρωί. Έχουμε μπει για τα καλά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και να δούμε τώρα, είπαμε και πριν, πώς θα κινηθούν τα πράγματα τις επόμενες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ημέρες, το Σάββατο θα κορυφωθεί η κίνηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλλα. Είναι μόνο Έλληνες ή είναι και ξένοι που φεύγουν? Το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, και τον προηγούμενο μήνα είχαμε ρεκόρ αφήξεων στα αεροδρόμια. Γι' αυτό σε ρωτάω. Υπάρχουν και τουρίστες οι οποίοι κατευθύνονται στα νησιά ή μόνο Έλληνες που έχουν το πενθυμεράκι, ας πούμε, και φεύγουν?
2: Από όλα έχει εδώ ο Μπαξέ στο λιμάνι του Πειραιά. Αν μου επιτρέπετε, έχουμε δει και τουρίστες. Οι τουρίστες άλλωστε εδώ και πολλούς, αρκετούς μάλλον μήνες, αντιμετωπίζουν τη χώρα μας σαν να είναι καλοκαίρι. Οπότε έρχονται, κάθονται λίγες μέρες στην Αθήνα, φεύγουν μετά για τα νησιά του Αιγαίου. Άρα ήταν το αναμενόμενο να δούμε και τους ξένους τουρίστες. Σήμερα και Έλληνες βλέπουμε, κυρίως νεαρές ηλικίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή φοιτητές, νεαρές ηλικίες, έτσι οικογένειες να φεύγουν από τώρα δεν έχουμε δει.
0: Όχι, ναι.
2: Και λογικό είναι ενδεχομένως να μην κατάφεραν όλοι να πάρουν μια κανονική άδεια και να συνδυάσουν τις ημέρες για να μπορέσουν να φύγουν.
0: Καλό είναι αυτό. Έκλεισαν και τα γυμνάσια και τα λοιπά. Οπότε είναι ωραία. Μπορεί να κάνουν και τέτοια πράγματα.
2: Είναι δύσκολο, ακριβώς. Επομένως, αύριο ο κακός παύλα καλός χαμός θα γίνεται σίγουρα.
1: Ναι.
2: Και το απόγευμα θα έχει σίγουρα κόσμο. Αυτό του λέει τουλάχιστον η εμπειρία μου και από τα προηγούμενα χρόνια που θα έχουν σχολάσει από τα σχολεία, θα έχουν τελειώσει οι άνθρωποι τις δουλειές τους και θα μπορέσουν να φύγουν οικογενειακώς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε,
1: πολύ.
0: Στέλνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι. Οι Βορειοευρωπαίοι που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα θα γυρίσουν μετά κάποια στιγμή. Έτσι. Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, ξέρω εγώ λίγο πιο πάνω κτλ. Και θα πούνε πού ήσαν, πω ζέστη που είχαμε εδώ. Εγώ ήμουν τυχερός, ήμουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι οξύμορο. Αυτό είναι τρελό, έτσι.
0: Ναι, μα έχουν έρθει εδώ πέρα για τα. Ας πούμε αρχή καλοκαιριού, ναι. Έτσι, και τα μέρη που αφήσανε
1: βράζουμε.
0: Έχουν μεγαλύτερη ζέστη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Με περισσότερη ζέστη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πες τι ήθελες να πεις για το Cat People.
1: Ήθελα να πω λοιπόν για το Cat People το εξής πράγμα. Όταν είχα λοιπόν δει την ταινία, ναι. Είχα δει σε πρώτη προβολή, έτσι,
0: εννοείται, ναι.
1: Το είχα δει όμως σε θερινό,
0: ναι.
1: Και ήμασταν μια παρέα.
0: Α, Γερμανός, το πήρε το σαλβάρι.
3: Και μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι θα πάμε κρουαζιέρα στα νησιά.
0: Ακόμα δεν μπήκε Ιούνιος, θέλετε καλοκαιράκι.
3: Μα θα αρμενίζει το βαπόρι. Τα γέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό εμένα.
0: Ποια μαλλιά.
3: Γίνουμε στο νερό τα μαστόρι. Οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά.
1: Όλοι μαζί.
0: Ωραία.

0: Την Queen. Λοιπόν, που λες και είμαστε στο σινεμά και βλέπουμε την ταινία, η οποία ήταν και λίγο thriller, λίγο, γιατί είχε αυτούς που μεταμορφωνόντουσαν σε λουροειδή κτλ. Και έχει μεταμορφωθεί, που δεν θυμάμαι τον πρωταγωνιστή, σε πάνθυρα.
1: Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Μακντάουελ, ο Μάλκομ, πώς το λέγανε.
0: Θα λυποθυμίσει λίγο.
1: Ναστάζια Αχίσκη και Μάλκομ Μακντάουελ.
0: Ναι. Είναι ο Μάλκομ, λοιπόν, και έχει φάει μια κυρία. Και δεν είναι ωραία εικόνα. Και μετά λίγο ανακατεύεται και τα λοιπά. Και την ώρα που συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχουν όλοι παγώσει μέσα στο σινεμά, γιατί είναι αυτό το πράγμα που είναι
1: thriller,
0: λίγο φρικτό και λίγο αηδία.
1: Έχει παγώσει το αίμα τους,
0: και λίγο αηδία, ναι, και λίγο αηδία. Και ακούγεται μία φωνή λεπτή από ένα κοριτσάκι που λέει: δεν θα μπορούσε να τη χωνέψει. Εκεί λοιπόν έγινε κόλαση στο θερινό σινεμά. Ήταν η φίλη μου η Κική. Γεια σου, Κικίτσα.
1: Μάστε. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, καλημερίζουμε το φίλο μας το Μαρίνο, που λέει: στηρίζουμε τους πραγματικούς καλλιτέχνες και απορρίπτουμε τις AI δημιουργίες για να συνεχίσει να υπάρχει ανθρώπινος πολιτισμός. Παρεφερές είναι και το μήνυμα του Κώστα, που λέει: έχει γεμίσει το YouTube με τραγούδια δημιουργίες AI, ειδικά λέει blues και rock. Είναι διάφοροι ερμηνευτές, μας λέει και κάποια ονόματα, δεν τους ξέρω καν. Είναι όλα computer και έχουν και βίντεο με πλήρη ανθρώπινη παρουσία. Κάνουν και εικονικές συναυλίες. Όμως κάποιοι από αυτούς έχουν υπέροχα κομμάτια. Ένα τέτοιο έστειλε προχθές την Έλληνα την Καραγιάννη. Και λέω, λόγω AI θα ήθελα να μισώ το τραγούδι. Όμως μουσική, ερμηνεία και στίχη είναι εξαιρετικά.
0: Άκου το.
1: Εντάξει. Είναι σημεία των καιρών. Θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Καλημέρα στον Δημήτρη, το φίλο μας. Λέει: πας Λιβάδι και όλα τρίκαλα. Καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Έξυπνο, μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στην Γιόλα, που λέει: ο σταθμός έχει πρόβλημα στην Εύβοια, στη Χιλιαδού. Κάνει συνέχεια διακοπές τις τελευταίες 2-3 μέρες. Πολλές φορές εξαφανίζεται και για ώρες.
0: Θα το πούμε
1: στους τεχνητούς. Ναι, στους τεχνικούς και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης από την Πάτρα, χάρηκε που βάλαμε Μπάουι, γιατί φοράει μπλούζα σήμερα με Μπάουι. Και μας στείλει και φωτογραφία, τα πιστήρια. Καλημέρα στη Δέσποινα, που λέει: καλημέρα, καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν Πανελλήνιες από αύριο.
0: Ναι, τα παιδάκια μας. Ναι, καλή επιτυχία, όλα με το καλό, να μην απογοητεύονται και όλα αυτά τα πράγματα. Οι ευκαιρίες που μας δίνονται στη ζωή είναι πάρα πολλές. Κάνεις πράγματα στην πορεία της ζωής σου που δεν φανταζόσουνα.
1: Ναι.
0: Που δεν φανταζόσουνα.
1: Συνεχίζει η Δέσποινα όμως και λέει κι άλλο: θέλω να ευχαριστήσω όσους θεωρούν ότι όλοι πρέπει να ακούμε τη μουσική τους. Ιδιαίτερα τον γείτονα, που ευγενικά του ζητήσαμε να κάνει υπομονή τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν οι εξετάσεις, αλλά διαφορεί επιδεικτικά. Επίσης την αστυνομία, που θεωρεί ότι έχουμε δίκιο, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει. Έχει απόλυτο δίκιο η Δέσποινα. Εκεί που μένω δίπλα είχε μια οικοδομή που κάνανε εργασίες. Είχαν βάλει στη διαπασόν κάποιο ηχείο από αυτά με τα Bluetooth και ακούγανε ό,τι θες να φανταστείς. Κάποια στιγμή πήγα και τους είπα: παιδιά, δεν ξέρω αν το σκέφτεστε, αλλά δίπλα σας μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, ή πολύ περισσότερο μπορεί να είναι παιδιά που να διαβάζουν για Πανελλήνιες. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Χαμήλωσαν την ένταση.
0: Μπράβο τους.
1: Χαμήλωσαν την ένταση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, τι καλό θα ήταν να μην χρειάζεται κάποια παρέμβαση, και αν το σκέφτεσαι από μόνος σου.
0: Εντάξει, παιδί, μερικές φορές
1: να σέβεσαι το δίπλα. Ναι, ρε παιδί μου, θες να ξεδώσεις. Οκ, γι' αυτό είναι.
0: Όχι, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να μην το σκεφτείς.
1: Να μην το σκεφτείς.
0: Από τη στιγμή που στο επισημαίνει ο άλλος και το δέχεσαι όμως έτσι, και δεν του λες: άρε,
1: ναι,
0: κάνα τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό θετικό είναι. Γιατί πια δεν είναι όλα αυτονόητα, παιδιά.
1: Φωτεινή. Η Φωτεινή μας λέει ότι πρέπει να έχουμε μια σοβαρή εναλλακτική, και τέτοια εναλλακτική μπορεί να είναι μόνο το Πασόκ από την αντιπολίτευση, γιατί αυτό μπορεί να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή μας πορεία. Έχει κάποια θεματάκια το Πασόκ, αλλά έχω ελπίδα πως θα τα λύσει. Δεν είχε γραφτεί ποτέ σε κόμμα. Λέει, γράφτηκε στο Πασόκ να ψηφίσει τις εκλογές που κάναν για πρόεδρο τώρα. Ναι, γιατί δεν ήθελε το Δούκα, γιατί τον θεωρεί λαϊκιστή η κυρία Φωτεινή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα.
0: Από τα
1: Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 15 βαθμούς στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. 2,20 βενζίνη.
0: Πού?
1: Και τα δεν ξέρω. Δεν λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Και τα υπερέσοδα του κράτους εκτοξεύονται. Πολύ ωραία.
0: 2,20.
1: Ναι, άλλο.
0: Θα δούμε και μεγαλύτερο, παιδιά. Θα δούμε και περισσότερο.
1: Αφού
0: δούμε.
1: Έχει πέσει τώρα η τιμή του βαρελιού, λογικά πρέπει να πάρει την κατιούσα σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Λογικά.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μίλαγα με συνάδελφο που καλύπτει το χώρο της, του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Θα τα καλύπτουν όλα. Αυτοί καημένοι έχουν πολλά.
1: Καλύπταν ένα κόμμα και βρέθηκαν με 7.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ρώταγα τι γίνεται τώρα στο Τσιπρέικο, α πούμε.
1: Τι λένε για τη βενζίνη?
0: Όχι, εσύ.
1: Άσχετο.
0: Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα? Αυτό ρωτούσα. Ναι. Και λέει, κοίταξε να δεις, λέει, κοίταξε. Σε αυτή τη φάση περιμένουν να κατακράτησε σκόνη με αυτό που έγινε, τέλος με ο θόρυβος, από το όνομα και από την παρουσίαση.
1: Ναι.
0: Καμιά βδομαδούλα.
1: Ναι.
0: Το πολύ. Χθες ανακοίνωσαν την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές που λέγαμε πριν. Λοιπόν, θα υπάρχουν όμως, λέει, και άλλοι 6-7, οι οποίοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, να δίνουν συνεντεύξεις, τέλος πάντων.
1: Την κυρία Βλονίτου, εγώ θέλω.
0: Είναι η κυρία Βλονίτου εκεί?
1: Την είδα. Χθες ήταν στο Θησείο.
0: Α, καλά. Αυτούς που είδες, δεν σημαίνει ότι και θα είναι.
1: Όχι, γιατί μου έχει λείψει.
0: Όχι, θέλω να πω ότι αυτούς που είδες δεν σημαίνει ότι θα είναι.
1: Α, εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Θα βγαίνουν, λέει, και άλλοι 6-7, οι οποίοι όμως, λέει, αυτοί οι 6-7 δεν θα συμμετέχουν σε πάνελ. Δηλαδή δεν θα είναι εκπρόσωπος Τσίπρα, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος ΚΚΕ. Δεν θα είναι σε τέτοια. Θα είναι μόνοι τους, γιατί δεν έχουν ακόμα. Θα το αποφεύγουν, τέλος πάντων, αυτό, γιατί δεν έχουν ακόμα την εμπειρία.
1: Αυτό, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Εδώ ένσταση. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του μέσου να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί.
0: Εντάξει, άμα τους λένε ότι ξέρεις τι, θα βγω σε εσάς, αλλά θέλω να βγω μόνος μου ή μόνη μου. Και του λένε ναι.
1: Εγώ αυτά δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Όχι,
0: λένε πως το εξηγούν, ρε. Σου λέω τώρα τι λένε.
1: Εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω.
0: Αυτοί λοιπόν λένε ότι θα το κάνουν αυτό γιατί για να αποκτήσουν τριβή. Να αποκτήσουν αυτό
1: στο
0: το πράγμα.
1: Στο Κασίδι το κεφάλι.
0: Όχι στο Κασίδι.
1: Όχι, πολύ, έτσι είναι.
0: Για να μην γίνει καμιά στραβή τώρα στην αρχή, καταλαβες.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό όμως δεν είναι. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, πώς είναι.
0: Όχι, σου λέω.
1: Δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Εγώ σου
1: δηλαδή,
0: περιγράφω.
1: Ένας που βγαίνει ως εκπρόσωπος ενός κόμματος μπορεί τις ιδέες του και τις θέσεις του κόμματος. Δεν τις έχουμε πολύ δει, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να τις βάλει στη βάσανο της αντιπαράθεσης με τους υπόλοιπους. Για να φανεί και αν όντως κομίζει κάτι διαφορετικό ή είναι μία από τα ίδια. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει αντιπαράθεση. Δεν θα πρέπει.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν είναι, σου λέω εγώ αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν κάνω κρίση αυτό. Σου περιγράφω τι λένε ότι
1: τι
0: θα
1: λένε
0: κάνουν αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Από τη μία. Από την άλλη, διάβαζα τώρα το πρωί, γιατί το έκανε αργά το βράδυ και δεν. Πώς το λένε, κοιμόμουνα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Πολάκης έκανε ανάρτηση το βράδυ.
1: Τι θέλει?
0: Και είναι έξω φρενών.
1: Με ποιο?
0: Με το Φάμελο.
1: Γιατί?
0: Και λέει τι θα γίνει. Έχει βγει ένα καινούριο κόμμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έχει, είναι ο πρώην ηγέτης μας.
1: Ναι.
0: Που το ίδρυσε.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγάλει κάποια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πράγμα? Θα πάρει κάποια θέση?
1: Ναι.
0: Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ μου λέγανε.
1: Ναι.
0: Να πω και αυτό.
1: Να το πεις.
0: Ότι αυτή στις 6 του μήνα νομίζω θα συνεδριάσει κάποιο όργανο, κεντρική επιτροπή. Δεν ξέρω τι έχουν.
1: Ναι. Είναι για να κάτσει ο κουρνιαχτός. Να μην είναι θερμό.
0: 6 του μήνα λοιπόν θα συνεδριάσουν.
1: Ναι.
0: Για να δουν, να πάρουν θέση πάνω στα γεγονότα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και ακούγεται, λέει, ότι 3 βουλευτές ή πάνω στα γεγονότα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και ακούγεται, λέει, ότι 3 βουλευτές μετά από αυτή τη συνεδρία

0: με το νέο κόμμα κτλ. Ναι. Αν το ελπίζουν, δεν το ξέρω, και αν θα τους κάνουν και δεκτούς. Ούτε αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
0: Μένει να φανούν όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι ανεξαρτητοποιούνται. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό που τους είχε ζητηθεί. Αυτό που τους είχε ζητηθεί είναι να παραιτηθούν τελείως, να φύγουν από τη Βουλή.
1: Θα το κάνουν, λέει αυτοί.
0: Γιατί.
1: Αυτοί, αν φύγουν αυτοί τελείως.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό είναι πολύ εύκολο να τους πει κάποιος ότι κάτσε ρε φίλε, βγήκες με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγήκες με τη σημαία άλλου κόμματος και τώρα μου ανεξαρτητοποίησε γιατί. Άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλαξαν οι συνθήκες ή άλλαξε το κοινό που σε ψήφισε. Αυτοί που σε ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά οι πρώτοι είναι οι τελευταίοι.
0: Εγώ το ξέρω. Απλά θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κριτική.
1: Ας πούμε η κυρία Χριστίδου που την έβλεπα τώρα το πρωί σε ένα πάνελ, είχε βγει με τους Δημοκράτες.
0: Όχι. Όχι. Είναι η αλήθεια. Τι να σου πω τώρα.
1: Και έχω κι άλλα να
0: σου πω. Γι' αυτό είναι μπλέξιμο μεγάλο.
1: Ναι,
0: μεγάλο μπλέξιμο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Και λένε όμως ότι αυτοί, αν φύγουν κάποιοι, αν εξαρτοποιηθούν, λίγο πριν τις εκλογές θα παραιτηθούν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά. Ναι, ωραία. Ο Γιάννης μας στέλνει μια. Είναι από αυτές τις φωτογραφίες που λυπούμαστε που δεν μπορούμε να σας τις δείξουμε. Ένα υπέροχη διάβγεια φωτογραφία. Ναι. Χθεσινό δειλινό στο Μεσολόγγι. Υπέροχη.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Φωτεινή, όμορφη φωτογραφία. Πεντακάθαρη.
1: Ναι, ναι.
0: Υπέροχη. Καλλιτεχνική φωτογραφία. Γιάννη. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. 6 χρόνια σε πάει στο λιβάδι, δεν να δούμε.
1: Ναι, παιδιά.
0: Όχι, εντάξει. Δεν είναι 6.
1: Ναι, τι 6. 36 είναι.
0: Δεν είναι 6.
1: Άκου 6.
0: Ο κύριος Διονύσης λέει πως το Ισραήλ κάθε μέρα βομβαρδίζει το Λίβανο, σκοτώνει αθώους ανθρώπους, βασανίζει όσους αντιδρούν στο γενοκτονικό καθεστώς και είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, όπως το να επιτίθεται σε ελληνικά χωρικά έδατα και συλλαμβάνει ελεύθερους Ευρωπαίους πολίτες. Διεθνή ήταν τα έδατα. Όλα αυτά δεν απασχολούν την ελληνική κυβέρνηση, δεν φαίνεται να απασχολούν ούτε εσάς. Πείτε μας το λόγο που δεν μιλάτε συχνά γι' αυτό. Η σιωπή είναι συνενοχή και το ξέρουμε πολύ καλά αυτά. Χαιρετώ. Χαιρετίσματα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον 2 φορές έχουμε αναφερθεί μέχρι σήμερα. Όχι αυτή τη βδομάδα σε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον 2 φορές. Γιατί αναφερόμαστε πολύ συχνά πυκνά στα διεθνή. Αλλά δεν είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι εμείς.
0: Τέλος πάντων. Ήθελα να το πει ο κύριος Διονύσης, το είπε, το είπαμε κι εμείς.
1: Πάρα πολύ
0: καλά.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Καλά κάνεις κι εσύ. Καλά κάνεις. Όλοι καλά κάνουμε. Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Ένα θέμα που υπάρχει και απασχολεί πάρα πολύ είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι και λίγο μπερδεμένο με αυτό το νέο ΕΝΦΙ, όπως το έχουν ονομάσει. Έχει γίνει και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες.
0: Ποιο νέο ΕΝΦΙ πάλι?
1: Υπάρχουν οι διατάξεις στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Μ' αρέσει που όλα αυτά έχουν βαρύγδοπα ονόματα.
1: Ναι, ναι. Πώς το λέγανε τότε το ΕΝΦΙ, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι. Ήταν ένα περίεργο πράγμα. Λοιπόν, και βγήκε η Πομιδά.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι είναι ένας νέος αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙ. Του Υπουργείου Εσωτερικών λέει δεν θα έρθει επιβάρυνση. Και υπάρχει ένα μπιφ για αυτό το θέμα και μια αγωνία για αυτούς που έχουν αυτοκίνητα. Και αυτοκίνητα. Ακίνητα.
0: Ναι.
1: Και εγώ ακόμα που το έχω διαβάσει και το έχω προσπαθήσει να το καταλάβω, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Γιατί πείτε, δεν νομίζω ότι τα κάνουν και τώρα έτσι.
0: Φαντάζομαι. Γιατί οι λογιστές τι θα γίνουν.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί,
1: το θέμα είναι να μην πληρώσουμε παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα.
0: Το ζητούμενο είναι αυτό.
1: Εντάξει. Πόσα παραπάνω πια.
0: Ναι.
1: Πώς τον έλεγαν αυτό.
0: Αυτό ψάχνω.
1: Τον ένφια ρε παιδιά που τον είχαν βαφτίσει τότε. Κάπως τον είχαν βαφτίσει. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν μου λες. Το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε Τσιπλάκι, το οποίο είναι το Sugar Sugar, το τραγουδάει ο Κέρτ Ράσελ, ο γνωστός Κέρτ Ράσελ, της Goldie της Hawn.
0: Της Goldie Hawn.
1: Αλήθεια. Ο ηθοποιός. Ωραίο, αγαπημένο ζευγάρι αυτό.
0: Έχω ακούσει διάφορους τραγουδιστές. Δηλαδή, έχω ακούσει τον Bruce Willis να τραγουδάει σε συναυλία. Τραγουδάει blues, τραγούδια blues μάλιστα. Ο οποίος ήταν εκπληκτική η εκτέλεσή του, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκπληκτικός. Πολλοί το κάνουν.
1: Φοβερό.
0: Ναι. Πάμε.
1: Α, να το. Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών λεγότανε τότε.
0: Το ετιδέ.
1: Ναι.
0: Κάτι.
1: Ναι.
0: Έλα, πάμε.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στο Κουβέιτ, το στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με τα μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό, τρεις συλλήψεις. Βαρύτατες διώξεις στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικός σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Your husband is coming.
1: Υπέροχη η Ρέη. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Αυτή η καημένη το ψάχνει πάρα πολύ καιρό.
2: Μήνες
1: πάρα πολύ καιρό. Και το έχει γράψει κιόλα στο τραγούδι.
2: Μήνες τώρα. Έχει γίνει και επιτυχία δηλαδή. Ταυτίστηκαν πάρα πολύ.
1: Τεράστια επιτυχία.
2: Τι να πω.
1: Τεράστια. Okay. Λοιπόν, εμείς έχουμε βρει έναν προορισμό και θα σας πάμε. Ο Διονύσης έχει πάει αρκετές φορές. Εγώ πάλι ποτέ.
2: Ωραίο νησί. Ωραίο νησί, αρχοντικό.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν έχω πάει στη Σύρο και στις Πέτσες. Πάμε πρώτα στη Σύρο, έτσι, έστω και νοητά, να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Βουτσινό, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού, γιατί πήρανε πολλές γαλάζιες σημαίες.
2: Και ταξίζουν.
1: Βέβαια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να ξέρετε, σας έρχεται κόσμος σήμερα.
2: Ένα παράπονο έχω με τη Σύρο, ότι έχει εκεί πέρα ένα πράγμα που κολλάει πάνω στα βράχια και είναι τοξικό και άμα το ακουμπήσεις μετά.
1: Πονάει.
2: Κολιτσιάνο, πώς το λένε, κάπως το λένε.
3: Αν έχουμε λίγο χρόνο να σας πω ότι ο πατέρας μου αυτό που λέγεται Κολιτσιάνος τον τρώει κιόλας.
2: Το ξέρω, το τηγανίζουν, το ξέρω και αυτό το ξέρω. Και, τέλος πάντων, υπέροχο νησί όμως. Για πείτε μας για τις γαλάζιες σημαίες, να ξεκινήσουμε από εκεί.
3: Λοιπόν, εμείς για χρόνια έχουμε στοχεύσει έτσι την ποιότητα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες των παραλίων μας. Φέτος η Σύρος έχει 7 γαλάζιες σημαίες. Έχουμε περί τις 12 οργανωμένες παραλίες. Κάναμε την εξής πρωτοτυπία τα τελευταία χρόνια και φέτος κλιμακώσαμε. Για να έχει ο κόσμος την επιλογή, αν δεν θέλει να πληρώσει τις ιδιωτικές ομπρέλες, εμείς βάλαμε 250 δωρεάν δημοτικές ομπρέλες στις παραλίες του νησιού μας.
1: Μπράβο σας.
2: Ξέρετε, να το πω τώρα γιατί εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πήγα σε περίοδο που δεν ήταν ακόμα full season, οπότε δεν ήταν γεμάτες οι παραλίες. Παρ' όλα αυτά είδα να υπάρχουν σε παραλίες για να αλλάξεις ρούχα, για να βγάλεις το μαγιό, να φορέσεις τα ρούχα σου, τα οποία ήταν δωρεάν, δεν χρειαζόταν. Δεν ήταν δηλαδή σε παραλία κάποιου καταστήματος οργανωμένη κτλ. Αυτό που λέει ότι ο Δήμος προσέχει τις παραλίες και διαθέτει στο κοινό παραλίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον,
1: ναι.
2: Για κάποιον,
1: ναι,
2: που δεν θέλει να πληρώσει, ρε παιδί μου.
3: Έτσι, ίσως είμαστε και από τους ελάχιστους δήμους που έχουμε τόσες πολλές παροχές. Είχαμε και την πρωτοτυπία πριν από το 2017, τότε στην κοινότητά μου, να έχουμε τον πρώτο εξωτερικό αυτόματο ποινιδωτή σε παραλία στην Ελλάδα, που μετέπειτα έγινε και νόμος να υποχρεωτικά κάθε παραλία με ναυαγός ώστε να έχει απεινιδωτή. Γενικά οι παραλίες μας είναι, οι 5 παραλίες είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες, με ειδικά μηχανήματα, τα λεγόμενα C-Track. Έχουμε διαδρόμους σχεδόν σε όλες τις παραλίες.
2: Αυτό είναι σεβασμός στον επισκέπτη και στον κάτοικο του νησιού, αλλά και στον επισκέπτη που θα έρθει, το να έχει προσβάσιμη παραλία. Αυτό είναι δείγμα σεβασμού και κατά τη γνώμη μου, και το λέω με πολύ θερμή, δείγμα πολιτισμού. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
3: Έτσι είναι. Και ο τοπικός μας πλούτος είναι οι παραλίες μας, είναι οι ακτές μας, η θαλασσογραμμή μας. Αυτός είναι ο τοπικός πλούτος στα νησιά μας. Σε αυτό επενδύουμε, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Γι' αυτό αυξάνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Δεν ξέρω τι ποιοτικά στοιχεία έχετε, αλλά μετράει στον ξένο, όχι στον Έλληνα, στον ξένο τουρίστα, το γεγονός ότι μια περιοχή έχει πολλές γαλάζιες σημαίες? Το μετράνε, το βλέπουν, το υπολογίζουν?
2: Το σταθμίζουν, ναι.
3: Για τον αλλοδαπό επισκέπτη η γαλάζια σημαία μετράει πάρα πολύ. Για τον Έλληνα επισκέπτη μετράει, αλλά το έχει συνδέσει και λανθασμένα με την ποιότητα νερών, που δεν είναι έτσι. Η γαλάζια σημαία δεν είναι μόνο ποιότητα νερών. Είναι η προσβάση σαμέα που έχεις, πληροφόρηση για τον κόσμο, οι περιβαλλοντικές δράσεις που κάνεις, η διαχείριση απορριμμάτων. Είναι πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι, είναι συνδυασμός.
3: Η ποιότητα νερών είναι ένα. Είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη που έχεις, η ασφάλεια λουόμενων. Για τον ξένο η γαλάζια σημαία είναι πάρα πολύ μεγάλο κριτήριο για να πάει σε μια παραλία.
2: Μας είπατε για αυτά που κάνετε για τις παραλίες ως νησί, ως δήμος, ως νησί κτλ. Ανταπόκριση έχει, δηλαδή, επειδή ακούμε κάθε χρόνο, για παράδειγμα, να υπάρχει ρεκόρ επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Απ' την άλλη, υπάρχει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια, το έχουμε δει στο εξωτερικό και έρχεται και στην Ελλάδα σιγά σιγά, ότι πόσους αντέχει ένα νησί, ας πούμε, για τον υπερτουρισμό.
1: Ναι.
2: Εσείς πού βρίσκεστε με βάση λοιπόν, αυτά τα δύο?
3: Εμείς βρισκόμαστε σε μια βιώσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Διότι η Σύρος είναι ένα νησί που έχει κυρίως Έλληνες επισκέπτες. Δεν έχουμε βιώσει το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Και να σας πω την αλήθεια, ο ρόλος μου σαν αντιδήμαρχος τουρισμού είναι να το προστατεύσω και το νησί από αυτό. Και όταν ανέλαβα είπα ότι θέλω να κρατήσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Δηλαδή δεν είναι όλα κέρδος και χρήμα.
2: Ναι,
3: οπότε το περιφρουρούμε. Θεωρώ ότι πρέπει η κάθε ανάπτυξη να έχει μια σταδιακή άνοδο και όχι φέτος από το 10% του χρόνου στο 70%. Γιατί κάθε νησί, επειδή είναι και νησί, δεν έχει ενδιαφέρουσα ικανότητα να εξυπηρετήσει πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών. Λόγω δικτύων νερού, λόγω
2: αποχέτευσης κλπ.
3: Εμείς έχουμε και 100, είμαστε και το μόνο νησί που έχουμε 100% βιομηχανικό νερό, δηλαδή από αφαλάτωση. 100%.
1: Μπράβο σας.
3: Και για να το φέρουμε εδώ το νησί έχουμε περάσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά τώρα με την λειψιδρία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζουν άλλοι προορισμοί, εμείς δεν το έχουμε.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Ναι, γιατί μόλις τον προηγούμενο μήνα είχαμε πει και εδώ από την εκπομπή ότι υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας. Εσείς αυτό το πρόβλημα δεν το έχετε, για παράδειγμα?
3: Καθόλου.
2: Ναι.
3: Καθόλου. Έχουμε επενδύσει πολλά χρόνια πριν. Ήμασταν και ένα νησί που δεν είχε πηγές όπως είναι Άξος, ας πούμε,
1: ναι,
3: η Τίνος.
1: Ναι.
3: Και επενδύσαμε πάρα πολύ σε αυτό και σε τεχνογνωσία.
2: Φαντάζομαι και σε... παίζει ρόλο όμως, παίζει ρόλο και το εξής, ότι το νησί δεν έχει ένα συγκεκριμένο τοπόσημο στο οποίο θα γίνεται συνωστισμός, παζουρλισμός και το υπόλοιπο θα είναι άδειο. Επειδή είναι μεγάλο νησί και έχει πολλά πράγματα να δεις ή να κάνεις, απλώνεται ο κόσμος, χάνεται δηλαδή, δεν έχεις την αίσθηση αυτού του
1: να πνίγεσαι
2: που έχεις για παράδειγμα στα στενά της Ίας, της Σαντορίνης, στα Φυρά, ξέρω εγώ.
3: Μεγάλο πρόβλημα εκεί τώρα αυτό.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Όπως το λέτε ακριβώς, και επειδή έχετε έρθει και το ξέρετε, η Σύρος έχει πολλά μέρη να πας. Δεν είναι σαν τη Σέριφο που έχει τη χώρα και το λιμάνι. Το λιβάδι κάτω. Η Σύρος έχει πάρα πολλά χωριδάκια που μπορείς να επισκεφτείς παραλιακά το βράδυ. Οπότε μοιράζεται και ο κόσμος.
2: Έτσι.
3: Αλλά πάμε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με πλειότητες τώρα 100% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ξεκινάμε και κλιμακώνουμε μέχρι τον Αύγουστο, που εκεί θα ζοριστούμε λίγο, αν μπορούμε να πούμε, ναι, που...
1: Ναι.
3: Εντάξει, θα ζοριστούμε λίγο, θα έρθει πολλοί κόσμος.
2: Να ρωτήσω κάτι, το στοίχημα αυτό της επέκτασης της τουριστικής περίοδου, που είναι στοίχημα για τον τουρισμό όλης της χώρας, εσείς το έχετε πετύχει σε έναν βαθμό, δηλαδή...
1: Το δεκάμινο.
2: Δεν ξέρω για το δεκάμινο, αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να έχεις ή να έχετε, ας πούμε, για παράδειγμα, τους μήνες που δεν έχει τουρισμό ντόπιο ή από το εξωτερικό, να έχετε, για παράδειγμα, αυτούς τους νομάδες που έρχονται για να μείνουν εκεί και να εργάζονται από εκεί. Έχετε τέτοιους?
3: Η Σύρος είναι μέσα στους 5 προορισμούς της Ελλάδας που έχει στοχεύσει στις ομάδες. Έχουμε εταιρείες που το κάνουν αυτό επαγγελματικά και έχουμε αρκετούς από την Βόρεια Αμερική και τον Καναδά. Οπότε έχουμε ομάδες. Το στοίχημα όμως για την επέκταση της τουριστικής περίοδου, που είναι ο στόχος κάθε προορισμού, δεν το έχουμε πετύχει εμείς. Δηλαδή η Σύρος έχει τουρισμό 100% 1η Ιουλίου με 30 Αυγούστου.
1: Εντάξει, νομίζω ότι παίζει ρόλο και η ακτοπλοϊκή σύνδεση, παίζουν πολλά ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, Σύρος τώρα πρωτεύουσα τον κυκλάδο, δεν μπορεί
1: εντάξει,
2: να μην
1: έχει. Πόσο συχνά έχει δρομολόγια όμως και το χειμώνα και το... δεν είναι τα ίδια τα δρομολόγια, τα ίδια είναι?
3: Μεγάλη συζήτηση τώρα. Αν την ανοίξω, μπορεί να τελειώσουμε το μεσημέρι. Αλλά να σας πω ότι σαν προορισμός πλέον έχουμε και ακτοπλοϊκή σύνδεση με Ηράκλειο Κρήτης, με διάμεσους σταθμούς νησιά των Κυκλάδων, προφανώς με την πρωτεύουσα και το μεγάλο μας λιμάνι τον Πειραιά, αλλά έχουμε και
2: αεροπορική. Και με τη Θεσσαλονίκη δεν είχατε ένα διάστημα?
3: Έχουμε αεροπορική σύνδεση πλέον σχεδόν κάθε μέρα με Θεσσαλονίκη και 2 φορές την εβδομάδα με Ηράκλειο Κρήτης. Κάτι που είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για τη Σύρο, γιατί είχε μόνο μία αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οπότε εντάξει, από άποψη συγκοινωνιών είμαστε καλά.
2: Γίνονται πραγματάκια.
3: Είναι
2: μόνο, ναι.
3: Δεν είναι μόνο αυτό που έναν προορισμό τον επεκτείνει. Έτσι, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι οι επιχειρήσεις που πρέπει να είναι ανοιχτές. Είναι το promotion που πρέπει να γίνει στις ξένες αγορές κυρίως, γιατί ο Έλληνας δεν ταξιδεύει Σεπτέμβριο και Μάιο. Εμείς κάνουμε προσπαθήλες, σιγά σιγά θα πετύχουμε τους στόχους μας, σιγά σιγά θέλει και συλλογική προσπάθεια.
2: Να ρωτήσουμε κάτι, τι κοινό προσελκύεται, κοινό που αποζητά την ηρεμία και ας πληρώσει λίγο παραπάνω, κοινό που θέλει να εκτονωθεί, να παρτάρει και το νοιάζει να είναι φτηνό το υπόλοιπο αλλά να έχει νυχτερινή διασκέδαση, πού στοχεύεται και τι κοινό σας έρχεται?
3: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιο κοινό, αλλά μπορώ να πω ότι κυρίως έχουμε οικογένειες μες τον Αύγουστο. Έχουμε στις άκρες της σεζόν, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο, έχουμε μεγαλύτερες ηλικίες που θέλουν την ηρεμία. Και είναι και αυτοί οι πελάτες που είναι οι πιο έξυπνοι πελάτες που τους λέμε, που δεν θέλουν Αύγουστο, ξέρουν πού θα πάνε διακοπές και πότε και θα βρουν την ηρεμία τους. Αλλά έχουμε και τα όμορφα τα beach bar που μπορεί να έρθει κάποιος.
2: Γαστρονομικό τουρισμό έχετε? Ναι. Έχετε να έρθει κάποιος για να φάει, ας πούμε, κάτι καλό? Εγώ το λέω, ναι.
1: Εμείς θα πάμε στα beach bar, είπε την Ρολέ.
3: Να σας πάρω από το χέρι, να σας πάω, είμαι ειδικός.
1: Έχουμε
3: εστιατόρια και γαστρονομία για όλα τα παλάντια. Και μπορώ να σας πω ότι είμαστε και από τους προορισμούς που είναι τίμιος προορισμός ως προς το κόστος. Ανά άτομο.
2: Μεγάλη κουβέντα το τίμιος προορισμός. Μεγάλη κουβέντα.
3: Είναι αυτό που θα πληρώσεις ανταποκρίνεται σε αυτό που θα φας ή σε αυτή την παρεχόμενη υπηρεσία που θα λάβεις.
2: Κύριε Βουτσινέ, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, γιατί αγαπάω πάρα πολύ τη Σύρο, αλλά βλέπω και από τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα ότι, ας πούμε, ο Γιώργος από το Κιάτο λέει: φανταστικά, τρεις φορές έχω πάει και θα ξαναπάω. Είναι εξαιρετικό νησί και εξαιρετικοί άνθρωποι. Το ίδιο λέει ο κύριος Δημήτρης, που λέει: η ποιότητα σαν τη Σύρου δεν υπάρχει αλλού. Θέλω να πω ότι πέραν της προσωπικής μου γνώμης για το νησί, αυτό το έχει ανταπόκριση και στους ακροατές.
1: Βέβαια. Εγώ που δεν έχω πάει, εγώ να σας πω κάτι, είμαι ευχαριστημένη και με μία χαλβαδόπιτα και ένα κουτάκι λουκούμια, αλλά θέλω πάρα πολύ να έχω ακούσει τα καλύτερα για το νησί και έχω μία γλυκιά αίσθηση προς τη Σύρο. Δηλαδή, έχω περάσει άπειρες φορές, εντάξει, πηγαίνοντας σε άλλα νησιά.
2: Είναι ωραίο νησί.
1: Αλλά θα σας επισκεφθούμε, μην ανησυχείτε.
3: Και πλέον να πούμε στους ακροατές ότι η Σύρο δεν είναι πια, δεν είναι μόνο ένα νησί που πας να δεις την όμορφη την Ερμοπόλη και να πας παράλια. Έχουμε εταιρείες που έχουν δημιουργήσει πολύ όμορφες εμπειρίες από εινογνωσία, εινογευσία, γαστρονομικές περιηγήσεις, πολιτιστικούς περιπάτους, πάρα πολλά, hiking σε διάφορα μονοπάτια. Έχει πάρα πολλές εμπειρίες πια. Και να πούμε τέλος ότι φέτος η Σύρος γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμοπόλης. Οπότε το πολιτιστικό της πρόγραμμα, ενώ ήταν ήδη πλούσιο, φέτος είναι πλούσιο εις τη Δευτέρα.
1: Γίνεται δουλίτσα στη Σύρο, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή σεζόν. Καλό καλοκαίρι.
2: Και καλή αντάμωση.
1: Ναι,
3: καλή σας μέρα με αισιοδοξία.
1: Να είστε καλά,
2: κύριε Βουτσινέ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βουτσινός, αντιδήμαρχος τουρισμού της Σύρου, με αφορμή τις γαλάζιες σημαίες, αλλά όχι μόνο για αυτές, και για τον τουρισμό στην Ελλάδα και για το νησί αυτό καθ' αυτό, το οποίο αγαπάμε. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έμαθαν για την Σύρο και ίσως την εκτίμησαν βλέποντας τις εκπομπές της Ρούλας Κορομιλά που έκανε από το Δημαρχείο. Το οποίο είναι ένα υπέροχο κτίριο, αν πάτε Σύρο να το επισκεφτείτε. Αλλά μάθαν τη Σύρο από τη Ρούλα Κορομιλά. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο νησί. Και αυτά που μας έλεγε ο κύριος Βοτσινός δεν έχουν ίχνος υπερβολής, δηλαδή είναι και για όλα τα βαλάντια και για όλα τα γούστα.
1: Να σου πω κάτι, εμένα πάντα με εντυπωσίαζε όταν πήγαινα σε κάποιο νησί τον Κυκλάδο.
2: Θα νομίζουν και... ότι κάνουμε δημόσιες σχέσεις.
1: Καλέ, σιγά.
2: Ναι, όχι, απλά το αγαπάμε.
1: Εγώ δεν έχω πάει, καταρχήν. Εγώ δεν έχω πάει. Λοιπόν, και περνούσαμε από εκεί και έκανε στάση, ας πούμε, το πλοίο στη Σύρο. Και με εντυπωσίαζε πάντα η ταχύτητα με την οποία έμπαινε μέσα ο κύριος με το καλαθάκι που πούλαγε τις καλβαδόπιτες.
4: Ναι,
1: πώς πούλαγε, ξεπούλαγε και έφυγε.
2: Ήξερε πάντα πότε να φύγει.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Πέντε δευτερόλεπτα πριν φύγει το πλοίο.
1: Τι είναι αυτό το
2: φοβερό.
1: Πράγμα. Τι είναι αυτό
2: φοβερό.
1: Το πράγμα. Και ήταν αμαρτία να μην πηγαίνει κάπου και να μην πάρει κάτι στο δρόμο για από τη Σύρο. Μην πάρει μια καλβαδόπιτα, κάτι.
2: Ναι.
1: Κάτι. Ναι. Δεν πήρες.
2: Βέβαια, είχα φίλο ο οποίος την πάτησε γιατί είχε μασέλα και πήρε χαλβαδόπιτα. Και...
1: καλά, δεν θα ήταν καλή τότε, γιατί είναι μαλακιά η χαλβαδόπιτα.
2: Όχι, ίσως δεν ήταν καλή η μασέλα.
1: Ναι, μάλλον και εσύ τώρα μασέλα. Είχα φίλο που είχε μασέλα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο ποτάμι, στο ρεύμα καθόδου ειδικά από πριν τη μεταμόρφωση. Και φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Μετά έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Α, να ξέρετε ότι στο ύψος των, λίγο πριν τα ΚΤΕΛ, έχει γίνει και ένα ατύχημα, ένα τροχαίο. Από εκεί και πέρα είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών και κάτω είναι με βατό, δηλαδή βγαίνει στην παραλία. Αλλά άμα κάνεις δεξιά και πας προς Πειραιά, είναι πρόβλημα. Συγγνώμη που γελάω, γιατί είναι πολύ αυξημένη, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση προς Πειραιά, προς το λιμάνι. Γιατί φεύγεται. Φεύγεται για πενθήμερο.
2: Καλά κάνουν οι άνθρωποι, επειδή εσείς λέμε.
1: Να μην παραπονιέστε. Έχει κίνηση, φεύγετε. Λοιπόν, εμείς εδώ μένουμε. Όχι, άσε με να τα πω.
2: Φύγετε, μπας και τρικίνηση.
1: Όχι, καλό. Εντάξει.
2: Όχι, γιατί το Πάσχα που είχαν φύγει δεν ήταν ωραία η κίνηση εδώ
1: πολύ
2: πέρα.
1: Ωραία ήταν.
2: Μια χαρά. Όλα πράσινα.
1: Μαγεία.
2: Για μέρες.
1: Μαγεία ήταν.
2: Ναι.
1: Στην παραλιακή από πριν τη Λεωφόρο Αλίμου και μέχρι και το Φλίσβο έχει χαμηλές ταχύτητες. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεω και στην Ηλιουπόλεω. Στην Ανηφόρα του Καρέα. Επίσης στην Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη πάντα έχει εκεί. Πάντα έχει και αυτός ο δρόμος, έχει τόσο ωραία, έχει ωραία μαγαζιά, έχει ωραία αγορά, αλλά έχει πάντα, έχει κίνηση ρε παιδί μου, ναι. Πολλά φανάρια γι' αυτό είναι, πολλά φανάρια. Λοιπόν, αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της, όχι, κατσασκάεις, στη Συγκρού, αλλά πιο ψηλά από τον Άγιο Σωστή σήμερα, δηλαδή λίγο πριν την Καλλιρόηση, για να το βάλετε σαν σημάδι, για να καταλάβετε. Στην Αρδιτού είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επίσης. Στην Αμαλίας βλέπω ότι είναι αυξημένη. Στην Ημιτού επίσης έχει κινησούλα σήμερα. Και θα πάω και στη Θεσσαλονίκη. Έχει στείλει ένα μήνυμα, μου στείλει ο Δημήτρης.
2: Ναι.
1: Ο οποίος μου λέει για αυτό που γίνεται στα σύνορα. Που λέγαμε τώρα για τον τουρισμό.
2: Τι γίνεται
1: στα σύνορα, λέει. Υπάρχει μια καινούργια εγκύκλειος για πολίτες τρίτων χωρών και έχει ουρές χιλιομέτρων στα Τελωνία. Δηλαδή, πολλές ώρες. Δηλαδή, διάβαζα προχθές ότι μπορεί να είναι και 8 και 10 ώρες άνθρωποι να περιμένουν. Τόσο πολύ κίνηση. Και είναι λίγο τα πράγματα.
2: Ζορίζουν.
1: Φορτωμένα. Έως πολύ. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Είναι κατά τόπους αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή. Βλέπω στην Κάτω Τούμπα έχει κίνηση. Πολύ. Αλλά στους υπόλοιπους δρόμους η Τσιμισκή λιγουλάκι κατά τόπους έχει κίνηση. Η Λαγκαδά είναι ακόμα σχετικά καλή. Δεν είναι πολύ φορτωμένη η μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν βλέπω τέτοια προβλήματα.
2: Μάλιστα.
1: Να είχαμε τώρα λίγα κουρκουμπί.
2: Πολύ ωραία. Αυτό που λέγαμε πριν, μην παρεξηγηθεί ότι αυτοί που φεύγουν, θα θέλαμε πάρα πολύ να φύγουμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε.
1: Δεν μπορούμε, ναι.
2: Αφού δεν μπορούμε να φύγουμε, καλό είναι κάποιοι που φεύγουν να πρώτον τους ζηλεύουμε, δεύτερον να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση και στην Αθήνα για ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, από ό,τι φαίνεται, αφού φεύγουν από σήμερα.
1: Ναι, και να πάρετε να περάσετε καλά.
2: Αυτοί θα περάσουν. Είναι win-win situation
1: ναι,
2: που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αγγλωμαθείς. Win-win.
1: Καλά τα λες. Πολύ ωραία τα πες. Ναι. Να πάτε να. Πάτε τα λες ωραία.
2: Όχι, ήθελα το win-win, ήθελα να το πω.
1: Ναι, καλά
2: έκανες. Το κρατούσα μέσα μου καιρό τώρα το win-win, ήθελα να το πω. Ναι.
1: Το έχεις μέσα σου, ναι. Τέλος πάντων.
2: Ορίστε, όταν αδειάζει η Αθήνα είναι υπέροχη, νομίζω. Εδώ ναι. Στην Κρήτη άλλες 4 καραβιές με 207 άτομα. Δύσκολο, λέει. Φτάσανε στην, πάλι μετανάστες στην,
1: στην Κρήτη.
2: Κρήτη. Στην Νότια, ναι, Κρήτη. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο φίλος μας ο Πέτρος.
1: Ναι. Όσο φτιάχνει ο καιρός, δυστυχώς γίνεται αυτό και δεν ελέγχουν πάντα την κατάσταση.
2: 202 διασώθηκαν, το διαβάζω τώρα στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 202 διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Ναι.
2: Εκεί αναφέρεται ο Πέτρος.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα, εσείς λοιπόν που θα φύγετε, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, θα πάτε κάπου, θα περάσετε καλά, θα ξεκουραστείτε, θα κοιμηθείτε, θα πάρετε ανάσες και θα γυρίσετε πίσω και δεν θα έχετε νευρούλια.
2: Ναι.
1: Και είναι καλό αυτό να μην έχουμε νευρούλια. Γιατί όταν έχουμε νευρούλια, όλοι, δηλαδή, αν θα έχουμε εμείς, θα μας αντέχετε. Που θα έχουμε εμείς, που θα έχουμε μείνει πίσω. Αλλά γιατί θα είστε πιο ξεκούραστοι, καταλάβατε. Φάτε, ναι, και καλά και τα πιείτε.
2: Σας το φέρνει απ' έξω απ' έξω. Ότι εμείς θα έχουμε νεύρα που δεν φεύγουμε.
1: Εντάξει, πάντα. Ναι, αυτό, γιατί να μην έχουμε λίγα νευρούλια.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Φύγουμε εμείς αργότερα.
1: Καλά, ναι, ναι, φύγουμε. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα προς το παρόν, γιατί θα επιστρέψουμε αύριο και δεν είναι απειλή αυτό. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα έχει και ζέστη σήμερα, οπότε δεν χρειάζεται. Τα μπουφανίνια τελειώσανε. Καταργούνται και τα μπουφανίνια. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio, διότι θα είναι σε λίγο κοντά σας μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
2: Να είστε καλά, καλημέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ναι, ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέι, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μέχρι 5 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: Κόψε επαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
1: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
0: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
1: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
0: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
2: Άκουσε το αποκλειστικά στο Ερτέκο.
0: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μια κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η έννοικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.
3: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις,

Απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Καλημέρα. Πάρ' το αλλιώς. Στην Αέρα Ιωαννίνων, στους 88,2 και 100,3 διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ. Στον ήχο Αργύρης Κυμαντήρης και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου. Είναι Πέμπτη, 28 Μαΐου. Η Ήπειρος μπαίνει σε εκείνη την περίεργη εποχή του χρόνου, όπου το πρωί λες καλοκαίρι ήρθε, το απόγευμα ψάχνεις καταφύγιο από χαλάζι και το βράδυ αναρωτιέσαι γιατί δεν πήρες ζακέτα. Καιρός επιμένει να θυμίζει χαρακτήρα δίστροπου συγγενή. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστεί. Για παράδειγμα, χθες εκτός από καταιγίδες έπεσε χοντρό χαλάζι με ισχυρούς ανέμους, κυρίως στο νομό Ιωαννίνων. Οι απογευματινές μπόρες, όπως με ενημέρωσε και το μήνυμα 112 που ήρθε πριν από λίγο στο κινητό μου, θα συνεχίσουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους τις επόμενες ημέρες, την ώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει, δηλαδή κάπου εκεί προς το μεσημέρι. Η αυριανή ημέρα αναμένεται η θερμότερη της εβδομάδας, με τιμές κοντά στους 30 βαθμούς. Η ζέστη θα λειτουργήσει κάτι σαν προσάναμα. Το αποτέλεσμα? Αστάθεια, καταιγίδες, τοπικά ισχυρά φαινόμενα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Με απλά λόγια, το πρωί παραλία, το απόγευμα ίσως καταφύγιο. Και πώς τώρα να προγραμματίζεις με τέτοιο καιρό το τριήμερο, διότι τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος και οι δημόσιες υπηρεσίες και πολλές άλλες υπηρεσίες έχουν αργία. Και από ό,τι βλέπω εδώ στους μετεωρολόγους, από αύριο αλλάζει ο αέρας, κυριολεκτικά δηλαδή. Βοριάδες 5-6 υποφόρο επαναφέρουν τη θερμοκρασία σε πιο γνώριμα επίπεδα. Άρα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος μοιάζει φιλικό για όσους σχεδιάζουν έξοδο, με μια μικρή υποσημείωση. Η ορεινή Ήπειρος κρατάει σταθερό ραντεβού με τις απογευματινές μπόρες. Γι' αυτό εγώ θα φύγω. Και κάπως έτσι ο καιρός θυμίζει την πολιτική, την οικονομία, ακόμα και τη διεθνή σκηνή. Μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας και έπειτα απότομες καταιγίδες. Γιατί κοιτάζοντας λίγο νότιο-ανατολικότερα, η πρόγνωση γίνεται σαφώς πιο σκοτεινή. Στο Ιράν οι δηλώσεις αξιωματούχων επιβεβαιώνουν μια πραγματικότητα που εδώ και μήνες αιωρείται πάνω από τη Μέση Ανατολή. Πιθανότητα ευρύτερης σύγκρουσης παρουσιάζεται ως μικρή, ενώ η πολεμική προετοιμασία εμφανίζεται πλήρης. Παράδοξο, όχι ιδιαίτερα. Στη γεωπολιτική συχνά ακούγεται η φράση «Δεν θέλουμε πόλεμο», συνοδευόμενη από γεμάτες αποθήκες πυρομαχικών. Αξιωματούχοι των φρουρών της Επανάστασης δήλωσαν πως το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Επίθεση την οποία εξαπέλυσαν και πάλι χθες το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες, βάλλοντας

Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν παραμένει ανοιχτό. Υπάρχει έξοδος από ένα πόλεμο χωρίς πολιτικό κόστος και ακόμη μεγαλύτερο? Πώς αντέχει μια κοινωνία να παρακολουθεί συγκρούσεις ως καθημερινό δελτίο, δελτίο serial δηλαδή? Τελευταίες δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν κόπωση. Ο αμερικανικός πληθυσμός εμφανίζεται δύσπιστος ως προς την έκβαση της εμπλοκής. Μετά από 2 δεκαετίες πολέμων στη Μέση Ανατολή, το αφήγημα της γρήγορης λύσης έχει χάσει τη λάμψη του. Και τέλος, και το τέλος μιας σύγκρουσης δεν σημαίνει πάντοτε ειρήνη. Μερικές φορές σημαίνει απλώς διάλειμμα. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Αναφορές κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς, ανάμεσά τους και άμαχοι. Η περιοχή δείχνει εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση όπου η ένταση γίνεται μόνιμη συνθήκη. Και κάπου εδώ η συζήτηση επιστρέφει αναγκαστικά στο δικό μας πεδίο, στις υποδόμες, στην πρόληψη, στην ικανότητα ενός τόπου να αντέχει. Γιατί και εδώ έχουμε τις δικές μας μάχες, χωρίς πυράβλους αλλά με βροχές. Η περιφέρεια Ηπείρου ενέκρινε πακέτο έργων άνω των 5,3 εκατομμυρίων ευρώ για αποκατάσταση ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου. Η σχετική πράξη εντάχθηκε στο πρόγραμμα φυσικών καταστροφών. Οι περιγραφές στα επίσημα έγγραφα έχουν ενδιαφέρον. Γίνεται λόγος για βροχοπτώσεις που άγγιξαν τις δυσμενέστερες προβλέψεις, για υπερχιλήσεις, για φραγμένους υδαταγωγούς, για καταστροφές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το νερό βρήκε αδύναμα σημεία και τα εκμεταλλεύτηκε. Το ζήτημα όμως είναι ευρύτερο. Η κλιματική κρίση πάβει να αποτελεί θεωρητική συζήτηση συνεδρίων και εμφανίζεται σε χωματόδρομους που καταραίουν, σε κήτες που δεν συντηρούνται, σε χωριά που κόβονται στα δύο μετά από μια έντονη νεροποντή. Και η ημερομηνία ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων, Δεκέμβρης του 2030, υπενθυμίζει κάτι γνώριμο στην ελληνική πραγματικότητα. Η αποκατάσταση συνήθως διαρκεί πολύ περισσότερο από την καταστροφή. Για παράδειγμα, η βροχή χρειάζεται κάποιες ώρες. Το έργο χρειάζεται, απαιτεί χρόνια. Δεν είναι αφανή αν η πρόληψη θα αποκτά στάση, γιατί σε αυτή τη χώρα διατηρούμε μια παλιά συνήθεια. Χρηματοδοτούμε γενναία όσα κατέρευσαν, αντιμετωπίζουμε διστακτικά όσα κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Και πάνω σε αυτή τη συζήτηση, έργα, σχεδιασμός, χρηματοδότηση, επιλογές διοίκησης, θα περάσουμε σε λίγο σε ένα ακόμα θέμα της περιφέρειας που αφορά τουρισμό, επενδύσεις και αναπτυξιακές υποσχέσεις. Μιλώ για τα καταδυτικά πάρκα Πρέβεζας και Πάργας, τα οποία προχωρούν ή έτσι, εν πάση περιπτώσει, μας διαβεβαιώνουν έπειτα από χρόνια αναμονής. Η κουβέντα όμως δεν τελειώνει εκεί, γιατί από την ανάπτυξη η συζήτηση οδηγείται αναπόφευκτα στον τρόπο που λαμβάνονται αποφάσεις, στο πού πηγαίνουν οι πόροι, στις διαδικασίες, στις αναθέσεις και στη διαφάνεια. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην Ήπειρο, γιατί από τις πλημμύρες, τα αντιπλημμυρικά έργα και τη μεγάλη κουβέντα για υποδομές, λέω να περάσουμε στην ανάπτυξη. Εκεί όπου οι ανακοινώσεις ακούγονται συχνά ελπιδοφόρες, οι μακέτες όμορφες και οι χρόνοι υλοποίησης αποκτούν μια ιδιαίτερη ελαστικότητα. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για τη δημιουργία των καταδυτικών πάρκων στην Ήπειρο. Το σχέδιο έμεινε καιρό στο στάδιο της προσδοκίας, δεν εγκαταλείφθηκε όμως. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η διαδικασία συνεχίζεται και πλέον υπάρχουν εξελίξεις. Η λογική πίσω από αυτά τα έργα είναι σαφής. Η Ήπειρος επιχείρει να επενδύσει περισσότερο στον θεματικό τουρισμό, λιγότερο στο περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο στην όμορφη εξωτική και παρθένα Ήπειρο και περισσότερο στο ήρθαμε για αυτόν τον τόπο. Το ερώτημα που ακολουθεί είναι επίσης σαφές. Ποιους ρυθμούς υλοποιούνται τέτοια έργα και ποιο μοντέλο διοίκησης τα συνοδεύει? Γιατί εδώ η συζήτηση συναντά την πρόσφατη λογοδοσία της περιφέρειας και τις επισημάνσεις της αντιπολίτευσης. Και εκεί ο τόνος αλλάζει. Από τα καταδυτικά πάρκα και τις προοπτικές ανάπτυξης περνάμε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η περιφέρεια κονδύλια, αναθέσεις, διαγωνισμούς και τεχνικές μελέτες. Πριν πάμε σε μια μουσική ανάπαυλα, να προσθέσω ότι το γνωστό ερώτημα επιστρέφει κάθε φορά που ένα μεγάλο ενεργειακό έργο αγγίζει βουνά, δάση και προστατευόμενες περιοχές. Μπορεί η ανάπτυξη να συνυπάρξει με το περιβάλλον ή τελικά το ένα
προχωρά σε βάρος του άλλου. Η περίπτωση αιωλικού σταθμού στο Σδυριάνι, ανάμεσα σε Μέτσο και Μετέωρα, ανοίγει ξανά αυτή τη δύσκολη συζήτηση. Από τη μία πλευρά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρούνται αναγκαίες για τη μείωση των εκπομπών και την ενεργειακή μετάβαση. Η παραγωγή καθαρής ενέργειας, η απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας αποτελούν πραγματικά ζητήματα. Από την άλλη όμως, το αποτύπωμα τέτοιων έργων δεν περιορίζεται στις ανεμογεννήτριες που ορθώνονται εκεί στις κορφές και είναι κάτι παράτερο, κάτι παράδοξο, κάτι άσχημο. Ναι, οι δρόμοι, δεκάδες χιλιόμετρα δικτύων, παρεμβάσεις σε ορεινούς όγκους και πιθανές επιπτώσεις σε οικοσυστήματα προκαλούν ανησυχία, ιδιαίτερα όταν η γυτνίαση με ευαίσθητες περιοχές είναι άμεση. Οι τοπικές κοινωνίες συχνά αναρωτιούνται αν το περιβαλλοντικό κόστος αντισταθμίζεται από τα ωφέλη. Και τι να πεις πλην ότι η ισορροπία ίσως δεν βρίσκεται στο ναι ή όχι στα έργα, αλλά στους όρους υλοποίησής τους. Αυστηρή περιβαλλοντική έλεγχη, διαφάνεια, ουσιαστική διαβούλευση, παρακολούθηση επιπτώσεων και πραγματικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Η πράσινη ανάπτυξη δοκιμάζεται ακριβώς εκεί, όταν καλείται να αποδείξει ότι προστατεύει τη φύση χωρίς να μετατρέπει την προστασία σε σύνθημα και την ανάπτυξη σε επιβάρυνση. Αργύρη. Ερτ Ιωάννη.

Ένα θέμα που δεν είναι διπλωματικό, μήτε γραφειοκρατικό και προφανώς δεν αποτελεί απλά διοικητική εκκρεμότητα. Είναι ζήτημα τιμής, διότι υπάρχουν χρέη που δεν παραγράφονται, ονόματα που δεν μετατρέπονται σε άρθρους και υπάρχουν νεκροί, πως και αν περνούν τα χρόνια, εξακολουθούν να περιμένουν τους ζωντανούς να σταθούν στο ύψος. Υπάρχουν σκιές ανθρώπων που ακόμη περιμένουν πατρίδα. Όχι σημαίες, μήτε επαιτειακούς λόγους, ένα τάφο, ένα όνομα, μια προσευχή. Στα βουνά της Βόρειου Ηπείρου, στην Κλεισούρα, στο Τεπελένι, στις παγωμένες ράχες, όπου ακούστηκε το τελευταίο επιφώνημα χιλιάδων νέων ανθρώπων, έμειναν επί δεκαετίες διάσπαρτα οστά Ελλήνων στρατιωτών. Παιδιά σχεδόν, αγρότες που άφησαν το αλέτρι, φοιτητές το βιβλίο τους, δάσκαλοι, εργάτες, βοσκοί, πατεράδες που δεν πρόκαναν να γίνουν παππούδες. Έπεσαν στον πόλεμο του 40 με το χειμώνα να τους θερίζει πριν από τις σφαίρες πολλές φορές και μείναν εκεί, κάτω από πέτρες, μέσα σε χαράδες, δίχως σταυρό, χωρίς επιγραφή, μήτε καν με το δικαίωμα της επιστροφής. Για δεκαετίες ολοκλήρες σε σπίτια ελληνικά και σε πολλά στην περιοχή μου ακούστηκε η ίδια φράση σαν καταδίκη. Έπεσε στην Αλβανία και ένα μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Τίποτα άλλο. Ούτε που, ούτε πώς, ούτε πώς να ανάψει η μάνα το καντήλι και πού να σταθεί ο αδερφός για να πει το όνομα. Και έτσι οι γένειες ανθρώπων γέρασαν με μια εκκρεμότητα στην ψυχή, γιατί υπάρχουν πόλεμοι που τελειώνουν με συνθήκες και πόλεμοι που τελειώνουν μόνο όταν ο νεκρός γυρίζει στους δικούς του. Μόλις τις τελευταίες δεκαετίες άνοιξαν ξανά τα χώματα. Χώματα που κράτησαν μέσα τους 80 και πάνω χρόνια σιωπής, παλές μαρτυρίες, ξεχασμένοι στρατιωτικοί χάρτες, αναμνήσεις χωρικών και άνθρωποι που έσκυψαν τη γη σαν να ψάχναν συγγενή δικό τους. Έτσι άρχισαν οι εκταφές, οι ταυτοποιήσεις, τα δείγματα DNA, η δύσκολη ταυτοποίηση των πεσόντων. Γιατί κυρίες και κύριοι, η μνήμη δεν είναι κατάθεση Στεφάνου. Η μνήμη είναι πράξη, είναι κόπος, είναι αναζήτηση, είναι φάκελοι σκονισμένοι που ανοίγουν. Είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που δίνει γενετικό υλικό για να μάθει που βρίσκεται ο αδερφός που δεν γνώρισε ποτέ. Είναι ένας σταυρός που επιτέλους γράφει όνομα αντί για τη λέξη άγνωστος. Σήμερα υπάρχουν στρατιωτικά κημητήρια στους Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα. Εκεί αναπαύονται πλέον πολλοί από όσους περίμεναν δεκαετίες. Κι όμως ακόμα και τώρα υπάρχουν αναφορές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις σωστά ανασυρμένων πεσόντων παραμένουν για μεγάλο διάστημα, ακούστε, σε κοντέινερ εξαιτίας καθυστερήσεων ή έλλειψης χώρων ενταφιασμού. Αν αυτό ισχύει, ακόμα και μεμονωμένα, δεν πρόκειται για διοικητική αστοχία. Μιλάμε για τραύμα. Και είναι συνάμα και μια ερώτηση που απευθύνεται στους ζωντανούς. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια πατρίδα για να θάψει τα παιδιά της? Διότι οι νεκροί μας, οι νεκροί του 40, δεν ζήτησαν αντάλλαγμα, δεν έφυγαν με βεβαιότητα επιστροφής, δεν έκαναν καν λογαριασμό ζωής. Περπάτησαν στα βουνά της Πυρδού γνωρίζοντας ότι ίσως το χιόνι να γίνει το νεκροσέντονό τους. Και πολλοί έμειναν για πάντα 20 χρονών. Δεν αγκάλιασαν παιδιά, δεν άκουσαν εγγόνια να φωνάζουν το όνομά τους. Η ηλικία τους σταμάτησε εκεί όπου κόπηκε η ανάσα τους. Γνωρίζω, άκουσα πολλές ιστορίες για μανάδες που κοιτούσαν το δρόμο μέχρι να γεράσουν τα μάτια τους. Γυναίκες που περίμεναν γράμμα και έλαβαν σιωπή. Αδέλφια που έφυγαν από τον κόσμο χωρίς να μάθουν που βρίσκεται ο άνθρωπός τους. Και υπάρχει κάτι σχεδόν αβάσταχτο στην ιδέα ότι άνθρωποι που άντεξαν την πείνα, την παγωνιά, τη λόγχη και το θάνατο ακόμη περιμένουν την τελική ανάπαυση. Οι αρχαίοι το γνώριζαν με απόλυτο τρόπο. Ο άταφος νεκρός ήταν ύβρις, δεν ατιμαζόταν ο νεκρός, ατιμαζόταν ο ζωντανός που τον εγκατέλειπε. Γι' αυτό στην Ιλιάδα Βαγγέλη μία από τις πιο σκληρές συγκρούσεις δεν γίνονταν για παλάτια, μήτε για βασίλεια, δίνονταν για ένα νεκρό, για τον Πάτροκλο. Όταν πέφτει, αχαιοί και Τρώες μένουν

0: δεν λησαλέα γύρω από τη σωρό του, γιατί το σώμα πρέπει να επιστρέψει, γιατί ο σύντροφος δεν εγκαταλείπεται, γιατί ακόμα και μέσα στη φρίκη του πολέμου υπάρχει όριο, υπάρχει νόμος άγραφος, το νεκρό το γυρίζει στους δικούς του. Το ίδιο πνεύμα κυριαρχεί και στις Αργινούσες. Το 406 π.Χ. μετά τη νίκη των Αθηναίων, οι νεκροί έμειναν αμάζευτοι λόγω κακοκαιρίας. Η πόλη εξαγριώθηκε τόσο ώστε 6 στρατηγοί οδηγήθηκαν σε θάνατο. Ίσως άδικα, ίσως μέσα σε παροξυσμό. Όμως το μήνυμα που διασώθηκε στους αιώνες ήταν αμήλικτο. Οι ήττες μπορεί να συγχωρηθούν. Η εγκατάλειψη των νεκρών τιμωρείται από το νόμο και τη μνήμη. Αυτό είναι το νήμα που ενώνει την Τρία, τις Αργινούσες και τα παγωμένα υψώματα της Βορείου Πύρου. Χιλιάδες χρόνια και όμως η ίδια απέτηση. Το ιερό χρέος μιας πατρίδας δεν εξαντλείται στα μνημόσυνα, στις παρελάσεις και στους δεκάρικους πανηγυρικούς λόγους. Το ιερό χρέος είναι βαθύτερο, βαρύτερο. Είναι να αναλαμβάνει το βάρος των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για αυτή. Να τους επιστρέφει όνομα, να τους ακουμπά σε τάφους, να τους δίνει χώρο στη μνήμη. Γιατί καμιά πατρίδα δεν δικαιούται να λησμονεί όσους πλήρωσαν για αυτήν το ακριβότερο τίμημα. Γιατί λέει, δεν χάνονται όταν φτωχαίνουν, δεν χάνονται όταν ιτώνται. Εξαφανίζονται πρώτα όταν πάβουν να τιμούν τους νεκρούς τους. Και μόνο ύστερα χάνουν τη γη τους. Αργύρι.
1: Ιωάννινα.

0: Είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς από την ΕΡΤ Πύρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και από το διαδίκτυο στο erteco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Και ευχαριστώ για τα μηνύματα και από το Βαγγέλη και ευχαριστώ όχι από Φιλαρέσκια, αλλά επειδή ακόμα υπάρχουν άνθρωποι και πολλοί εδώ στην περιοχή μας που αναζητούν τους δικούς τους, αυτούς που έπεσαν κάπου το 40 παλικαράκια στις κορφές της Πύρδου και ακόμα παραμένουν άγνωστοι. Μόνη τους αναφορά είναι μπροστά στα μνημεία του άγνωστου Στατιώτη. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στα ζητήματα της περιφέρειας. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Ηπείρου, Γιώργος Πρέτζας, μετά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, άσκησε έντονη κριτική στη διοίκηση, μιλώντας για πρακτικές fast track, περιορισμένες εξηγήσεις και διαρκή προσφυγή σε διαδικασίες κατεπήγοντος χαρακτήρα. Και τα στοιχεία που παρουσίασε προκαλούν συζήτηση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ανοιχτοί διαγωνισμοί ύψους περίπου 622.000 ευρώ συνυπάρχουν με κλειστές διαδικασίες και εγκρίσεις μέσω του άρθρου 32 που συνολικά φτάνουν περίπου το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, οι απευθείας αναθέσεις αγγίζουν σχεδόν το μισό εκατομμύριο. Ο κ. Πρέντζας στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα θέμα ακόμα, την εκτεταμένη χρήση εξωτερικών τεχνικών συμβούλων. Όπως υποστήριξε, η περιφέρεια καταφεύγει όλο και περισσότερο σε εξωτερικούς συνεργάτες, επειδή οι ίδιες υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Βέβαια, η Περιφερειακή Αρχή έχει τις δικές της απαντήσεις. Επικαλείται ανάγκες, έκθεση συνθήκες, πιεστικά χρονοδιαγράμματα και απαιτήσεις που συχνά δεν χωρούν στην βραδύτητα της γραφειοκρατίας. Λοιπόν, αναζητήσαμε τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Γιώργο Πρέτζα, που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και είναι στην άλλη άκρη της γραμμής του τηλεφώνου. Κύριε Πρέτζα, καλημέρα. Τι κάνατε?
1: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Λοιπόν, παρουσιάσατε αριθμούς σύμφωνα με τους οποίους οι διαδικασίες μέσω του άρθρου 32 και οι κλειστές αναθέσεις υπερβαίνουν, όπως υποστηρίζετε, κατά πολύ τους ανοιχτούς διαγωνισμούς. Μιλάμε για εξαίρεση, κύριε Πρέτζα, που έγινε κανόνας ή υπονοείται συνειδητή πολιτική επιλογή της Περιφερειακής Αρχής? Και δεύτερο, έχετε εντοπίσει συγκεκριμένα έργα όπου αυτή η πρακτική οδήγησε σε υπερκοστολόγηση, αστοχίες ή επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία την αποδέχεται η Περιφερειακή Αρχή, ότι είναι υποστελεχωμένη και της λείπουν οι ειδικότητες. Αυτό όμως είναι ένα παράγωγο πολλών ετών στις οποίες δεν γίνονται προσλήψεις. Η ίδια κάθε φορά που καταθέτει τα αιτήματα για προσλήψεις, ακόμα και τον οργανισμό του 25, αναγνωρίζει ότι πρέπει να συμμορφωθεί με τους περιορισμούς που βάζει το κράτος και το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν ούτε αρκετοί μηχανικοί, ούτε γεωλόγοι, ούτε άνθρωποι να κάνουν υδραυλικές μελέτες, ούτε διαφορεί άλλοι. Και έτσι έχει δημιουργήσει το έδαφος το πολιτικό, όσον άλλοι δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά να πάρω τεχνικούς συμβούλους. Βέβαια, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως τη μελέτη των κόμβων, που μιλάμε για μια κατασκευή η οποία δεν είναι τίποτα φοβαράδα σπουδαίο να φτιάξει έναν κόμβο, εκεί έχουμε μονίμως επιλογή ενός συγκεκριμένου. Έχουμε δηλαδή και πράγματα τα οποία δείχνουν ότι αξιοποίησαν ευκαιρία την υποστελέχωση που υπάρχει για να μπορεί να απευθύνεται σε τεχνικούς συμβούλους. Όταν όμως παίρνεις τεχνικούς συμβούλους και λες ότι δεν έχεις ειδικότητες, τίθεται ένα ζήτημα. Θα σχεδιάσει κάποιος ιδιώτης κάτι. Μετά, ποιος δικός επιστήμονας θα μπορεί να επιβλέψει, καταρχήν να αξιολογήσει τη μελέτη, αν είναι σωστή ή όχι, και δεύτερον μετά να επιβλέψει ώστε να παραλάβει το έργο. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα ποιοτικότατο ζήτημα όσον αφορά τα ίδια τα έργα.
0: Ναι, προκύπτει ένα κενό. Ωστόσο, δεν κατάλαβα, η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να προσλάβει μηχανικούς, επιστήμονες, εν πάση περιπτώσει, ή δεν της δίνεται η δυνατότητα από την νομοθεσία?
1: Το κράτος στη βάση των δημοσιονομικών του περιορισμών λέει ότι εγώ δεν μπορώ να σου δώσω. Προκύπτει ένα ζήτημα όμως. Η περιφέρεια είναι ένας κρατικός οργανισμός ο οποίος πρέπει να εγγυάται για την ποιότητα και για την ασφάλεια των έργων. Πρέπει να έχει την ικανότητα να μπορεί να ανταποκρίνεται ως κρατικός θεσμός στις υποχρεώσεις που έχει. Φαντάζεστε ένα ΕΚΑΒ να μην είχε δικούς του οδηγούς, ειδικά στο ασθενοφόρα, και να λειτουργούσε μόνο με leasing? ή αντίστοιχα η πυροσβεστική. Να μην είχε δικά του πυροσβεστικά και να λειτουργούσε με leasing ή να έπαιρνε τεχνικούς συμβούλους για να τις λύσουν ζητήματα σχεδιασμού πυροπροστασίας. Ή αντίστοιχα τα νοσοκομεία να μην είχαν δικό τους προσωπικό, αλλά να απευθύνονταν διαρκώς με outsourcing όχι μόνο για την καθαριότητα, αλλά και για βασικές λειτουργίες. Σας πω ένα παράδειγμα για την πιο βασική της λειτουργία η περιφέρεια, που είναι η πολιτική προστασία. Η αντιμετώπιση των ζημιών. Δεν έχει οδηγούς, δεν έχει μηχανήματα. Θεωρεί ότι είναι πολύ πιο ακριβά να έχει δικά της, γιατί πληρώνει σταλίες, δηλαδή όταν τα μηχανήματα μένουν κάπου. Και πλέον όλος ο μηχανισμός αποκατάστασης ζημιών επαφίεται σε ιδιώτες, με τους οποίους κάνει μια πρόσκληση στην αρχή της χρονιάς. Ο καθένας ιδιώτης βάζει τα μηχανήματά του και μετά είναι δεσμευμένος όταν θα συμβεί η καταστροφή να μπορέσει να τα απεξέλθει. Δηλαδή, ο μηχανισμός άμεσης, ακόμα και αυτός ο πιο επιτακτικός μηχανισμός, εξαρτάται από το αν κάποιοι ιδιώτες τη στιγμή που θα συμβεί η καταστροφή θα έχουν διαθέσιμα τα οχήματά τους, συντηρημένα, διαθέσιμα, για να μπορέσουν να παρέμβουν. Αυτό σας φαίνεται σαν μια σοβαρή κρατική υποδομή για να μπορέσετε να επεξέλθετε ακόμα και σε αυτά τα πιο έκτακτα, τα πιο χοντρά? Προφανώς όχι. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το κομμάτι που αποφθά όμως με το άρθρο 32, το οποίο έχει προβλεφθεί για τα απρόβλεπτα γεγονότα που δεν συμβαίνουν με επαιτειότητα της αρμόδιας αρχής, δηλαδή της περιφέρειας. Όταν στην τελευταία Περιφερειακή Επιτροπή είχαμε 250.000 ευρώ για κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων για να υπάρχει ορατότητα στους δρόμους, δεν νομίζω ότι μπορεί να φανταστεί κανένας ότι ο τρόπος ή ο ρυθμός, ο βιολογικός ρυθμός που μεγαλώνουν τα χόρτα και τα δέντρα γίνεται με απρόβλεπτο τρόπο στην Ήπειρο. Αν λοιπόν δεν έχει σχεδιάσει εκ των προτέρων και δεν έχει ένα πρόγραμμα, ξέροντας ότι αυτά επαναλαμβάνονται, σας λέω το πολύ απλά, όπως η κοπή των χόρτων, και τα βαφτίζεις απρόβλεπτα, τότε έχεις προκαλέσει εσύ το απρόβλεπτο για να μπορείς μετά με κλειστές διαγωνιστικές διαδικασίες να επιλέγεις τον εργολάβο που θέλεις. Τρίτο παράδειγμα. Όταν έχεις έργα οδοποιίας, τα οποία αφορούν υποτίθεται την υποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου, και βρίσκουμε μέσα στην εισήγηση του κάθε θέματος ότι η πίστοση εγκρίθηκε το Φλεβάρι. Τα τεύχη δημοπράτησης ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο και έρχεσαι αρχές Ιούνιου να φέρεις το θέμα, σημαίνει ότι έχεις προκαλέσει μια καθυστέρηση εξ επί τούτου. Μπορεί να είναι τόσο δύσκολο και αργό για μια αποκατάσταση καταστροφής να θες 3 μήνες για τις εγκρίσεις πίστωσης ή για να φτιάξεις τα συμβατικά τεύχη. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα άρθρα 32, όπως και με ευθείας αναθέσεις, δεν σε υποχρεώνουν λόγω του απρόβλεπτου και του κατεπήγοντος να έχεις καμιά ολοκληρωμένη μελέτη. Με μια απλή τεχνική περιγραφή πας. Άρα η περιφέρεια, αξιοποιώντας τη γύμνια της στελεχικό δυναμικό, για την οποία δεν έχει διεκδικήσει ποτέ τίποτα, ακόμα και για τις πιο προφανείς αρμοδιότητες της, όπως είναι η προστασία της περιουσίας και της ζωής των ανθρώπων, έρχεται και δημιουργεί και χρονικές καθυστερήσεις για να καθίσταται μετά απρόβλεπτο και κατεπήγον κάτι, τότε είναι σαν να δημιουργεί την κατάσταση με τρόπο για να μπορείς να εξυπηρετήσει με αυτόν τον τρόπο. Οι απευθείας δε αναθέσεις, για τις οποίες ελέγχεται και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και εισαγγελικά, είναι το επόμενο σύριαλ που θα δούμε μετά το καταλογισμό του ενός μήνα αργία που έγινε χτες από την αποκεντρωμένη. Όταν είναι πολλές φορές το ανώτερο όριο, το 37.200, γιατί μέχρι 37.200 μπορούσε να κάνει.
0: Μισό λεπτό, κύριε Πρέτζα, εδώ νομίζω ότι επειδή δεν το έχω ξανακούσει. Υπέγραψε η περιφέρεια την ποινή που είχε επευληθεί στο Περιφερειάρχη, πάυση αργία ενός μήνα.
1: Χτες, βέβαια, η αποκεντρωμένη.
0: Μάλιστα.
1: Έχει κοινοποιηθεί στην περιφέρεια και έχει ένα μήνα χρόνο Περιφερειάρχης, όπως και ένα πληρώτρια. Ένα μήνα για να κάνουν αίτηση αναστολής ή ασφαλιστικά μέτρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και ανάλογα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή θα ανέμασε εκτελεστή, δηλαδή τον επόμενο μήνα ή θα ανασταλεί η ποινή ή ο Περιφερειακός θα πρέπει να μετακομίσει στο σπίτι του για ένα μήνα, αναμένοντας και το επόμενο κύκλο πειθαρχικού που είναι για τις απευθείας αναθέσεις.
0: Αυτή η ποινή αφορούσε την κατασκευή δρόμου στο Γράμμο, έτσι?
1: Αφορούσε βασικά το κλειστό της Ξηφασκίας.
0: Α, το κλειστό της Ξηφασκίας, ναι.
1: Τη μετά των σιδεριών κάποιες διπλοπληρωμές. που είχαν γίνει και κάποιες ατασταλίες για τις οποίες δεν έχουμε το πόρισμα στα χέρια μας. Ο κ. Καχαριμάνης δεν είχε το πολιτικό θάρρος να το κοινοποιήσει, λες και είναι μια ιδιωτική του υπόθεση ή αφορούσε διαχείριση ιδιωτικού χρήματος. Θα έπρεπε να το έχουμε τουλάχιστον την παρατάξη αντιπολίτευση, να έχουμε το πόρισμα, να ξέρουμε πιο ακριβώς πάμε να κατηγορείται. Λέει ο ίδιος ότι για το γράμμο αθώθηκε. Εκεί όμως θα θυμίσω ότι το πρόσωπο της αρχής διαφάνειας είχε εκδοθεί πριν ακόμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας βγει καθυστερημένα ένα χρόνο μετά και πει ότι είναι δικό μου το έργο, αναλαμβάνω εγώ την πατρότητα του εγκλήματος. Οπότε εκεί λίγο τα πράγματα έχουν μπερδευτεί. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή το Πειθαρχικό Συμβούλιο να ήρθε και να είπε ένα έργο πλέον που πλέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο πιο σκληρός πυρήνας του αστικού κράτους, ότι είναι δικό μου. Οπότε υπάρχει μια θολούρα. Αλλά και πάλι σας λέω, δεν είχε το πολιτικό θάρρος ένα πόρισμα το οποίο τον καταδικάζει, γιατί οτιδήποτε τον εξυπηρετεί το περιφέρει σε φεύγολαν παντού. Δεν είχε το πολιτικό θάρρος να το φέρει.
0: Καλά, δεν μπορώ. Επειδή, μισό λεπτό, επειδή με ξεπερνάει. Πόρισμα δημόσιας αρχής. Η δημόσια αρχή δεν μπορούσε να το δώσει στη δημοσιότητα. Δεν το κατανοώ αυτό. Και να πόκειται στη διάθεση του περιφερειάρχη αν θα σας δώσει το πόρισμα, αν θα δημοσιοποιήσει το πόρισμα.
1: Το πόρισμα επειδή αφορά παραβιάσεις που έκανε ο ίδιος ως περιφερειάρχης δεν έχει κοινοποιηθεί από την αρχή διαφάνειας πουθενά. Εμείς συζητήσαμε στον ίδιο. Ο ίδιος μας είπε ότι είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Ούτε ξέρουμε καν με ποιον τρόπο ή με ποια δικηγόρο θα πάει να κάνει την ένσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πολλές φορές ρωτήθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε προχθές ρωτήθηκε ποια είναι η εξέλιξη. Μια μέρα πριν δηλαδή επιδοθεί. Δεν θέλεις να απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, και τώρα έχουμε το δεύτερο κύκλο της διαδικασίας που αφορά τις απευθείας αναθέσεις, σωστά?
1: Σωστά. Κοιτάξτε λίγο, οι απευθείας αναθέσεις, επειδή αυτό το οποίο συζητιέται περισσότερο γιατί είναι στη μόδα κλίματος για τη διαφορά, ένα κομμάτι αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Γιατί από απευθείας αναθέσεις σου δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγεις εσύ αυτό που θέλεις. Όταν βέβαια έχεις τόσα εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, πραγματικά δίνει τη δυνατότητα να έχεις δημιουργήσει ένα ολόκληρο κύκλο πελατειακό με τους εργολάβους που εσύ θέλεις για να μπορείς να δίνεις τα έργα εκεί που θέλεις. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα σε επιθέσεις αναθέσεις το οποίο είχε αναδείξει η Λαϊκή Σπύρος, γιατί και τα τρία θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Λαϊκή Σπύρος τα είχε αναδείξει. Ότι σε απευθείας αναθέσεις ακριβώς επειδή είναι με την έννοια του μικρού έργου και του κατεπήγοντος, δεν έχεις πάλι μελέτες. Δεν είναι μελετημένο το έργο. Και μάλιστα θα θυμίσω ότι τον Αύγουστο του 24 που ξεκίνησαν όλα, με εκείνα τα 2 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις που έφτασαν σε κάθε Περιφερειακή Επιτροπή, είχαμε εντοπίσει πάρα πολλές τεχνικές περιγραφές, δηλαδή μελετών, μια περιγραφή του τι θα γίνει, για έργα οδοποιίας υπογεγραμμένα από γεωπόνο. Και στο ερώτημα τότε που του είχα θέσει δημόσια, και υπάρχει στο YouTube, πώς ένας γεωπόνος υπογράφει έργα οδοποιίας, η απάντηση ήταν ότι έχει κάνει πάρα πολλά χρόνια δίπλα σε μηχανικούς που κάνουν έργα οδοποιίας και έχει μάθει. Είναι η ίδια γεωπόνος, η οποία με τον που βγήκε σύνταξη, ένα μήνα μετά την προσέλαβε ως ειδικό συνεργάτη της περιφέρειας. Τώρα, δεν έχει κανένα μήνα αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα. Αν αντιλαμβάνω, υποστηρίζεται ότι η περιφέρεια εξαρτάται πλέον από εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους σε τέτοιο βαθμό ώστε οι ίδιες οι υπηρεσίες δυσκολεύονται να ελέγξουν έργα που χρηματοδοτούν. Αυτό σημαίνει κατά την εκτίμησή σας έλλειμμα διαφάνειας, αδυναμία ουσιαστικού ελέγχου ή κίνδυνο το δημόσιο να πληρώνει διαρκώς για μελέτες και παρεμβάσεις χωρίς εγγύηση αποτελέσματος?
1: Ισχύουν και τα τρία. Γιατί όταν κάνεις έργα μικρομπαλώματα και ιδίως όταν κάνεις κατάτμιση μεγάλων έργων, θα σας θυμίσω λίγο το Λούρο. Θυμάστε που έφερε ένα πρόστιμο γιατί πήγε να διευθετήσει και να την καθαρίσει. Τότε είχαμε αποκαλύψει ότι το έργο αυτό ήταν ένα νέο έργο διευθέτησης κήτης, το οποίο είχε σπαστεί σε 10 μικρότερα κομμάτια των 24.000 για να δοθεί σε 10 διαφορετικούς εργολάβους. Δεν υπήρχε μελέτη ολοκληρωμένη, ήταν απευθείας ανάθεση κατεπήγον και ένας εργολάβος έβαλε μέσα την τσάπα του, την μπουλντόζα μες στο ποτάμι, χάλασε τον πυθμένα, οπότε στέρεψε το ποτάμι, νεκρώθηκαν τα ψάρια, ήρθε η υπευθυντική της περιβάλλοντος, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 180.000 ευρώ. Άρα και ένα κομμάτι των απευθείας αναθέσεων πέρα από την πελατειακή διαδικασία που δημιουργεί είναι το ότι δεν υπάρχουν μελέτες. Η ιδέα έλλειψη τεχνικών μηχανικών ή γεωλόγων ή οτιδήποτε άλλο οδηγεί πραγματικά. ουσιαστικά στο να μην μπορείς να ελέγχεις μετά τις μελέτες που σου φέρνουν. Σας πω ένα εμβληματικό παράδειγμα. Έργο πηγάδια μονολίθη. Υπήρξε μια αρχική μελέτη. Δεν μπορούσε να την κάνει η περιφέρεια. Αυτή η μελέτη με το που ήρθε και ανέλαβαν οι δύο τωρινοί μηχανικοί, τους οποίους διαφημίζει διαρκώς ο κ. Χαγρημάνης ως διαμάντια, και δεν έχω καν λόγο να διαφωνήσω, βρήκανε πράγματα τα οποία δεν στέκανε. Οπότε έγινε μια τροποποιητική μελέτη και άλλα 3 εκατομμύρια σύμβαση. Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι δεν είχαν ελεγχθεί γεωλογικά τα πετρώματα εκεί του δρόμου και κλήθηκε γεωλόγος από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο κύριος Ζελίδες, και άλλαξε εντελώς ο χαρακτήρας του έργου. Επειδή βρήκανε δυσκολίες στα πετρώματα, τις οποίες δεν έγινε προληπτικά πριν κάποιες γεωργήσεις με κάποιες μελέτες, άρα η εξάρτηση από μελετητές είναι μεγάλη. Στην πορεία βρίσκεις προβλήματα τα οποία πας να τα διορθώσεις και πολλές φορές αυτή η διόρθωση, όπως γίνεται στον δρόμο πηγάδια μονολίθη, οδηγεί σε μια μεγάλη περιβαλλοντική υποβάθμιση, αυτή την οποία καταγγείλαμε και είναι ακόμα σε εισαγγελική διερεύνηση, για να έρθουν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί φορείς που αφορούν το περιβάλλον, γιατί κάτι είναι οικοσυστήματα, εκεί η περιοχή είναι Natura. Για να μας πούνε, μήπως με αυτόν τον τρόπο που γίνεται το έργο, η καταστροφή είναι από μία λίγη μεγαλύτερη από το όφελος στο προσδοκόμενο και μπορεί να αφήσει προβλήματα τα οποία δεν αποκαθίστανται. Για να βρούμε έναν άλλον τρόπο να συνεχίσει το έργο, γιατί πρέπει να συνεχίσει το έργο. Αν καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για μία δυσλειτουργία τεράστια και έλλειψη ελέγχου από την αρχή μέχρι το τέλος εκτέλεσης κάποιων έργων. Με την περιφέρεια να καταντάει στο τέλος ένα ταμείο που μοιράζει λεφτά, γιατί όταν σε μία περιφερειακή επιτροπή έχεις 3 διαγωνισμούς ανοιχτούς 600.000 ευρώ και έχεις με το άρθρο 32 να φτάνεις στα 1.300 και να έχεις κι άλλο μισό εκατομμύριο απευθείας αναθέσεις, κάτι πάει στραβά. Μπορεί να μην το κατανοεί κανείς.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Πρέτζε, με αυτό το ζήτημα που έρχεται και επανέρχεται σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση ΑΠΕ, αιωλικών σταθμών και φωτοβολταϊκών. Εν προκειμένου, μιλώ για την περίπτωση του νέου αιωλικού σταθμού στο Σδυριάννη, αν το λέω σωστά, ανάμεσα σε Μέτσοβο και Μετέωρα. Ξανανοίγει αυτή η δύσκολη συζήτηση. Τελικά, λέμε όχι σε όλα ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας τρόπος να γίνουν αυτές οι ενέργεια στο περιβάλλον?
1: Ωραία. Είναι εύκολη η απάντηση. Και είναι εύκολη η απάντηση διότι η ΑΠΕ είναι ένας τρόπος παραγωγής ενέργειας, ο οποίος από μόνος του, δηλαδή ας πάρουμε μια ακραία εκδοχή, να έχεις μόνο ΑΠΕ για να καλύψει τις ανάγκες σου, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο και δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Όσο ηλιοφάνεια να έχεις, όσο και ανάμους να έχεις. Δεύτερο ζήτημα. Διάφορες μορφές ΑΠΕ έχουν τα προβλήματά τους. Δηλαδή τα φωτοβολταϊκά, όταν συννεφιάζει, όταν δεν έχει ήλιο, μπορεί να σε αφήσουν εντελώς. Επίσης, η πυκνότητα του αέρα σε πολύ μεγάλα υψόμετρα είναι τόσο χαμηλή που το κόστος κατασκευής ανεμογεννητριών ή εγκατάστασή τους σε σχέση τελικά με το προσδοκόμενο όφελος ενεργειακό είναι αρνητικό. Δηλαδή, η πυκνότητα του αέρα και οι άνεμοι υπάρχουν στο επίπεδο της θάλασσας. Αυτό λέει η επιστήμη. Εδώ ήρθαμε λοιπόν σε μια ιστορία.
0: Μισό. Και οι επενδυτές γιατί να το κάνουν αυτό, αφού θα έχουν μειωμένη παραγωγή σε τέτοια υψόμετρα? Γιατί επιλέγουν αυτές τις περιοχές?
1: Θα σας πω. Διότι με την πράσινη μετάβαση, όλο αυτό το σχέδιο, το project της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς επειδή το σχέδιο ήταν η απεξάρτηση από το ρώσικο φθηνό φυσικό αέριο, επιδοτήθηκε με δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν έχεις μια επιδοτούμενη επένδυση στην οποία δεν πληρώνεις τίποτα ο ίδιος, προσπαθείς να την κάνεις όχι για το προσδοκόμενο όφελος, γιατί θα σας πω ότι το όφελος τελικά από την εγκατάσταση ΑΠΕ στην Ελλάδα, το οποίο συνδέθηκε ακριβώς επειδή ήταν επιδοτούμενο με το χρηματιστήριο ενέργειας, εκτός του λογαριασμού σου τετραπλασίασε. Δεν είδαμε καμία μείωση. Όταν όμως έχεις μια επιδοτούμενη επένδυση, δεν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της επένδυσης. Σημασία έχει να την κάνεις, γιατί επιδοτείται. Και όλος αυτός ο μεγάλος χαμός που ερχόντες και θέλανε να βάλουν σε ένα ποταμό 20 υδροελεκτρικά, χωρούσε δεν χωρούσε, ήταν για το αυτό που ενδιέφερε τον καθέναν ξεχωριστά, ο οποίος δεν έχει στο μυαλό του το δημόσιο συμφέρον αλλά το κέρδος, είναι από τη στιγμή που υπάρχουν χρήματα για κάτι, να το κάνει για να βγάλει ένα εύκολο κέρδος. Το χωροταξικό που έρχεται σήμερα, υποτίθεται να βάλει τάξη, έπρεπε να συμβεί πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, γιατί σήμερα η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην είσοδο ΑΠΕ και στο μείγμα το ενεργειακό που έχει. Δηλαδή, αφήσανε να γίνει μια τεράστια πέλεση και να στηθούν ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά παντού. Και τώρα έγινε ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει ότι έγινε, έγινε. Και θα δούμε από εδώ και πέρα να μην μπαίνουν ανεμογεννήτριες πάνω από τα 1200. Ουσιαστικά δεν τους ενδιαφέρει να μην προχωρήσει η επέλαση, αλλά να μην χαλάει λίγο και εκεί που υπάρχει τουριστική ανάπτυξη. Γι' αυτό θα σας θυμίσω, υπάρχουν άλλες περιοχές στην

0: στον οποίο μπήκαν όπως τον Κασιδιάρη οι ανεμογεννήτριες, μία που μπήκε να μπει στο Μέτσοβο, θυμάστε.
1: Ναι, ναι,
0: τότε ξαφνικά ανακαλύψαν ότι μία στάνη που υπήρχε εκεί είχε ιστορικό βλάχικο χαρακτήρα και με τέτοια αιτιολόγηση ιστορικού χαρακτήρα δεν μπορούσε να μπει. Είναι η μόνη ανεμογεννήτρια που δεν μπήκε.
1: Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης και αναστολής τέτοιου είδους εγκαταστάσεων από τις τοπικές κοινωνίες, από την αυτοδιοίκηση κλπ.
0: Μα το έχουμε δει. Προσέξτε, ενώ υπάρχει από τις τοπικές κοινωνίες συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, είδαμε σε πάρα πολλές περιοχές οι κάτοικοι να μαζεύονται. Να μαζεύουν λεφτά για δικηγόρο, να βάζουν πραγματογνώμενες, περιβαλλοντολόγους. Και αυτή ήταν η κριτική που κάναμε και στην Περιφερειακή Αρχή στον παλογισμό προχθές. Σε ποιες από αυτές τις περιπτώσεις που οι κάτοικοι πάλευαν μόνοι τους, βάζανε επιστήμονες, βρίσκανε εθελοντές επιστήμονες, ποτέ η Περιφερειακή Αρχή, που ενώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έλεγε να όχι με μια γνωμοδότηση, που δεν έπαιζε και ρόλο γιατί είναι γνωμοδότηση, ποτέ πήγε να βοηθήσει μία από αυτή, από αυτές τις συλλογικότητες κατοίκων που προσπαθούσαν να αποδείξουν και δίνανε μάχη δικαστική για να μην εγκατασταθεί ανεμογεννήτρια σε ένα βουνό ή να μην εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σε περιοχή υψηλής παραγωγικότητας. Θα θυμίσω και ένα φωτοβολταϊκό που έγινε στην Οικουμενίτσα, το οποίο ήταν τάχο με 50 γεωργούς, από τους οποίους αποδείχθηκε ότι 25 ήταν μετσοβίτας, ήταν φαρμακοποιοί, μηχανικοί, το θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια. Χρόνια.
0: Και υπήρχαν και μέλη της οικογένειας του κ. Καχρημάνη. Δεν θα πάρει ένα ρεύμα αγροτικό, θα πάρει ένα ρεύμα τα αποδοτικά του όφελός τους. Η ΑΠΕ από μια μορφή παραγωγής ενέργειας μέσα σε ένα μείγμα, λογικό μείγμα, να έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό λόγω των επιδοτήσεών τους και της μαύρης μετάβασης που ήταν για να δοθούν χρήματα να κινηθεί κεφάλαιο, έγινε μια πραγματική επέλαση. Και ενώ στην αρχή ήταν όλοι με την πράσινη ενέργεια, πλην κουκουέ που καταλάβαινε το ποια είναι η σκοπιμότητα και ο στόχος, όχι ότι είχαν κανένα πρόβλημα με την πράσινη ενέργεια, τώρα όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη καταστροφή. Θα σας πω και ένα άλλο ερώτημα. Βάζεις ανεμογεννήτρες στο βουνό. Αυτές έχουν ένα χρόνο ημίσια ζωής. Κάποια στιγμή θα χαλάσουν. Ποιος θα πάει να τις ξυλώσει?
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Και παγκόσμιο ερώτημα.
0: Καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι γρήγορο εύκολο κέρδος. Όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Γρήγορο εύκολο κέρδος. Φτιάχνω κομβούς ακόμα και δεν τους χρειάζομαι. Δεν χρειάζομαι δρόμους. Αρκεί είναι για να μαζεύω να αρμέγω χρήματα από ένα ταμείο. Αυτά ξέρετε τι προσβάλλω πάνω απ' όλα. Το βασικό λόγο ύπαρξης μιας περιφέρειας ή της αυτοδιοίκησης σαν μέρος του κρατικού μηχανισμού. Το να προστατεύει την περιουσία της ζωής και να φτιάχνει υποδομές οι οποίες πραγματικά εξυπηρετούν όλο τον κόσμο. Όχι μια γρήγορη, εύκολη επενδυτική διαδικασία για να μπορούν να κερδίζουν κάποιοι.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είχα και άλλα ερωτήματα. Αλλά, σε κάποια επόμενη κουβέντα θα τα συζητήσουμε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Ισπύρου, ο κύριος Γιώργος Πρέτσας. Καλημέρα σε αυτόν. Καλημέρα και στους ακρότες. Από τον Αργύρη Κλιματήρη και την Άντα Κωνσταντίνα που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεοδόρου. Να είστε καλά. Να έχετε ένα καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε την Τρίτη καθότητη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και όλα καλά. Γεια σας.

0: Air Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης. Σημαντικές αλλαγές στον υποδιαμόρφωση master plan του λιμανιού Ιγουμενίτσας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Δαΐς κατά τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Όπως ανέφερε, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων αποφάσισε να μην προχωρήσει πρόβλεψη για δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο. Πρόταση που είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβουλίο έθεσαν όρους προστασίας για τον αρχαιολογικό χώρο στη θέση Ζάβαλη, με πρόβλεψη για ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και δημιουργία χώρου πρασίνου. Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως ο σταθμός τροφοδοσίας καυσίμων και οι δραστηριότητες υποστήριξης των ερευνών υδρογοανθράκων στο Βόρειο Ιόνιο. Το κίνδυνο σοβαρής αλλίωσης ακόμη και αφανισμού τμήματων της παραλίας Δρεπάνου, μακριά Γυαλού, μίας από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες πρωτείας, ανέδειξε ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας Παναγιώτης Δαΐς, παρουσιάζοντας τα πρώτα συμπεράσματα της μελέτης για τη διάβρωση της ακτογραμμής κατά τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Όπως ανέφερε, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις προστασίας, το φαινόμενο αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια, με τη θάλασσα να απειλεί να με τη λιμνοθάλασσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, βασικές αιτίες του προβλήματος είναι ο έντονος σχηματισμός και η μείωση των φερτών υλικών από τον ποταμό Καλαμά εδώ και δεκαετίες, γεγονός που εμποδίζει τη φυσική ανανέωση της ακτής. Παράλληλα, εξετάζεται και η επίδραση της κίνησης των πλοίων στο Διάβλο, καθώς η ταχύτητά τους φαίνεται να επιβαρύνει το φαινόμενο της διάβρωσης. Σύσκεψη αγροτών του Λυκανοπεδίου Ιωαννίνων προγραμματίζεται για την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα της Ένωσης, με βασικά θέματα τα προβλήματα της επιδοτήσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις καλλιέργειες της Λαψίστας. Στη συγκέντρωση θα συμμετέχει και ο Ρίσος Μαρούδας, μέλος της Γραμματείας της Πενελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ενώ αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών. Είχε προηγηθεί την Τετάρτη συγκέντρωση αγροτών στον κάπο της Λαψίστας, όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις από τις περικοπές επιδοτήσεων λόγω των προβλημάτων στο σύστημα ταυτοποίησης εκτάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μετά τις περσινές απώλειες στην παραγωγή λόγω της απαγόρευσης χρήσης νερού εξαιτίας της περιβαλλοντικής μόλυνσης στην Τάφρο. Εκπρόσωποι της Ένωσης Αγροτών και του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας ζήτησαν παρεμβάσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση και ενισχύσεων, ενώ ανέφεραν ότι πολλοί αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι και με ειδοποιήσεις επιστροφής χρημάτων για ενισχύσεις προηγούμενων ετών. Την πρόοδο των εργασιών στον οδικό άξονα πηγάδια γέφυρα Πλάκας διαπίστωσαν κατά την επίσκεψή τους στο εργοτάξιο οι Δήμαρχοι Βορείων Τσουμέρκων Νίκος Βαΐτσης και Κεντρικών Τσουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την επιτάχυνση των ρυθμών κατασκευής και την ανάπτυξη εργασιών σε πολλαπλά μέτωπα. Κατά την επίσκεψη ενημερώθηκαν για την πορεία του έργου και συζήτησαν ζητήματα που αφορούν τόσο την εξέλιξη των εργασιών όσο και τις περιβαλλοντικές και αισθητικές παρεμβάσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν μετά τις εσκαφές στη λειτουργία των εργοταξιακών χώρων. Όπως σημειώθηκε, στόχος είναι να περιοριστεί όσο γίνεται η αλλίωση του φυσικού τοπίου και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες αποκαταστάσεις. Και δύο λόγια για τον καιρό.

Ο καιρός με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά αναμένεται στην Ήπειρο σήμερα και αύριο, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια και περιορισμένες νεφώσεις. Στα παράλια της Θεσπρωτείας και της Πρέβεζας, ο υδράγυρος αναμένεται να φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Ιωάννινα και τις υπηρετικές περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν κοντά στους 27 με 29 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως δυτικοί και βορειοδυτικοί, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά, χωρίς σημαντικά φαινόμενα. Την Παρασκευή θα κυλήσει με παρόμοιες συνθήκες, διατηρώντας το ζεστό σκηνικό σε ολόκληρη την Ήπειρο, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως σε ορεινές περιοχές, αργά το απόγευμα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ερτ Ιωάννινα. Ερτ Ιωάννινα.
1: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
2: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος, ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μια μεγάλη ξεκινά από τις 6 το απόγευμα με κανό και ιστιοπλοεία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους Βόνιτσας και Μεσολογγίου. Έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύσεις δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μαγειρεύει ζωντανά, σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.

πρωινό ραντάρ. Ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή erteco.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης και θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, απόλυτη Ήπειρο, συνεντεύξεις, αλλά και καλεσμένους εδώ στον υπέροχο χώρο του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 26 51 0 74 371 και 27 230. Επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioannina@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ΕΡΤ Ιωάννινα με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693 00 78 234. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή τα μηνύματά σας, ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και το έχω ξαναπεί ότι το καλύτερο ρεπορτάζ το κάνετε εσείς εκεί έξω. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και να επιστρέψουμε εδώ πέρα με τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα όλων των πολιτών της Ηπείρου.

Εδώ είμαστε κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Πάμε σε μια είδηση που εχθές προκάλεσε αίσθηση. Σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και διοικητικών εξελίξεων εισέρχεται η περιφέρεια Ηπείρου μετά την επίσημη κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή ποινής αργίας στον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχρημάνη καθώς και στην αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αγνή Νάκου. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ήπειρος Post, η αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου και η Δυτική Μακεδονία μέσω του Γενικού Γραμματέα Ιωάννη Σάβα υιοθέτησε το σκεπτικό του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο είχε εισηγηθεί την 1η Απριλίου ποινή αργίας ενός μήνα για τον κύριο Καχρημάνη και 15 ημερών για την κυρία Νάκου. Η υπόθεση βασίζεται σε πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με το Πειθαρχικό Συμβούλιο να εξετάζει δύο βασικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την τοπική επικαιρότητα. Η πρώτη αφορά τη διάνοιξη δρόμου στην αρπική ζώνη του Γράμμου, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με τις διαδικασίες για τη μεταφορά του κλειστού της Ξηφασκίας στα Ιωάννινα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του δημοσιεύματος, αναμένεται να εξεταστεί και δεύτερη υπόθεση που αφορά απευθείας αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, επίσης με βάση το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης δεν τίθεται άμεσα σε εφαρμογή. Οι δύο αυτοδιοικητικοί έχουν δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας εντός ενός μήνα, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής της ποινής. Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής, η ποινή της αργίας θα εφαρμοστεί άμεσα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές πολιτικές και διοικητικές εξελίξεις στην περιφέρεια της Ηπείρου. Ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Σε εφαρμογή έχουν τεθεί τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά την επιβεβαίωση μεμονωμένου κρούσματος ευλογίας των πυθίκων, γνωστής ως box στην περιοχή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ασθενής νοσηλευόταν τις προηγούμενες ημέρες σε άλλη κλινική του νοσοκομείου και μετά τα πρώτα θετικά εργαστηριακά αποτελέσματα που προέκυψαν την Τρίτη, μεταφέρθηκε άμεσα στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Το περιστατικό έχει δηλωθεί στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία εκλάτησης των επαφών του ασθενούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν πολύ καλή την κλινική του εικόνα του ασθενούς και εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς την πορεία της υγείας του. Παράλληλα, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την τοπική κοινωνία, επισημένοντας πως αντίστοιχα σποραδικά περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν στη χώρα. Όπως αναφέρουν, η εμφάνιση τέτοιων κρουσμάτων συνδέεται συχνά με ταξιδιωτική δραστηριότητα, ενώ η Ελλάδα δεν θεωρείται χώρα με αυξημένη διασπορά της νόσου. Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν τη σημασία της πρόληψης, της ατομικής υγιεινής και της στήρησης των βασικών κανόνων προστασίας, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Ως σημαντική εξέλιξη, χαρακτηρίζεται η πρωτοβουλία πολιτών για το ποδηλατόδρομο την απόφαση για την αλλαγή της χάραξης του έργου με απομάκρυνση από την παραλία του Μονολιθίου και το δάσος της Βαλινδωράκης, όπως εγκρίθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ηπείρου. Σε ανακοίνωσή της, η πρωτοβουλία αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των πολύμηνων κινητοποιήσεων πολιτών, φορέων και συλλογικοτήτων της Πρέβεζας, αλλά και παρεμβάσεων που έγιναν από την αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Εδώ κοντά σας ξανά στο πρωινό ραντάρ. Την είδηση που δεν την ολοκλήρωσα πριν λόγω ενός τυχαίου τηλεφωνήματος, θα ήθελα να σας την πω λίγο αναλυτικά για να μπορέσετε να καταλάβετε. Ως σημαντική εξέλιξη, όπως σας είπα πριν, χαρακτηρίζεται η πρωτοβουλία των πολιτών για τον ποδηλατόδρομο, την απόφαση για την αλλαγή της χάραξης του έργου με απομάκρυνση από την παραλία του Μονολιθίου και το δάσος της Βαλινοδωράχης, όπως εγκρίθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Υπήρου. Την αλλαγή της χάραξης του έργου με απομάκρυνση από την παραλία του Μονολιθίου και το δάσος της Βαλινοδωράχης, όπως

Υποστηρίζει ακόμη ότι οι εργασίες που ξεκίνησαν πριν από περίπου 17 μήνες πραγματοποιήθηκαν χωρίς τις απαραίτητες μελέτες και εγκρίσεις, προκαλώντας, όπως αναφέρει, επιπτώσεις στο παράκτιο περιβάλλον της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρει ότι προτάσεις που είχαν κατατεθεί από την ίδια εσωματώθηκαν σε σημαντικό βαθμό στη νέα χάραξη του έργου. Στην ανακοίνωση της διατυπώνεται η κριτική προς την Περιφερειακή Αρχή, με την επισήμανση ότι αν είχε προηγηθεί διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και έγκυρη διακοπή των εργασιών, θα μπορούσε να είχαν αποφύγει μέρος της σημερινής κατάστασης στην παραλία. Αναφορά έγινε και στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρέβεζας, με την πρωτοβουλία να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την έλλειψη, όπως υποστηρίζει, συγκεκριμένων δεσμεύσεων σχετικά με την αποκατάσταση της ακτής. Η πρωτοβουλία ζητά την πλήρη απομάκρυση των υλικών που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή και τη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα. Τέλος, απευθύνει κάλεσμα για ανοιχτή συνέλευση την 5η 4 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο της Πρέβεζας, με στόχο τη συζήτηση των επόμενων ενεργειών και παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της παραλίας του Μονολιθίου.

σύσκεψη αγροτών του Λυκανοποδίου Ιωαννίνων προγραμματίζεται για αύριο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα της Ένωσης, με βασικά θέματα τα προβλήματα στις επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις καλλιέργειες της Λαψίστας. Θα συμμετέχει και ο Ρίζου Μαρούδας, μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ενώ αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών. Είχε προηγηθεί την Τετάρτη συγκέντρωση αγροτών στον κάμπο της Λαψίστας, όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις από τις περικοπές επιδοτήσεων λόγω των προβλημάτων στο σύστημα ταυτοποίησης εκτάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μετά τις περσινές απώλειες στην παραγωγή λόγω της απαγόρευσης χρήσης νερού εξαιτίας της περιβαλλοντικής μόλυσης στην Τάφρο. Εκπρόσωποι της Ένωσης Αγροτών και του ΤΑΕΒ Κρίας Λαψίστας ζήτησαν παρεμβάσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση των προβλημάτων άδρευσης και ενισχύσεων, ενώ ανέφεραν ότι πολλοί αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι και με ειδοποιήσεις επιστροφής χρημάτων για ενισχύσεις προηγούμενων ετών.

0: δώσει σε τίτλους.
1: Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές. Πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό. Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν. Τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμό στο Κουβέιτ. Ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν. Στα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κυφισό, 3 συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα νότια της Κρήτου και της Γάβδου. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ιωάννινα.

την ανάγκη δημιουργίας προσβάσιμου δημοτικού ή δημόσιου κολυμβητηρίου στη Θεσπρωτεία, αναδεικνύει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Στήριξης και Αλληλεγγύης του νομού Θεσπρωτείας, θέτοντας στο επίκεντρο το μεγάλο ζήτημα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες αποκατάστασης και θεραπευτικής άσκησης. Όπως επισημαίνεται, η Οικουμενίτσα και συνολικά η Θεσπρωτεία παραμένουν χωρίς αντίστοιχη υποδομή την ώρα που άλλες περιοχές της χώρας διαθέτουν ήδη δημοτικά κολυμβητήρια ή προχωρούν στην επέκταση των σχετικών εγκαταστάσεων. Στην ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι για άτομα με σκλήρυνση της καταπλάκας, με κινητικές αναπηρίες, παραπληγίες, τετραπληγίες, εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία, για παιδιά με ειδικές ανάγκες, η κολύμβηση και η υδροθεραπεία αποτελούν σημαντικό μέρος της θεραπευτικής και αποκαταστατικής διαδικασίας. Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη θάλασσας στην περιοχή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη λειτουργία ενός οργανωμένου και προσβάσιμου κολυμβητηρίου, καθώς η θεραπευτική άσκηση στο νερό απαιτεί ελεγχόμενες συνθήκες, κατάλληλο εξοπλισμό, ασφαλή πρόσβαση και εξειδικευμένη επίβλεψη. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι χρόνιες παθήσεις και οι ανάγκες αποκατάστασης δεν περιορίζονται στους θερινούς μήνες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λειτουργία μιας μόνιμης δομής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σύμφωνα με το Σύλλογο, η απουσία τέτοιας υποδομής επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί σε αναγκαστικές μετακινήσεις σε άλλους νομούς για θεραπευτική υποστήριξη. Ο Σύλλογος απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προς την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και χρονοδιαγράμματα για τη δημιουργία των κατάλληλων θεραπευτικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στη Θεσπρωτεία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, η υγεία, η ισότιμη πρόσβαση και η αξιοπρέπεια των πολιτών δεν μπορούν να θεωρούνται ζητήματα δευτερεύουσας σημασίας. Και έχουν απόλυτο δίκιο, αν με ρωτάτε. Και νομίζω ότι άμεσα όλοι οι αρμόδιοι φορείς, μετά και όλες από την επίσημη ανακοίνωση που έκανε ο Σύλλογος, πιστεύω ότι θα βρουν μια λύση ή τουλάχιστον θα βάλουν τις βάσεις για να γίνει έτσι όπως πρέπει αυτός ο χώρος. Νέα καταβολή αποζημιώσεων προς παραγωγούς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΕΛΓΑ. Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων ανέρχεται σε 24 εκατομμύρια ευρώ και αφορά ζημίες που καταγράφηκαν μέσα στο 2025 τόσο στη φυτική παραγωγή όσο και στο ζωικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ποσά που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών την Τετάρτη 27 Μαΐου, δηλαδή, θα έπρεπε χθες δηλαδή, δεν ξέρουμε ακόμα αν έχουν πιστωθεί. Επισημαίνεται ότι ο ΛΓΑ έχει ήδη καταβάλει συνολικά 244 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις που σχετίζονται με ζημίες του 2025, με στόχο, όπως αναφέρεται, την τυχερή δυνατή ολοκλήρωση των πληρωμών προς τους παραγωγούς. Το Υπουργείο και η διοίκηση του οργανισμού υποστηρίζουν ότι η φετινή διαδικασία εξελίσσεται ταχύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, με την πλειονότητα των αποζημιώσεων να έχει ήδη εξοφληθεί.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στις θεματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες στη διαδικασία της περιβαλλοντικής μετάβασης, ανέδειξαν οι συμμετέχοντες σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου Attica Green Expo 2026, το οποίο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Taekwondo από τις 27 έως τις 30 Μαΐου. Η συζήτηση είχε θέμα «Η περιβαλλοντική μετάβαση σε τοπικό επίπεδο, προτεραιότητες, επιλογές και νέες ισορροπίες». Και σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορέων διαχείρισης απορριμμάτων από όλη τη χώρα. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρας Δούκου, ανέφερε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω σε ποσοστά ανακύκλωσης σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και της κυκλικής οικονομίας. Όπως ανέφερε, σήμερα λειτουργούν 14 μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, ενώ δεκάδες ακόμη βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή διαγνωστικής διαδικασίας. Παράλληλα, έκανε λόγο και για τις σημαντικές χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων πόρων που αφορούν έργα ανακύκλωσης, πράσινα σημεία και δράσεις επαναχρησιμοποίησης. Από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, αρκετοί δήμαρχοι και πρόεδροι ΦΟΣΔΑ εξέφρασαν ανησυχίες για τις καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση βασικών έργων, επισημαίνοντας ότι χωρίς επαρκείς πόρους και εξοπλισμό είναι δύσκολη η επίτευξη των στόχων για τη μείωση της ταφής και την αύξηση της ανακύκλωσης.

Ο πρόεδρος του δικτύου ΦΟΣΔΑ και δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σιμανδυράκης, υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται ουσιαστικό σχεδιασμό, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τεχνική υποστήριξη προς τους δήμους ώστε να προχωρήσουν και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Αντίστοιχες επισημάνσεις έγιναν και από εκπροσώπους της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, με κοινό σημείο αναφοράς την ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστροφής των ανταποδοτικών τελών ταφής στους δήμους για τη χρηματοδότηση έργων κυκλικής οικονομίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης και στην ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στην ενίσχυση της ανακύκλωσης στην καθημερινότητα, αλλά και στη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα από τα σχολεία.

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας προγραμματίζει η ελληνική αστυνομία εν ώψη της αυξημένης εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από τις 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Στόχος των μέτρων είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των ημερών με αυξημένη κυκλοφορία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, θα εφαρμοστούν εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, ενώ αυξημένη θα είναι η αστυνομική παρουσία σε λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμούς και σημεία του οδικού δικτύου, όπου καταγράφεται συχνά αυξημένη επικινδυνότητα. Παράλληλα, ειδικά συνεργεία τροχονομικών ελέγχων θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, καθώς και αντικανονικές προσπεράσεις. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι το προσωπικό και τα μέσα των υπηρεσιών τροχέας θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Παράλληλα, θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Για το ρεύμα εξόδου, η απαγόρευση θα ισχύσει την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο τις 30 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Στην Ήπειρο, οι περιορισμοί θα ισχύσουν στην Ιόνια Οδό, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Άρτας Ιωαννίνων και στην Αυρακαία Οδό, τόσο στο ρεύμα εξόδου όσο και επιστροφής. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης, φορτηγά μεταφοράς ευπαθών προϊόντων, οχήματα κοινής ωφέλειας, οχήματα οδικής βοήθειας και ειδικές κατηγορίες μεταφορών που σχετίζονται με την υγεία, την πολιτική προστασία και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες.

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η παρουσία των υπηαγωγείων της Ηπείρου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2025. Μέσα από μια πρωτοβουλία της Συμβούλου της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνου Κωνσταντίνα Στάλου, σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Άρτας, Θεσπρωτείας και Πρέβεζας Κατερίνη Νταμάνη. Το συντονισμό της δράσης είχε η νηπιαγωγός Μαρία Τοπολιάτη, ενώ πριν από την έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή επιμόρφωση με τη συμμετοχή της επικεφαλής του Colt Week της ελληνικής αντιπροσωπείας Σοφίας Δρακάκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, περίπου 2.500 μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείων ήρθαν σε επαφή με βασικές έννοιες προγραμματισμού και αλγοριθμικής σκέψης μέσα από δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, 244 από περισσότερα 150 σχολεία της Ηπείρου συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σχετικών με τον προγραμματισμό και τις δεξιότητες STEM. Οι δράσεις υλοποιήθηκαν με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών με στόχο την εκλογίες μέσα από δημιουργικό και ένα πολύ πιο όμορφο τρόπο μάθησης. Μέρος από τα νηπιαγωγεία της Ηπείρου έχει αναρτηθεί σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για τη διοργάνωση.

0: Ιωάννινα.
1: Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά το πρόγραμμα επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου της εταιρείας σε 7 πόλεις της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου, με στόχο την τροφοδότησή τους να έχει ολοκληρωθεί έως το 2027. Το έργο αφορά την Πάτρα, το Αγρίνιο, τον Πύργο, τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Άρτα και την Ιγουμενίτσα, με τις εργασίες ανάπτυξης του δικτύου να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος είναι η πρόσβαση νοικοκυριών, επιχειρήσεων και βιομηχανιών σε μία από την πιο ανταγωνιστική και αποδοτική μορφή ενέργειας, με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην Πάτρα, το δίκτυο μέσης πίεσης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο χαμηλής πίεσης, τόσο εντός του αστικού ιστού όσο στη βιομηχανική περιοχή. Η τροφοδότηση της πόλης θα γίνει μέσω

κάποιου σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου μικρής κλίμακας, ο οποίος αναπτύσσεται στο επιχειρηματικό πάρκο Πατρών. Όσον αφορά τώρα τα Ιωάννινα, το δίκτυο μέσης πίεσης βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του, ενώ ο σταθμός έχει ολοκληρωθεί τεχνικά και απομένει το τελικό στάδιο της αδειοδότησης. Παράλληλα, εξελίσσονται οι εργασίες για την ανάπτυξη του δικτύου χαμηλής πίεσης με αφετηρία την περιοχή των Αμπελοκήπων και τη σταδιακή επέκταση και επιπλέον συνοικίες της πόλης. Σε εξέλιξη όμως βρίσκονται και τα έργα στην Πρέβεζα, στην Άρτα και στην Ιγουμενίτσα. Στην Άρτα οι εργασίες ξεκίνησαν κοντά στο Δημαρχείο, ενώ στην Ιγουμενίτσα το έργο έχει ξεκινήσει από την περιοχή του Γρεκοχωρίου. Και οι 7 περιοχές θα τροφοδοτούν μέσω υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου μικρής κλίμακας, μία λύση που εφαρμόζεται σε περιοχές εκτός του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς του Φυσικού Αερίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για έργα νέας τεχνολογίας που υλοποιούνται με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και τη στήριξη των τοπικών οικονομιών.

Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν αύριο οι φοιτηνές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι μαθητές διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, οι ειδικοί δίνουν έμφαση στη σωστή διαχείριση του άγχους και της καθημερινότητας των υποψηφίων. Βασικές συμβουλές προς τους μαθητές είναι η σωστή ξεκούραση, ο επαρκής ύπνος, τα μικρά διαλύματα κατά τη διάρκεια του διαβάσματος, αλλά και η αποφυγή συγκρίσεων με άλλους υποψηφίους. Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κάθε εξέταση πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, χωρίς πίεση από προηγούμενα αποτελέσματα ή σκέψεις για τα επόμενα μαθήματα. Η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου, μιλώντας και σε εμάς, υπογράμμισε ότι οι πανελλαδικές αποτελούν μια σημαντική διαδοκιμασία για τους νέους ανθρώπους, χωρίς όμως να καθορίζουν συνολικά την αξία, τις δυνατότητες και τα όνειρά τους. Όπως σημειώνει, η ψυχραιμία, η αυτοπεποίθηση και η σωστή διαχείριση του χρόνου μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Θα περάσουμε σε λιγάκι να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio και θα επιστρέψουμε εδώ κοντά σας με μεγαλύτερη θεματολογία. Αρχικά θα πάρει το λόγο ο κύριος Πάνος Τσόγκας με κάποιες συνεντεύξεις και καλεσμένους που έχει και θα επιστρέψουμε εδώ κοντά σας, όπου θα μιλήσουμε με την αναπληρώτρια περιφερειάρχη Πύρου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Μαρίνα Μπέση, για να μιλήσουμε αναλυτικά για όλη τη δικασία των πανελλήνων εξετάσεων που ξεκινούν αύριο. We'll be right back.

0: Πάνινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχής, να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Αξιχηρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταστα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε μους. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουν, ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας και επομένως ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

0: ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεως, 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να βρεις σήμα και να δεις το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς. Τώρα στο νέο ΕΡΤΦΛΙΞ μπορείς απλά να κατεβάσεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο και να το δεις offline όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. ΕΡΤΦΛΙΞ. Είσαι μέσα.
2: Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αμβρακικό ξεκινά από τις 6 το απόγευμα με κανό και ιστιοκλωδία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους Γόνιτσας και Μεσολογγίου. Έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύσεις δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας, μαγείρες σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
6: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
5: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
6: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
5: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
7: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας και από μένα, Παναγιώτης Τζόκας για λίγο στο μικρόφωνο. Παίρνω χρόνο και χώρο από την αγαπητή συναδέλφισσα, την Αλεξάνδρα την Αγγέλη, γιατί έχω εκλεκτεί προσκεκλημένη εδώ στο στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Είναι η αγαπητή Αναστασία Ρεβή. Τονίζω σωστά, καλώς ορίσατε.
2: Καλώς σας βρίσκω, καλή σας μέρα.
1: Μάλιστα, είναι σκηνοθέτη και παραγωγή που ανεβαίνει σήμερα και αύριο εδώ στα Γιάννα και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να την δούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Ρεβή.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πείτε μας δύο λόγια για εσάς.
2: Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση. Όπως σας έλεγα και πριν, τα Ιωάννινα είναι μια πανέμορφη πόλη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ έρχομαι από το Λονδίνο, όπου ζω και εργάζομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί έφυγα από την Ελλάδα με το που τελείωσα τις σπουδές μου. Οπότε έχουν περάσει 30 χρόνια στη γυραιά Αλβιώνα. Και έρχομαι με μια παράσταση η οποία έχει ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη. Έκανε πρεμιέρα στην Ήδρα, που είναι ο τόπος καταγωγής της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Ανέβηκε στο Λονδίνο με τη συνεργασία της Ελληνικής Πρεσβείας Ηνωμένου Βασιλείου. Πήγε στην Αθήνα, ταξίδεψε στην Καβάλα, στη Δράμα, στην Αλεξανδρούπολη και στην Καστοριά. Στη συνέχεια ανέβηκε στις Βρυξέλλες με τη συνεργασία της Ελληνικής Πρεσβείας Βελγίου. Και τώρα έρχομαι στα Ιωάννινα πριν συνεχίσω το ταξίδι.
1: Πολύ ωραία. Μπορούμε να έχουμε μια αποτίμηση έτσι. Ιδιαίτερο ταξίδι.
2: Ιδιαίτερο ταξίδι. Πολύ ιδιαίτερο και δεν σας κρύβω ότι δεν το περίμενα κιόλας. Απλά το ένα έφερνε το άλλο. Ίσως γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Γιατί πέρα από αυτό που γνωρίζουμε στις εθνικές εορτές και στις σχολικές εορτές και στα γραμματόσημα, υπήρξε μια γυναίκα η οποία δεν, όπως κάθε ήρωας, δεν ήξερε ότι ήταν ήρωας τη στιγμή που το ζούσε. Μια γυναίκα αγωνίστρια, μια γυναίκα φεμινίστρια, μια γυναίκα που έζησε μπροστά από την εποχή της, μεγάλωσε 6 βιολογικά παιδιά, 10 θετά, στήριξε τον αγώνα για την επανάσταση με κάθε κύτταρό της και δολοφονήθηκε από Έλληνες, από γείτονες, στον μπαλκόνι του σπιτιού της.
1: Μάλιστα, στην Ελλάδα ζούσε, εντάξει. Μάλιστα. Πείτε μας για την παράσταση, πού και πότε δίνεται.
2: Η παράσταση φιλοξενείται στη σκηνή της θεατρικής συμπαιγνίας απόψε στις 9 και 15, καθώς και αύριο Παρασκευή στις 9 και 15 επίσης. Η θεατρική συμπαιγνία είναι στον χώρο του Κεπεβί. Πηγαίνοντας εχθές και κάνοντας μία γενική δοκιμή, είδα ότι πρόκειται και για έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο. Έχω προσκληθεί από την καλλιτεχνική διευθύντρια της θεατρικής επαγνίας, τη Γιολάντα την Καπέρδα.
1: Βέβαια, καλώς ορίζουμε και αυτή στο στούντιο.
2: Βεβαίως. Και ήταν πραγματικά μια υπέροχη εμπειρία και η χτεσινή και το ότι γνώρισα τα πολύ ωραία παιδιά του θεάτρου. Και κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα χώρο ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων.
1: Μάλιστα, θα μας πει και η κυρία Καπέρδα κάποια πράγματα για την παράσταση. Είναι μονόλογος,
2: Ναι, είναι ένας μονόλογος που διαρκεί 60 λεπτά.
1: 60 λεπτά.
2: Το έχουν γράψει δύο πολύ νέοι συγγραφείς, ο Μιχάλης Οδερνάκης και η Μαρία Λαυτσίδου. Είναι δύο παιδιά 35 χρονών. Έχοντας κάνει μια έρευνα πάνω στη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και φωτίζοντας τις πτυχές της γυναίκας, της καθημερινότητας της αγωνίστριας. Γιατί ξέρετε, το να είσαι γυναίκα δεν είναι πολύ εύκολο, πόσο μάλλον εκείνα τα χρόνια, έτσι. Και μόνο το γεγονός ότι στάθηκε ισότιμα σε μια κοινωνία ανδρών λέει πολλά για την ίδια. Αυτό που σας είπα και πριν, ότι ζούσε μπροστά από την εποχή της.
1: Μάλιστα. Προχωρημένη παράσταση, αγαπητή Γιολάντα.
3: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε κοντά μας την Αναστασία τη Ρεβή, την οποία την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Ήμασταν μαζί στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και στην Αγγλική Φιλολογία.

0: έχουμε τελειώσει, έχουμε κοινές σπουδές. Και είναι για μένα τιμή που ταξίδεψε από το Λονδίνο και παίζει σήμερα και αύριο στη Θεατρική Συμπαιχνία. Και επίσης έχω πάρα πολύ, επειδή δεν είδα πρόβα που ήρθε χτες, όχι, συνήθως σε φίλους κιόλας βλέπω και πρόβα, αλλά έτυχε να έχω εγώ μια δικιά μου πρόβα την ίδια ώρα. Οπότε έχω πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δω αυτή την παράσταση, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και η θεματική της και αυτή η ηρωίδα ιδιαιτέρως, και μου αρέσει που γράφτηκε από δύο νέα παιδιά, ένα κείμενο σύγχρονο δηλαδή, για κάτι παλιό που δεν είναι παλιό, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Γιατί όπως είπε και η Αναστασία πριν, η θέση της γυναίκας μέχρι και σήμερα είναι πολύ δύσκολη. Οπότε είναι σαν να συνδέει το τότε με το σήμερα, πόσο έχουμε προχωρήσει, δεν έχουμε προχωρήσει. Κάπως έτσι εγώ θέλω, φαντάζομαι ότι θα δω σήμερα, εκτός από την ιστορία της.
1: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μου λες, Γιολάντα.
0: Ναι.
1: Και θα ήταν και ερώτημά μου αυτό. Σίγουρα συνδέεται με το σήμερα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, συνδέεται με το σήμερα. Γι' αυτό λέμε ένας μονόλογος καινούριος για μια γυναίκα παλιά. Γιατί ξέρετε, συνειδητοποίησα ότι το να ασχοληθεί κανείς με τις φυσιογνωμίες που έδρασαν κατά τη διάρκεια του αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία στις μέρες μας είναι πολιτική πράξη. Γιατί αυτές οι φυσιογνωμίες, καλώς ή κακώς, όπως σας είπα και πριν, έχουν συνδεθεί με σχολικές γιορτές, με φουστανέλες, με πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίναμε όταν ήμασταν παιδιά και πιθανώς μας ήταν και λίγο άβολα. Δηλαδή, εγώ πάντα στις εθνικές γιορτές δεν ήξερα τι να κάνω, τι συνέβαινε, με τρόμαζαν οι φυσιογνωμίες.
1: Εντάξει, έχει δημιουργηθεί και το σχετικό αφήγημα.
2: Ναι, και ένα αφήγημα ιδιαίτερο. Και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Κατασκευασμένοι, ίσως.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και το βρήκα πραγματικά πολιτική πράξη το να ασχοληθώ με μια τέτοια φυσιογνωμία. Πολλοί άνθρωποι δεν το περίμεναν. Ειδικά όλοι όσοι ξέρουν την καλλιτεχνική μου διαδρομή, δεν το περίμεναν καθόλου. Σας λέω, γιατί υπάρχει το, αν θέλετε, η σύνδεση αυτή με το ότι πρόκειται για εθνικιστικά πρότυπα. Δεν είναι όμως καθόλου μα καθόλου έτσι. Ίσα ίσα νιώθω ιδιαίτερη περηφάνεια που αγγίζω αυτό το κομμάτι με τον τρόπο που το αγγίζουμε.
1: Μάλιστα, έχει δώσει άλλωστε η ανεξαρτησία, ο αγώνας έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα. Όπου να ξεκινήσουμε από τα συντάγματα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης το γεγονός ότι μία γυναίκα,
1: τυχαίο που
2: αυτή η γυναίκα ήταν η πρώτη γυναίκα καπετάνισσα. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω, είχε δικό της στόλο. Δεν ήταν εύκολο εκείνη την εποχή. Ένα κορίτσι ατρόμητο, το οποίο μπήκε μέσα σε μάχες και ταυτόχρονα μάνα που μεγάλωνε παιδιά, έχασε τους δικούς της, έχασε γιο στη μάχη, έχασε τους άντρες της. Στάθηκε μόνη της ως γυναίκα σε μια εποχή που δεν χώραγε. Οπότε κατάφερε το αδύνατο. Μες. Αυτό και μόνο από μόνο του αξίζει.
1: Ζείτε στο Λονδίνο. Πολυπολιτισμός τώρα εκεί, έτσι.
2: Ναι, αυτό που σας έλεγα πριν, 12
1: εκατομμύρια κόσμος.
2: Πολυεθνική πόλη. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί μπορούμε να ζούμε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι μαζί, όπου η κάθε κουλτούρα και η κάθε πολιτιστική, ας πούμε, μεταφορά χρόνων παραμένει και όλες συνδυάζονται μαζί και συνυπάρχουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, πολιτιστικά μπορείς να δεις από ένα γερμανικό season μέχρι ένα ελληνικό season, να δοκιμάσεις διαφορετικές κουζίνες, διαφορετικές μουσικές. Είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί στο διαφορετικό και το γιορτάζουμε.
1: Μάλιστα, το διαφορετικό. Πιστεύετε ότι υπάρχει πόλεμος πολιτισμών?
2: Όχι,
1: στην εποχή μας, μια και ζείτε στο Λονδίνο.
2: Καθόλου. Ίσα ίσα. Υπάρχει συμπόρευση,
1: συμπόρευση,
2: εγώ θα έλεγα. Ναι, τουλάχιστον από αυτό που έχω ζήσει εγώ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ όμορφο να κρατάμε χέρια και να πορευόμαστε μαζί. Όχι να έχουμε μαχαίρια. Αντιθέτως, χέρια.
1: Σωστά. Η θέση της γυναίκας εκεί, στο Λονδίνο.
2: Εξαρτάται από ποια κοινότητα μπορεί να έρθει κανένας. Η θέση της γυναίκας στο Λονδίνο, στις μέρες μας, θα έλεγα ότι έχει αποκτηθεί αυτή η κατώ. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι οι άνδρες ακόμα μπορεί να πληρώνονται πολύ περισσότερο από τις γυναίκες.
1: Μάλιστα.
2: Ακόμα στο 2026, παρότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν θέσεις υψηλές. Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα. Παρόλα αυτά, πίσω από κλειστές πόρτες, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να βιώνει στο σπίτι του. Αυτό είναι πάντα μια αγωνία που έχουν για τις γυναίκες.
1: Οι γυναίκες που προέρχονται από τις κοινότητες τις μουσουλμανικές, πώς διάγουν εκεί?
2: Υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι πολύ σύγχρονες. Δηλαδή, θα

0: Αν
1: τα πρότυπα της Ευρώπης.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά θα κρατήσουν τη μαντήλα τους.
1: Θα κρατήσουν τη μαντήλα τους, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ενώ μπορεί να φοράνε το πιο σύγχρονο, το τελευταίο design του Gucci, ας πούμε, ναι, αλλά θα κρατήσουν τη μαντήλα τους. Ναι, μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Το θεωρούν παράδοσή τους,
0: ναι,
1: το
0: νομίζω,
1: πολιτισμό τους, μάλλον,
0: νομίζω,
1: κουλτούρα τους.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει κουλτούρα, από φίλους, ναι, ναι, και φίλες, είναι όπως εμείς φοράμε το πουκάμισό μας για να,
1: μάλιστα,
0: βγούμε έξω. Mm-hmm. Το ίδιο σημαντικό είναι και για μια γυναίκα να καλύψει τα μαλλιά της. Για κάποιο λόγο δικό τους.
1: Δικό τους,
0: όπως εμείς ντυνόμαστε, έτσι και εκείνοι πρέπει να ντύσουν το πάνω μέρος του σώματος, το κεφάλι λοιπόν. Υπάρχουν και κάποιες οι οποίες μπορεί να φοράνε το πολύ βαρύ το χιτζάμπ, ας πούμε. Που δεν σας κρύβω ότι σαν εικόνα στην καρδιά του καπιταλισμού
1: Μητρόπολης
0: είναι το Λονδίνο, έτσι. Μπορώ να σας πω ότι είναι κάπως περίεργο, αλλά συμβαίνει. Υπάρχει όμως τρομερή αποδοχή στο Λονδίνο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε φοβερή αποδοχή του διαφορετικού. Κανείς δεν είναι ίδιος με τον άλλον και κανείς δεν ενοχλείται από τον άλλον.
1: Είναι δεκτική κοινωνία δηλαδή.
0: Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ.
1: Σημαντικό.
2: Αντίθετα από εδώ.
1: Αντίθετα από εδώ, ναι. Στο εδώ ήθελα να πάμε τώρα.
2: Ναι. Όχι, δεν δεχόμαστε τόσο εύκολα στην Ελλάδα το διαφορετικό. Νομίζω το πολεμάμε κιόλας.
1: Γιατί?
2: Δεν είναι βέβαια. Αυτό δεν είναι, συμβαίνει με όλους. Γιατί νομίζω υπάρχει ένας φόβος. Mm-hmm. Μιλούσαμε μια φίλη, γνωστή μου, ας πούμε, συνομιλική μου. Που μου λέγει ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, ας πούμε, για το που έχουμε εδώ τους πρόσφυγες, ότι υπάρχει κίνδυνος για τη θρησκεία μας. Λέω, τι κίνδυνος? Δεν καταλαβαίνω τι κίνδυνος. Και μου λέει, μα σιγά σιγά θα νοθευτεί όλο αυτό το πράγμα, δεν θα είμαστε καθαρά χριστιανοί ορθόδοξοι. Και πραγματικά έμεινα άφωνη. Και είναι στην ηλικία μου και σκέφτονται έτσι και τα παιδιά της, που είναι στην ηλικία των παιδιών μου. Ακόμα είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω και στη θέση της γυναίκας είμαστε πιο στο Λονδίνο.
0: Κανείς δεν απειλείται από κανέναν. Όταν υπάρχει ειρήνη και αποδοχή, κανείς δεν απειλείται από κανέναν. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνοχλεί ο άλλος αν προσεύχεται σε ένα διαφορετικό Θεό. Είναι δικαίωμά του.
2: Ναι, ναι.
0: Όπως και εμείς δεν θα θέλαμε κάποιος να μας πει πώς θα ζούμε τη ζωή μας. Δηλαδή, κανείς δεν έχει αυτό το δικαίωμα.
1: Οι ιδεολογικές υπερδομές, να το πω έτσι, οι θρησκείες, στο Λονδίνο, πώς στέκονται έτσι όσον αφορά την κοινωνία? Η δική μας, εδώ από ό,τι γνωρίζουμε, είναι ιδιαίτερα παρεμβατικές αυτές οι υπερδομές.
0: Στο Λονδίνο δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Παρότι η επίσημη θρησκεία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι οι Προτεστάντες, Χριστιανοί Προτεστάντες, ναι, ναι, το Church of England.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάρα πολύ καθολική. Αλλά είναι ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων που δηλώνουν not religious, δηλαδή δεν ζουν με βάση τους κανόνες τους θρησκευτικούς, έχουν αυτή την ελευθερία του πνεύματος. Αλλά και πάλι είναι μια προσωπική ιστορία, δηλαδή κανείς δεν θα πει στον άλλον αν θελήσει να πάει στην εκκλησία, αν θελήσει να προσευχηθεί. Είναι ένας πολύ προσωπικός δρόμος, δεν τον αφορά τον άλλον και δεν θα έπρεπε να τον αφορά.
1: Μάλιστα.
0: Η σχέση μας δηλαδή με το πνευματικό, η πνευματική μας διαδρομή είναι αυστηρά προσωπική.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να πρέπει να γίνει κοινωνικός κανόνας ή στάτους.
1: Μάλιστα.
2: Η
1: ουμανιστική Ευρώπη υπάρχει στην Αγγλία, φαντάζομαι, και στο Λονδίνο.
0: Κοιτάξτε τώρα, εμείς είμαστε σε ένα καθεστώς Brexit. Έτσι, δηλαδή εμείς έχουμε βγει από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει βγει από την Ευρώπη, πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε
1: τώρα
0: καθόλου. Δηλαδή οι Λονδρέζοι ψηφίσαμε 74% remain, να
1: μάλιστα,
0: παραμείνουμε
1: μάλιστα
0: στην Ευρώπη. Γι' αυτό σας λέω, είναι σαν ένα κράτος μέσα σε ένα άλλο κράτος.
1: Το κατάλαβα.
0: Το Λονδίνο ψήφισε 74%
1: μάλιστα
0: να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε να βγούμε από την Ευρώπη. Κάτι το οποίο είναι, πιστεύω, πολύ κακή επιλογή. Πολύ κακή επιλογή, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα. Και η ακρίβεια είναι φοβερή και δημιουργεί και έναν ρατσισμό, δημιουργεί και ένα σνομπισμό. Πράγματα τα οποία δεν είναι πάρα πολλά δεδομένα. Και η ακρίβεια είναι φοβερή και δημιουργεί.

0: Θεωρώ ότι ενδιαφέρονται, ειδικά το κοινωνικό κράτος που σας λέω, ενδιαφέρονται. Οι άνθρωποι έχουν όλη πρόσβαση στο NHS, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ας πούμε. Ζήσει την Αγγλία εποχές που το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν καταπληκτικό. Το έχω ζήσει και βλέπω τα κοψίμα πάει να... Δηλαδή φοβόμαστε ότι θα βγει ο Φαράς με το reform, το οποίο είναι έτσι το αρκετά ακροδεξιό κομμάτι. Οι μετανάστες που έχουν έρθει και μας παίρνουν τους πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα συνολικό πεδίο δράσης και σκέψης πάνω. Δηλαδή υπάρχει στην Ευρώπη αυτό, δυστυχώς. Έχω μια αγωνία δηλαδή για το που πάμε κοινωνικά.
1: Υπάρχει. Να επιστρέψουμε στην παράσταση.
2: Ναι, εγώ τις παράστασεις τα έχετε ακούσει ήδη από την Αναστασία. Είναι μία από τις σπουδαίες φιλοξενίες μας, δηλαδή το να έρθει άνθρωπος από το Λονδίνο, να έρθει φίλοι κιόλας από το Λονδίνο που έχουν εδώ 30 χρόνια, να έρθει άνθρωπος που έχουμε... που έχει όλο αυτό το background σε σχέση με το θέατρο και έξω και εδώ φέρνει δουλειές της στην Ελλάδα. Έχει κάνει τώρα πρόσφατα, μου λέγε, έχει κάνει ένα ωραίο φεστιβάλ για την μητέρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Δηλαδή πηγαίνω έρχεται η κυρία Ρεβή.
0: Με την Ελλάδα, όχι πάντα, αλλά... δύο δουλειές που έχω ξεχωρίσει ήταν το Macbeth στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που έκανα το 2016. Ήταν το Επιστροφή στον Παράδεισο που έκανα το 2009. Ήταν το Γλυκόπουλι της Νιώτης που έκανα στην Αθήνα με την δουλειές, το Κουμπαλίμπρε. Κάποιες δουλειές πολύ όμορφες που έχω κάνει στην Ελλάδα. Αλλά εδώ και κάποιο διάστημα είμαι σταθερά προσανατολισμένη στο Λονδίνο και φέρνω πολύ επιλεκτικά κάποια Ρήνα. Ή το φεστιβάλ, ας πούμε, που λέγαμε με τη Γιολάντα να το φέρουμε και στο χώρο της. Τι ερώτηση τώρα είναι αυτή. Κάποιες δουλειές μπορώ να πω ότι έχουν πολύ καλές εργασιακές συνθήκες. Είχαν. Κάποιες άλλες έχουν τις χειρότερες.
1: Παρελθοντικός χρόνος.
0: Μάλιστα. Παρελθοντικός. Νομίζω ότι η Ελλάδα... Ειδικά το κομμάτι του πολιτισμού στην Ελλάδα ζει δύσκολες εποχές. Ναι, νομίζω. Αυτό ψυχανεμίζομαι. Δεν νομίζω ότι είναι προτεραιότητα στην Ελλάδα ο πολιτισμός. Παρά το γεγονός ότι έχουμε καταπληκτικούς καλλιτέχνες και υπερταλαντούχους.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι έχει δοθεί η προσοχή που θα έπρεπε να δοθεί. Έχει γίνει ο πολιτισμός πολυτέλεια. Ενώ ο πολιτισμός είναι το ίδιο σημαντικός με το ψωμί και το νερό, πιστεύω.
2: Είναι ουσία.
1: Είναι ουσία, έτσι είναι. Λοιπόν, να κλείσουμε με την παράσταση. Πού, πότε...
2: Ακριβώς, είναι στη σκηνή 125, στη Θεατρική Συμπαιγνία, στο Κεπαβί. σήμερα και αύριο, σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, στις 9 και 4. Για δύο μέρες μόνο δηλαδή, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Ένας μονόλογος.
2: Είναι ένας μονόλογος.
1: Το ακούμε εγώ και ο Αργύρης που είναι στην κονσόλα του ήχου και τρομάζουμε τώρα. 60 λεπτά μονόλογος.
0: 60 λεπτά. Εντάξει, δεν είναι μεγάλος χρόνος.
1: Α, δεν είναι και μεγάλος χρόνος.
2: Εντάξει. Για τους επαγγελματίες, όχι.
1: Όχι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ραντεβού λοιπόν στο Κεπαβί, σκηνή 125, σήμερα
2: σας
1: και αύριο.
2: Σας περιμένουμε.
1: 9 και 4 το βράδυ, με πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που
0: σας
1: είδαμε έστω και τόσο λίγο. Μας είπατε ωραία πράγματα.
2: Και ναι, και ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ένα διάβλο επικοινωνίας και συνεργασίας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς.
2: Και εμείς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Πολύς διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές και η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα καθορίσει.

0: θορίζεται από το φύλλο. Πολεμική κλιμάκωση των πτήσεων στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμό στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν στα στενά του ορμού. Θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτέρωδο Μαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Για πρώτη φορά, είπε, λειτουργεί γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Και ο καιρός. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώς, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Ερτ Ιωάννινα.

0: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Πρέπει να πω, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου, Αργύρη, ότι με αφορμή τη συνέντευξη για την παράσταση από το Λονδίνο που πρόκειται να φιλοξενηθεί στα Ιωάννινα, ο κύριος Τσόγκας μαζί με τις υπέροχες δύο κυρίες, την κυρία Ρεύη και την κυρία Καπέρδρα, χάρισαν μια εξαιρετική συζήτηση με ουσία, πολιτισμό και πολύ ωραία μηνύματα. Μέσα από τις εμπειρίες και τις αναφορές τους στην καθημερινότητα των γυναικών στην Αγγλία, ανέδειξαν πολλές πλευρές της ζωής, της κουλτούρας που αξίζει να ακούμε και να τις μοιραζόμαστε μαζί με τους ακροατές μας. Εγώ όμως θα αλλάξω θεματολογία. Είμαστε λίγες ώρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι των πανελλαδικών εξετάσεων. Χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες σε ολόκληρη τη χώρα και φυσικά στην Ήπειρο ετοιμάζονται να μπουν σε μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες της μαθητικής του ζωής. Μία περίοδος γεμάτη αγωνία, προσδοκίες, πίεση αλλά και όνειρα, τόσο για τους ίδιους τους υποψηφίους όσο και για τις οικογένειές τους. Οι πανελλαδικές δεν είναι μόνο μια εξεταστική διαδικασία. Είναι μια στιγμή που συμπυκνώνει κόπο πολλών χρόνων, θυσίες, διάβασμα, αλλά και προσωπική προσπάθεια. Για την προετοιμασία των σχολείων, τη στήριξη των μαθητών, αλλά και το μήνυμα που πρέπει να σταλθεί στους νέους ανθρώπους που ξεκινούν αύριο αυτή τη διαδρομή, φιλοξενούμε σήμερα τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ήπειρου, την κυρία Μαρίνα Μπέση. Κυρία Μπέση, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αρχικά, ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους μαθητές της Ήπειρου που μπαίνουν σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία?
1: Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Το μήνυμά μου είναι να είναι ψύχρεμοι, να έχουν πίστη στις δυνατότητές τους και όλοι οι κόποι της χρονιάς είναι σίγουρο ότι θα αποδώσουν αν πραγματικά πάνε στα εξεταστικά κέντρα με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Η Περιφερειακή Διεύθυνση έχει φροντίσει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να κυλήσει η διαδικασία με την ασφάλεια και την αξιοπιστία που επιβάλλεται. Υπήρξε για πολλούς μήνες μια συνεχή συνεργασία με τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους διευθυντές των εξεταστικών κέντρων και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να μην ανησυχούν, όλα θα κυλήσουν ομαλά, αρκεί αυτοί να προσέλθουν με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις τους.
0: Πώς περίπου υποψηφοί συμμετέχουν φέτος στις πανελλαδικές στην περιφέρεια Ήπειρου?
1: Περίπου 3.000 υποψήφοι, είναι περίπου 2.500 στα γενικά ηλικία και 600 στα ΕΠΑΛ.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τα βασικά σημεία στα οποία δίνεται έμφαση από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων?
1: Εμείς είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι και ως προς τη διαδικασία λήψης των θεμάτων, ως προς τους επιτηρητές που θα είναι εκεί. Υπάρχει μια ομάδα που εργάζεται γι' αυτό, οπότε είμαστε σίγουροι ότι δεν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, γίνεται συχνά συζήτηση για την ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι μαθητές. Πώς μπορεί το σχολείο και η οικογένεια να στηρίξουν τους υποψηφίους αυτές τις ημέρες?
1: Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα είναι στο πλευρό των μαθητών. Κυρίως και οι γονείς που βρίσκονται συνέχεια στα παιδιά τους δεν θα πρέπει να τους μεταφέρουν το άγχος των εξετάσεων. Και αυτό που θα πω, όπως και πέρυσι, έχουν συσταθεί στα 4 κέντρα της Ήπειρου ομάδες υποστήριξης από ψυχολόγους και νοητικούς λειτουργούς, που αν τα παιδιά θέλουν κάποια στήριξη, κάποιον να μιλήσουν ή κάποια διευκρίνηση της διαδικασίας, είναι πάντα πρόθυμοι και δίπλα στους μαθητές μας και στις οικογένειές τους να βοηθήσουν.
0: Υπάρχει πρόβλεψη ή κάποια ειδική μέρημνα για μαθητές από μακρυσμένων περιοχών της Ήπειρου ή για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες?
1: Βεβαίως, υπάρχει ειδικό εξεταστικό κέντρο για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και φέτος ιδρύθηκε στα Γιάννενα και το ειδικό εξεταστικό για μαθητές από τα επαγγελματικά ηλικία, από τα ΕΠΑΛ, που θα μπορέσουν να δώσουν πλέον εξετάσεις στα Γιάννενα και όλη η γειτονική νομή, ακόμη και από τη Θεσσαλία και από την Δυτική Μακεδονία και από τα Ιόνια νησιά, προκειμένου να μην ταξιδέψουν όπως τις προηγούμενες χρονιές σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Η διαδικασία για τους μαθητές που δίνουν προφορική εξέταση είναι η ίδια που εξετάζονται προφορικά?
1: Δίνουν προφορικά, τους δίνεται ο απαραίτητος χρόνος, υπάρχουν κοντά τους και ψυχολόγοι και γιατροί και οτιδήποτε χρειαστεί. Τους δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για να απαντήσουν με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες που έχουν.
0: Πώς βλέπετε λίγο τη φετινή χρονιά συνολικά για τα σχολεία της Ηπείρου, λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής περίοδου?
1: Νομίζω ότι έχουμε κυλήσει κανονικά, εκτός βέβαια την περίπτωση μετά του σεισμού, στην αναστάτωση που δημιουργήθηκε στα Γιάννενα κυρίως. Αλλά ομαλοποιήθηκαν τα πράγματα και πιστεύω ότι δεν θα καθορίσει την πορεία των εξετάσεων αυτή η έστω μικρή αναστάτωση, όσο μεγάλη ήταν, προς το τέλος της σχολικής χρονιάς.
0: Τι ώρα χτυπάει το κουδούνι αύριο, τι ώρα πρέπει να μπουν οι μαθητές μέσα για να ξεκινήσει η εξέταση? Τι ώρα, ναι, μπαίνουν μέσα πρώτα οι μαθητές.
1: Οι υποψήφοι πρέπει να είναι στα σχολεία τους, στα εξεταστικά κέντρα, μέχρι τις 8 η ώρα το αργότερο, και η ώρα έναρξης ορίζεται 8.30 το πρωί.
0: 8.30. Τρεις ώρες πρέπει να είναι μέσα οι υποψήφοι.
1: Ναι, πρέπει, θέλω να τονίσω αυτό, να μην ξεχάσουν να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους και το δελτίο του εξεταζομένου. Κυρίως αυτά τα δύο και ό,τι άλλο, ένα μπουκαλάκι νερό. Οι οδηγίες βεβαίως έχουν δοθεί από τους καθηγητές τους.
0: Τρεις ώρες η εξέταση?
1: Ναι, τρεις ώρες είναι η
0: εξέταση. Τρεις ώρες, μάλιστα. Τέλος, ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε όχι μόνο στους υποψηφίους αλλά και στους γονείς που βιώνουν μαζί τους αυτή την αγωνία?
1: Θα ήθελα όλοι να δούμε ψύχραιμα. Ξέρω ότι είναι μια σημαντική στιγμή στη ζωή των μαθητών, αλλά δεν είναι η μοναδική, δεν είναι αυτή που καθορίζει την πορεία των μαθητών μας, είναι απλά ένα στάδιο. Η ζωή πολύ συχνά ανοίγει δρόμους που δεν τις γνωρίζουμε σε αυτή την ηλικία. Υπάρχουν πάρα πολλές αφετηρίες για να πετύχουν τους στόχους τους. Οπότε να είμαστε δίπλα τους, δίπλα στους μαθητές μας, να τους στηρίζουμε και να τους εμψυχώνουμε ώστε να πάνε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία και με σίγουρη ότι θα έχουν τα αποθητά αποτελέσματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο πρωινό Ραντάρ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων στην Ελλάδα αλλά και στην Ήπειρο. Να έχουν μια όμορφη διαδικασία. Ένα ωραίο ταξίδι ξεκινά αύριο και να έχουν και πολύ ωραία αποτελέσματα. Χωρίς άγχος, με αυτοπεποίθηση όπως είπατε κι εσείς, και δύναμη.
1: Να ευχηθώ και εγώ βεβαίως καλή επιτυχία και να ξέρουν ότι η σκέψη και οι ευχές μας θα τους συνοδεύουν σε αυτό το ταξίδι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
4: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.

και σε μια τελευταία είδηση πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Θα κάνω λόγο για το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας των ανηλίκων με τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους που αναμένεται να κατατεθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η αναφορά έγινε κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα σχετικά με τη ρύθμιση και το έλεγχο της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους. Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι η πολιτεία προχωρά σε αυστηρότερο πλαίσιο, καθώς όπως είπε, αυξάνονται τα περιστατικά τραυματισμών ανηλίκων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση θα αφορά τόσο τα ιδιόκτητα όσο και τα ενοικιαζόμενα πατίνια, ενώ θα συνοδεύεται και από επέκταση του πλαισίου ασφάλισης για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός προειδοποίησε τις επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια με ταχύτητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο των 25 χιλιόμετρων την ώρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια παράνομη πρακτική που θα ελέγχεται αυστηρότερα. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας χαρακτήρισε σημαντική την προωθούμενη ρύθμιση και αναφέρθηκε στο πρόβλημα της εγκατάλειψης ενοικιαζόμενων πατινιών πάνω σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι η δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια αποτελεί ευθύνη των Δήμων. Κλείνοντας, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι η αύξηση των τραυματισμών ανηλίκων από ηλεκτρικά πατίνια προκαλεί έντονο προβληματισμό τόσο στην πολιτεία όσο και στις οικογένειες, επισημένοντας ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει οι Δήμοι να μην έχουν κάποιον χώρο που να είναι συγκεκριμένος για τα πατίνια. Το θέμα μας είναι άλλο και το έχουμε δει νομίζω σε όλη την Ελλάδα και στην Ήπειρο, ότι τα πατίνια παρόλο που τα παίρνουν τα αφήνουν οπουδήποτε. Δεν είναι ο χώρος που δεν έχει αφήσει ο Δήμος ή δεν υπάρχουν κάποιοι ελεγχόμενοι χώροι. Έχουν κάνει νομίζω τα προβλεπόμενα. Αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι και οι πολίτες οι ίδιοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Το να τα βλέπεις έτσι πεταμένα στο δρόμο δεν νομίζω, δεν τιμά κανέναν. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη η ευθύνη των Δήμων για να έχουν κάποιους σταθμευμένους χώρους. Το έχουν και το παραέχουν. Νομίζω ότι και εμάς η δικιά μας νοοτροπία πρέπει να αλλάξει και οι πολίτες όσοι το χρησιμοποιούν το πατίνι τουλάχιστον να το αφήνουν στο χώρο και να μην το βλέπουμε έτσι πεταμένο στους δρόμους όπως το έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή μας για σήμερα εδώ στο πρωινό ραντάρ. Για ακόμα μία φορά ήμασταν 2 ώρες. Θέλω να ευχαριστήσω στον ήχο τον Αργύρη Κλιμαντήρη που ήταν μαζί μας στο σύνορα και με βοήθησε για να βγάλουμε την υπέροχη αυτή εκπομπή μας για 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Γκέλη. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Και πάλι να ξαναπώ, γιατί αύριο είναι μια δύσκολη διαδικασία για όλους τους μαθητές της Ελλάδας και της Ηπείρου, να μην το σκέφτονται έτσι, με δύναμη και κουράγιο να πάνε να δώσουν τις Πανελλήνιες. Μια εξέταση είναι, δεν τελειώνει η ζωή τους. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.

0: τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνή στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Σημαντικές αλλαγές στο υποδιαμόρφωση master plan του λιμανιού της Ιγουμενίτσας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Δαΐς κατά τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Όπως ανέφερε, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων αποφάσισε να μην προχωρήσει πρόβλεψη για δημιουργία ναυπικοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, πρόταση που είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έθεσαν όρους προστασίας για τον αρχαιολογικό χώρο στη θέση Ζάβαλη με πρόβλεψη για ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και δημιουργία χώρου πρασίνου. Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι παραπαίνουν ανοιχτά ζητήματα όπως ο σταθμός τροφοδοσίας καυσίμων και οι δραστηριότητες υποστήριξης των ερευνών υδρογονανθράκων στο Βόρειο Ιόνιο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης του λιμανιού μόνο από μικρά και μεσαία πλοία ανεφοδιασμού και όχι από γεωτρύπανα ή μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το θέμα αναμένεται να επανέλθει στο Δημοτικό και στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κίνδυνο σοβαρής αλλίωσης ακόμη και αφανισμού τμήματος της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλού, μίας από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες παραλίες της Θεσπρωτείας, ανέδειξε ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας Παναγιώτης Δαΐς, παρουσιάζοντας τα πρώτα συμπεράσματα της μελέτης για τη διάβρωση της ακτογραμμής και τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Όπως ανέφερε, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις προστασίας στο φαινόμενο, αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια και με τη θάλασσα να απειλεί να ενωθεί με τη λιμνοθάλασσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, βασικές αιτίες του προβλήματος είναι ο έντονος σχηματισμός και η μείωση των φερτών υλικών από τον ποταμό Καλαμά εδώ και δεκαετίες, γεγονός που εμποδίζει τη φυσική ανανέωση της ακτής. Σύσκεψη αγροτών του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων προγραμματίζεται για την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα της Ένωσης, με βασικά θέματα τα προβλήματα στις επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις καλλιέργειες της Λαψίστας. Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχει και ο Ρίζος Μαρούδας, μέλος της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ενώ αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών. Είχε προηγηθεί την Τετάρτη συγκέντρωση αγροτών στον κάμπο της Λαψίστας, όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις από τις περικοπές επιδοτήσεων λόγω των προβλημάτων στο σύστημα ταυτοποίησης εκτάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μετά τις περσινές απώλειες στην παραγωγή λόγω της απαγόρευσης χρήσης νερού εξαιτίας της περιβαλλοντικής μόλυνσης στην Τάφρο. Την πρόοδο των εργασιών στο οδικό άξονα πηγάδια γέφυρα πλάκας διαπίστωσαν κατά την επίσκεψή τους στο εργοτάξιο, οι Δήμαρχοι Βορείων Τσουμέρκων Νίκος Βαΐτσης και Κεντρικών Τσουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την επιτάχυνση των ρυθμών κατασκευής και την ανάπτυξη εργασιών σε πολλαπλά μέτωπα. Κατά την επίσκεψη ενημερώθηκαν για την πορεία του έργου και συζήτησαν ζητήματα όπου αφορούν τόσο την εξέλιξη των εργασιών όσο και τις περιβαλλοντικές και αισθητικές παρεμβάσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν μετά τις εξκαφές και τη λειτουργία των εργοταξιακών χώρων. Όπως σημειώθηκε, στόχος είναι να περιοριστεί όσο γίνεται η αλλίωση του φυσικού τοπίου και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες αποκαταστάσεις. Οι δύο δήμαρχοι υπογράμμισαν ότι ο δρόμος αποτελεί κρίσιμη αναπτυξιακή παρέμβαση για τα Τσουμέρκα, με σημαντική επίδραση στην οδική ασφάλεια, την καθημερινότητα των κατοίκων και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, ζήτησαν να συνεχιστούν χωρίς καθυστερήσεις οι εργασίες μέχρι τη γέφυρα της Πλάκας, αλλά και να προχωρήσουν οι μελέτες για τη σύνδεση με τα χωριά της περιοχής, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο στα Τσουμέρκα. Και δύο λόγια για τον καιρό. Ο καιρός με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά αναμένεται στην Ήπειρο την 5η 28 και την Παρασκευή 29 Μαΐου, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια και περιορισμένες νεφώσεις. Στα παράλια της Θεσπρωτείας και της Πρέβεζας, ο υδράγυρος αναμένεται να φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στα Ιωάννινα και τις υπηρωτικές περιοχές, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν κοντά στους 27 με 29 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως δυτικοί, βορειοδυτικοί, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά, χωρίς σημαντικά φαινόμενα. Η Παρασκευή 29 Μαΐου θα κυλήσει με παρόμοιες συνθήκες, διατηρώντας το ζεστό σκηνικό σε ολόκληρη την Ήπειρο, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως σε ορεινές περιοχές αργά το απόγευμα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
1: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μια κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η ένικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα στους 99,3 στα FM. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Σπύρος Παγιάτης και έχετε φυσικά τη δυνατότητα να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στο erteco.gr αλλά και από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά ή tablet. Η Ελένη Παπαϊάννου είναι στο μικρόφωνο και δίπλα μου εκπαιδευτικός και επιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Παναγιώτης Μαυρονάς και μαζί σας παρουσιάζουμε την εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση». Καλημέρα. Βρισκόμαστε, Παναγιώτη, μία ανάσα πριν τις Πανελλήνιες. Το διάβασμα κινείται σε πυρετώδεις ρυθμούς και το άγχος και η αγωνία κορυφώνονται. Εμείς θέλοντας πάντα να είμαστε κοντά στα παιδιά, αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, βρισκόμαστε εδώ σήμερα να θίξουμε όλα αυτά που μπορεί να απασχολούν τα παιδιά πριν τις Πανελλήνιες. Μαζί μας βρίσκεται λοιπόν σήμερα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας η κυρία Μαρία Αγάθου, ψυχολόγος παιδιών και εφήβων, με την οποία θα συζητήσουμε το ζήτημα του άγχους και τρόπους διαχείρισης αυτού. Κυρία Αγάθου, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
4: Εμείς ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ και νομίζω θα δώσετε πολύ πολύτιμες συμβουλές.
5: Όσο μπορώ.
4: Για τα παιδιά. Να ξεκινήσουμε στο συναισθηματικό κομμάτι. Πώς ξεκινά και πώς εξελίσσεται στο σύνολο της

0: προετοιμασίας τους.
1: Ναι, να πούμε λίγο ότι οι Πανελλήνιες γενικά δεν είναι ένα κατοστάρι σαν αγώνας δρόμου, ας πούμε, είναι ένας μαραθώνιος. Έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ κουραστικό για τα παιδιά, κάτι πολύ στρεσογόνο και αγχογόνο για τους μαθητές και για την οικογένειά τους. Επομένως, περιέχονται πάρα πολλά συναισθήματα, ελπίδα, ματέωση, κούραση, όνειρα για το μέλλον, όλα αυτά εναλλάσσονται και ανάλογα με την προσωπικότητα και με τις συνθήκες ζωής του καθενός, κάποια υπερτερούν, κάποια έτσι είναι διαχειρίσιμα, κάποια άλλα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται να τα διαχειριστούν, γιατί τα γεγονότα που συμβαίνουν, μπορεί να συμβαίνει σε όλους το ίδιο γεγονός, η ίδια κατάσταση, να βιώνουμε όλοι την ίδια κατάσταση όπως είναι οι Πανελλήνιες, αλλά οι δυνάμεις του καθενός, οι δυνατότητες, ο τρόπος που σκέφτεται και λειτουργεί ο καθένας είναι διαφορετικός.
0: Ποιες μορφές άγχους μπορούμε να συναντήσουμε ανάμεσα στους υποψηφίους, πώς μπορεί να εκφραστεί αυτό το άγχος?
1: Να πούμε καταρχάς ότι το άγχος θα το όριζε σαν μια ανισορροπία στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός μας. Ουσιαστικά δεν είναι ότι αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας, αλλά οι σκέψεις για το τι συμβαίνει. Πώς εμείς δηλαδή το κρίνουμε. Τώρα το στρες μπορεί να εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους και διαφορετικά στο κάθε παιδί, αλλά σίγουρα μπορεί να εκφράζεται στη διάθεσή μας, μπορεί να εκφράζεται στο σώμα μας και στη συμπεριφορά μας.
0: Τι συμπτώματα μπορούμε να συναντήσουμε στη διάθεση και τη συμπεριφορά ενός υποψηφίου? Ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ο καθένας εκφράζει το στρες διαφορετικά. Ως προς τη διάθεση, μπορεί κάποια παιδιά να βιώνουν αισθήματα θλίψης, αισθήματα απομόνωσης. Μπορεί να έχουμε ελλείψεις στη συγκέντρωση, στη μνήμη. Μπορούμε να έχουμε κατήφια, αλλά αντίστοιχα μια ευερεθιστότητα ή να είναι οξύθυμα τα παιδιά, ταραγμένα. Μπορεί να δυσκολεύονται να χαλαρώσουν ή πολλές φορές βλέπουμε και ένα αίσθημα ματαιότητας, ότι προσπαθώ και δεν έχει νόημα, δεν βγαίνει κάτι. Πολλά μπορείς να δεις ανάλογα με τη φάση που είναι το παιδί.
2: Και τις απαιτήσεις που έχει αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή, αν οι απαιτήσεις είναι πήγαινε παιδί μου να σπουδάσεις για να βρεις δουλειά, τότε θα είναι αυτό ακριβώς τι θα γίνει με αυτά, πώς θα το καταφέρω, θα βρω δουλειά. Και είναι, μπαίνει μαζί στις Πανελλήνιες. Αν οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές από τους γύρω, θα εκφραστεί διαφορετικά το άγχος.
1: Σίγουρα είναι και οι απαιτήσεις των σημαντικών άλλων, των γονέων. Αλλά αυτό που μπορώ να πω ότι βλέπω τελευταία, βλέπω κάτι αντίστροφο. Βλέπω πολλούς γονείς να λένε στα παιδιά ότι εμείς είμαστε εδώ και ότι εσύ να είσαι καλά, και βλέπω ότι τα ίδια τα παιδιά αγχώνονται. Πολλές φορές, ξέρετε, είναι και αυτή η αίσθηση ότι θέλει σαν ένα παιδί που είναι ένα καλό παιδί και θέλει να αποδείξει και στον εαυτό του και στους γονείς του, προσπαθεί και θέλει να τα βγάλει πέρα. Άρα εκεί έχει το δικό του κίνητρο, το οποίο όμως καμιά φορά είναι για τους ώμους του βαρύ.
0: Και κακά τα ψέματα, να πούμε ότι είναι και οι συνθήκες ότι είναι μια πολύ έξοδη διαδικασία για την οικογένεια όλο αυτό, οπότε το παιδί θέλει να κάνει το καλύτερο ώστε να ικανοποιήσει σε εισαγωγικά τους γονείς ότι αυτό που μου δίνετε θα σας το ανταποδώσω.
1: Τα παιδιά αντιλαμβάνονται αυτές τις θυσίες που κάνουν οι γονείς και γι' αυτό προσπαθούν. Όταν καμιά φορά, αν νιώθουν ότι δεν τα καταφέρουν, εκεί μπορεί να υπάρχει και μια αίσθηση ματέωσης, ότι μήπως απογοητεύσω τους δικούς μου. Mm-hmm.
0: Εκτός βέβαια από τη διάθεση και τη συμπεριφορά, έχουμε και πολλές φορές τη σωματοποίηση του άγχους. Mm-hmm. Κυρία Αγάθου, πότε ανησυχούμε και πότε ζητάμε ιατρική παρέμβαση? Πώς μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει προειδοποιητικά σημάδια?
1: Γενικώς, ένας άνθρωπος, πόσο μάλλον ένα παιδί που βιώνει στρες, σίγουρα θα έχει και στο σώμα του σημάδια, όπως έχει καρδία, κόπωση. Η κόπωση είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και είναι και πολύ λογικό. Όταν βέβαια είναι υπερβολικό και συνεχές αυτό το συνέστημα, τότε καλό είναι να το κοιτάξουμε καλύτερα. Διαταραχές, το πεπτικό, πονοκέφαλη, κινητική διέγερση, αλλά και στη συμπεριφορά, όπως είπατε, μπορεί να έχουμε και εκεί περισσότερη ή λιγότερη κατανάλωση φαγητού, ο ύπνος να επηρεάζεται, να παραμελούμε ευθύνες, να αποφεύγουμε να τα αντιμετωπίσουμε ή καμιά φορά, ευτυχώς σε λιγότερες περιπτώσεις, κάποιες καταχρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που θα πρέπει οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι λίγο να παρατηρούν τα σημάδια στο παιδί και να βλέπουν κατά πόσο αλλάζει αυτό που εμείς ονομάζουμε κοινωνική λειτουργικότητα. Κοινωνική λειτουργικότητα είναι να μπορώ να κάνω αυτά που έκανα μέχρι χθες. Δηλαδή, αν δεν μπορώ να λειτουργώ, να πηγαίνω στο σχολείο μου, να πηγαίνω στα μαθήματά μου, σαφώς κάποια στιγμή όλοι έχουμε δικαίωμα να πέσουμε, να καταρρεύσουμε, έτσι. Αλλά αν αυτό κρατάει κάποιο διάστημα, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε μια βοήθεια από κάποιον ειδικό.
0: Ναι, ώστε να επανέλθουμε σε φυσιολογικά, να το πω έτσι, επίπεδα, για να είμαστε λειτουργικοί.
1: Και το ίδιο το παιδί μπορεί να το ζητήσει, βέβαια, γιατί και το ίδιο το παιδί συχνά μπορεί να πει: σηκώνω τα χέρια ψηλά, τα παρτάω, δεν αντέχω άλλο, βοήθεια. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να ζητήσει και το ίδιο το παιδί βοήθεια.
0: Ναι. Όχι μόνο οι γονείς να δουν όποια προειδοποιητικά σημάδια υπάρχουν, αλλά και το ίδιο το παιδί να πει ότι τώρα χρειάζομαι κάτι παραπάνω, μία ενίσχυση από κάποιον ειδικό ενδεχομένως, ώστε να μπορέσω να
1: είναι επανέλθω. Είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι άνθρωποι γύρω μας, ειδικά οι γονείς σε αυτή την περίοδο, είναι τόσο υποστηρικτικοί οι άνθρωποι, αλλά πολλές φορές ό,τι και αν πούνε είναι λάθος. Ό,τι και αν κάνουν είναι λάθος.
0: Και αγχωτικό.
1: Ναι. Πολλές φορές μπορεί ακόμα και να δώσουν μια. Να επιβεβαιώνουν το παιδί. Να πούνε: θα περάσει, όλα θα καλά, θα είναι καλά, είμαι σίγουρο για σένα. Και τα παιδιά μέσα να πούνε: γιατί είσαι σίγουρο, πώς είσαι σίγουρο.
0: Ναι.
1: Που το ξέρεις. Επομένως, πολλές φορές ό,τι και να πούν οι γονείς, μπορεί να δεν είναι πάντα έτσι, δεν βγαίνει πάντα σε καλό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό καμιά φορά οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, όπως είναι η εκπαιδευτική ή η ειδική ψυχικής υγείας αντίστοιχα, ίσως καθοδηγήσουν καλύτερα σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
2: Είναι ο τρίτος που μπαίνει.
1: Που έχει την εμπειρία.
2: Που έχει και άλλη άποψη.
1: Ναι.
2: Είναι τελικά και... πώς βλέπεις την εικόνα. Βλέπεις από εδώ, είναι αυτές οι double fast εικόνες που βλέπεις από τη μια μεριά κάτι και την άλλη μεριά κάτι άλλο.
1: Και πιο αντικειμενική ματιά.
0: Και είναι αντικειμενική
1: ματιά. Ας εμπλέκεται.
0: Το συναισθηματικό δέσιμο που έχει ο γονιός με το παιδί και το άγχος. Γιατί όσο υποστηρικτικοί και να είναι οι γονείς, θεωρώ ότι άθελά τους μεταδίδουν το άγχος τους. Δεν το καταλαβαίνουν πάντα. Το παιδί όμως που έχει και το δικό του άγχος και από μόνο του
1: μπορεί να νιώθει διπλό. Και το άγχος της μαμάς του και του μπαμπά του.
0: Διπλό.
1: Ναι, και έτσι.
0: Γιατί είναι μια υπέρμετρη υποστήριξη παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε...
2: Και λες, τι γίνεται τώρα. Όντως με πιστεύει ή μου το λέει για να μου δώσει θάρρος.
1: Ή μπορεί να νιώθουν ότι όντως το υπερπιστεύουν και το παιδί να μην πιστεύει πολύ στον εαυτό του.
2: Άρα να πούμε ότι με λιγότερα λόγια από τη μεριά των γονέων θα πρέπει να εκδηλώνεται αυτή η στήριξη.
1: Με δηλαδή, μια σταθερή παρουσία μέσα στο χρόνο, σαφώς με την πορτοκαλάδα και το σνακ και το γνωστό, ότι κάνουν οι καλοί γονείς τέλος πάντων. Αλλά τα λόγια δεν χρειάζεται να είναι μεγάλα. Χρειάζεται να είναι σαφές το ότι... Εγώ σε αγαπώ γιατί είσαι αυτός που είσαι, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει σε αυτή τη διαδικασία, και εκτιμώ την προσπάθεια που κάνεις.
2: Σωστά, γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται και εκτός διαδικασίας. Δηλαδή, όχι μόνο την ώρα της διαδικασίας. Μπράβο, παιδί μου, διάβασε. Η καλά, καλή, τι ωραία που σε βλέπω.
1: Η αποδοχή του παιδιού. Και αν μπορούμε και μια αίσθηση ότι ναι, σαφώς θα κάνεις την προσπάθειά σου, είμαστε δίπλα σου. Από εκεί και πέρα όμως, πάντα υπάρχουν και plan B στη ζωή.
0: Να εφησυχάζουν ότι υπάρχει και plan B και να μην κάνουν μια προσπάθεια που σε άλλη περίπτωση θα την κάνανε πιο εντατικά και πιο σωστά ενδεχομένως.
1: Θα μπορούσε και αυτό, ναι.
0: Ποιοι παράγοντες μπορούν να εντείνουν το άγχος ενός υποψηφίου, ποιες είναι οι σκέψεις που μπορεί να λειτουργήσουν επαρνητικά?
1: Ναι, πολλές φορές τα παιδιά τι μπορεί να νιώσουν? Αχ, εμείς είμαστε σε αυτό το σημείο ενώ ο φίλος μου στο φροντιστήριο είναι στο επόμενο κεφάλαιο και δεν θα βγει, δεν θα το προλάβω, ή οι φίλοι μου συζητάνε και μπορούν να τα καταφέρουν και να περάσουν εκεί, εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή η σύγκριση. Η σύγκριση είναι καλό να μην γίνεται. Βέβαια είναι καμιά φορά αναπόφευκτο τα παιδιά να συγκρίνονται μεταξύ τους, αλλά ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό και να ξέρουν και όλος, γιατί ο κάθε εκπαιδευτικός έχει το δικό του ρυθμό στο πώς βγαίνει.
2: Βέβαια,
1: η ύλη. Και να ξέρουν και όλα τα οι έφηβοι ότι αν νιώθουν άβολα με την παρέα τους να κάνουν συζητήσεις για πανελληνίες, να το λένε ότι δεν θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό, ας πούμε και για κάτι άλλο. Και απ' την άλλη να ξέρουν και ότι η ύλη είναι φτιαγμένη για να βγει. Εμένα με βοηθάει να λέω στα παιδιά ότι τα ίδια είναι η πρώτη φορά που είναι σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ οι εκπαιδευτικοί τους που δουλεύουν μαζί τους είναι σε αυτό πολλά χρόνια και γνωρίζουν ότι η ύλη θα βγει και θα ξαναβγεί και θα ξαναβγεί μέχρι που θα βαρεθούν να την βλέπουν. Επομένως, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλονται, γιατί υπάρχει τον τρόπο, το γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί. Έτσι. Όσο πιο πολύ τα παιδιά έχουν μια αίσθηση του τι θέλουν να κάνουν και ότι με περιμένει κάτι στο τέλος αυτής της, του τούνελ, έτσι, ότι υπάρχει φως, ότι κάτι υπάρχει εκεί, το πανεπιστήμιο, η ζωή, όμορφα πράγματα.
2: Η καινούργια μου ζωή, το καινούργιο μου σπίτι.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτά, ναι.
1: Αυτά είναι όμορφα και να τα καλλιεργούμε και τους, με έναν τρόπο έτσι μπορείς να πεις ότι okay, θα πιεστώ τώρα, αλλά θα είναι όμορφα μετά, θα φτιάξω τη δική μου ζωή. Καλό είναι βέβαια τα παιδιά να μην ακούνε την αρνητική φωνή μέσα τους, δηλαδή να μην σκέφτονται πολλές φορές φτάνουν συμπεράσματα οι ίδιοι, ότι δεν είμαι επαρκής, δεν είμαι καλός, καλή, δεν θα τα καταφέρω. Σκέψεις δηλαδή, ουσιαστικά είναι αυτά που εμείς λέμε γνωσιακά λάθη, λάθη της σκέψης. Καταστροφολογία, ότι δεν θα τα καταφέρω, δεν θα περάσω πουθενά.
0: Και ακραίες σκέψεις δηλαδή.
1: Ακραίες
0: σκέψεις που έχει έρθει η καταστροφή.
1: Ναι. Ή να μεγαλοποιούν το αρνητικό και να μικραίνουν το θετικό. Ότι εντάξει, ναι, σιγά έγραψα 20 στα λατινικά και τι έγινε, είναι εύκολα, ξέρω εγώ. Ενώ έχει σημασία να πιάνουν τις αρνητικές σκέψεις και να τις εκλογικεύουν. Δηλαδή ότι δεν είναι είτε είμαι τέλειος είτε είμαι
3: χάλιος. Ναι.
1: Και καμιά φορά υπάρχει ένας τρόπος σκέψης, το νιώθω άρα είμαι. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να νιώθω ότι δεν είμαι επαρκής, αλλά μπορεί το παιδί να είναι επαρκές και να. Αυτό δεν το κρίνει το ίδιο το παιδί. Όλοι μας μπορεί να νιώθουμε σήμερα, να ξυπνήσαμε και να νιώθω ότι είμαι άσχημη. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είμαι. Mm-hmm. Το νιώθω δεν είναι είμαι. Έτσι. Να μην μπερδεύουμε δηλαδή
3: το ένα με το άλλο.
1: Το συναίσθημα με την πραγματικότητα.
3: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Κλείνοντας το κομμάτι το συναισθηματικό των μαθητών, τι συμβουλές μπορείτε να δώσετε στους μαθητές? Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, κάποια τρίκ, τρόποι διαχείρισης αρνητικών σκέψεων?
1: Καλό είναι τα παιδιά να οργανώνουν τον χώρο τους όπως λειτουργεί καλύτερα για αυτούς και τον χρόνο τους. Συνήθως εδώ που τα λέμε η οπτική τάξη δημιουργεί και μια μαθησιακή ετοιμότητα να οργανώνουν τη μελέτη τους με σαφείς στόχους και να μην περιμένουν. Βλέπω πολλά παιδιά που περιμένουν από την αρχή ότι θα είναι τέλειοι και απογοητεύονται και ξεχνούν ότι είναι μια διαδικασία.
2: Εξέλιξη.
0: Είναι μια εξέλιξη.
1: Είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Να είναι στην αρχή της διαδικασίας και να λένε δεν τα καταφέρνουμε. Είσαι εκεί για να μάθεις. Δεν είσαι επειδή ήδη τα ξέρεις. Αλλιώς θα έδινες από πριν.
0: Έτσι. Εδώ, ναι.
1: Οργάνωση και τήρηση κατά το δυνατόν ενός προγράμματος. Αλλά πάλι θα πρέπει να είμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας ώστε αν υπάρχει υπερκόπωση και κάποια στιγμή μια παρέτηση, είναι OK να μας δώσουμε ρεπό. Είναι OK να κρίνουμε πότε χρειαζόμαστε να πάρουμε λίγο αέρα. Και χρειάζεται αυτό. Γιατί είναι μια πολύ σκληρή διαδικασία.
2: Χωρίς τύψεις.
1: Ό,τι μας κάνει να νιώθουμε λίγο μια ξεκούραση. Ακόμα και να κοιμάμαι λίγο περισσότερο. Ούτε χρειάζεται τα παιδιά να νιώθουν ότι πρέπει να είναι τέλειοι. Η επιτυχία της Πανελλήνης κατ' εμέ είναι περισσότερο θέμα σταθερότητας και μια σταδιακής ανάπτυξης, βελτίωσης μέσα στον χρόνο.
2: Ναι, είναι όπως είπατε, μαραθώνιος. Στο μαραθώνιο το πρώτο που ακούμε από τους αθλητές που παίρνουν συνεντεύξεις, όπως συζητάμε, γιατί τώρα έχει επεκταθεί αυτό και πολλοί φίλοι μας που παίρνουν μέρος, είναι να τερματίσω.
1: Mm-hmm.
2: Και μετά είναι να βρω σε σειρά και να είναι εκεί μέχρι το τέλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα.
1: Και όλο αυτό βέβαια και σε μια καθημερινότητα που έχουμε και κινητά, που είμαστε εκεί πρέπει ναι. Το παιδί να μάθει να διαχειρίζεται το χρόνο.
0: Ναι, καλό είναι να υπάρχει ναι. Περιορισμένος χρόνος στις οθόνες, ενδεχομένως είναι πιο σημαντικό η κοινωνικοποίησή του, δηλαδή να επιλέξει μια φορά τη βδομάδα, θα βγω με τους φίλους μου 2 ώρες, 9 με 11 παράδειγμα, και θα είναι η ώρα μου αυτή, είναι το διάλειμμά μου. Υπάρχουν και κάποια τρίκ διαχείρισης των αρνητικών σκέψεων εκτός από την εκλογήκευσή τους? Μπορεί κάποιο παιδί να, ή με τη βοήθεια των φίλων του ή των γονιών του, δεν ξέρω, να βοηθηθεί σε ναι. Αυτό.
1: Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα τρίκ, αλλά θα έλεγα το πρώτο που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές σκέψεις είναι να τις αναγνωρίσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αυτό που κάνουν τα παιδιά είναι δεν τις θεωρούν δεδομένες και σκεφτείτε ότι μιλάμε για περίοδο εφηβείας που οι αρνητικές σκέψεις είναι γενικευμένες και ως προς την αυτοεικόνα τους. Δηλαδή, μου είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για περίοδο εφηβείας που οι αρνητικές σκέψεις είναι γενικευμένες και ως προς την αυτοεικόνα τους. Δηλαδή, μου είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Να λέω, πες μου

0: χρησιμοποιείς, ας πούμε, τα αυθαίρετα συμπεράσματα. Τα αυθαίρετα συμπεράσματα είναι, παράδειγμα, όταν με κοίταξε ο καθηγητής μου περίεργα, άρα δεν θεωρεί ότι δεν θα τα καταφέρω, ξέρω. Ή δεν μου πει τίποτα η καθηγήτρια για το γραπτό μου, άρα δεν της άρεσε και αποφεύγει να μου το πει. Αυτό όμως είναι στο δικό μας μυαλό, δεν είναι πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι. Το διάβασμα της σκέψης, δηλαδή. Όταν ξέρουμε, λοιπόν, ποια είναι αυτά τα λάθη, είναι πιο εύκολο να τα περιορίσουμε και να τα αντικαταστήσουμε με πιο ρεαλιστικές σκέψεις.
1: Σωστά. Άρα όλα είναι θέμα οργάνωσης χρόνου και
0: σκέψης.
1: Και σκέψης.
0: Ναι.
1: Και σκέψης. Ναι. Έχουμε φτάσει τη μέρα των εξετάσεων. Mm-hmm. Τι μπορεί να κάνει κάποιος υποψήφιος εάν νιώσει πανικό, ναι, κατά τη διάρκεια?
0: Κοιτάξτε. Πάρα πολλά χρόνια βλέπω παιδιά που δίνουν πανελλήνιες και είναι έτσι, δεν ξέρω, είναι αυτή η διαδικασία, ίσως επειδή είναι τόσο δύσκολη. Αυτό όμως που μου λένε όλα τα παιδιά, τα οποία βέβαια κανένα δεν με πιστεύει όταν σου το λέω, είναι ότι κοίταξε να δεις, όταν πας και δώσεις, θα έρθεις μετά και θα μου πεις, τελικά δεν ήταν και τόσο μεγάλο πακέτο όσο το περίμενα. Α, τελικά παλεύεται, μου λένε συνήθως. Αυτό που δεν ξέρουν τα παιδιά είναι ότι όταν πας και είσαι εκεί, που αρχίζουμε και με την έκθεση πάντα, που είναι έτσι λίγο πιο διαχειρίσιμο, είναι τα πράγματα, πώς να πω, είναι μια κανονική μέρα. Δηλαδή μπορεί να είναι μια μεγάλη μέρα, να νιώθεις μια αίσθηση μεγαλοσύνης. Αλλά είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι που βράζουμε εκείνη την ώρα. Ναι, όλοι έχουμε το ίδιο άγχος, κοιταζόμαστε λίγο, είναι λίγο περίεργα.
2: Βλέπουμε
0: τους συμμαθητές μας. Είναι ένα σχετικά οικείο περιβάλλον. Όπως και να έχει, πολύ λιγότερο συμβαίνει το να έχουμε πανικούς και ακραίες καταστάσεις στρες. Ακόμα και αυτό όμως, αν συμβεί, θα πρέπει το παιδί να καταλάβει ότι κανένας ποτέ δεν έπαθε κάτι από αυτό. Μπορεί να, το στρες να κάνει ένα πικ, να φτάσει κάπως ψηλά, να αγχωθούμε, να μας θολώσει λίγο. Όταν όμως γνωρίζουμε πράγματα, δεν χάνονται από τη μνήμη μας. Εκεί είναι. Χρειάζεται ίσως κάποια λεπτά, αλλά μπορούμε λίγο με αναπνοές, αν έχουμε μάθει κάποιες τεχνικές μυϊκής χαλάρωσης, κάποιες καλές αναπνοές, αν κάνουμε ένα διάλειμμα έτσι λίγο, να επανέλθουμε και να δούμε πιο καθαρά. Και σιγά σιγά, αν ξεκινήσουμε από κάτι που είμαστε πιο σίγουροι, σιγά σιγά θα μπούμε σε μια ροή. Και θα δούμε ότι, δεν είναι τόσο τραγικό όσο νόμιζα στην αρχή. Όσο το βλέπουμε αυτό, μειώνεται και το άγχος προοδευτικά.
1: Ναι, γιατί έχω ακούσει περιπτώσεις για blackout και των δυνατών μαθητών, των μαθητών που πηγαίνανε και για υψηλά μόρια, για υψηλές βαθμολογίες.
2: Μπορεί, και
0: από τη δική μου εμπειρία, δεν κρατάει όμως. Είναι κάτι που, αν έχω κάνει μία καλή προετοιμασία, ναι, μπορεί στην αρχή να κολλήσω, αλλά παίρνω λίγο το χρόνο μου και προχωράω.
1: Και το διαχειρίζομαι. Ναι, όπως και να έχει, είναι αυτό που είπατε πριν. Έρχονται όλα τα παιδιά, είναι στο ίδιο καζάνι, σε ένα οικείο περιβάλλον και η σκέψη ενδεχομένως να είναι τώρα ότι κάναμε. Βλέπω αυτό που έχω μπροστά μου, ναι, και το ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσω.
2: Είναι μέχρι να πάρει τα θέματα αυτό.
1: Αυτή είναι η αγωνία.
2: Μέχρι να πάρει τα θέματα. Ναι, και να πρέπει να τα καταλάβει. Mm-hmm. Δηλαδή να τα διαβάσει έτσι τόσο
1: εκεί
2: καλά,
1: ώστε να τα καταλάβει.
2: Δηλαδή τα θέματα να λειτουργήσουν αμφίδρομα, δηλαδή να δίνουν πληροφορία προς τον μαθητή. Mm-hmm. Όχι αυτός μόνο να βλέπει και να λέει αυτή, να βλέπει και να, τι δύσκολα είναι ή αυτό δεν το ξέρει. Να το αφήσει να μιλήσει. Για να μιλήσουν τα θέματα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση. Από τη στιγμή εκείνη και ύστερα αρχίζει να υπάρχει αυτό πολύ σωστά για παντεπλήν η ροή, ναι, της εξέλιξης. Ναι. Που και να διακοπεί, mm-hmm, ωραία, το αποδεχόμαστε. Mm-hmm. Βάζουμε και το κεφάλι κάτω.
0: Ναι, έτσι, και πάμε στο επόμενο.
2: Σκεφτόμαστε
0: και
2: λίγο, ναι, και αρχίζουμε σιγά σιγά. Mm-hmm. Ανοίγουμε και την πόρτα και ζητάμε να βγούμε και μια βόλτα στο διάδρομο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αρχίζουμε σιγά σιγά να ξαναμπαίνουμε μέσα, γιατί έχουμε δηλώσει έμπραχτα ότι θέλουμε να γυρίσουν.
0: Ναι, ναι. Πολλές φορές έχουν κουραστεί τόσο πολύ τα παιδάκια μου όλα αυτά τα δύο χρόνια, ας πούμε, πόσο δίνει. Έτσι, που πραγματικά πολλές φορές λένε να τελειώνω.
1: Να τελειώνω.
0: Να ηρεμήσω. Ναι. Έχουν κανονίσει και κάτι διακοπές μεταξύ τους, έτσι, να πάνε κάπου.
2: Ήδη κανονισμένα.
0: Έτσι, ναι. Βέβαια, δυστυχώς βλέπω πολλά παιδιά που αναγκάζονται και θα πρέπει να δουλέψουν αντί να έχουν και αυτό. Τέλος πάντων, δεν είναι απαραίτητα κακό το να δουλέψουν, αλλά θέλω να πω ότι χρειάστηκε ξεκούραση.
1: Γιατί υπάρχει και το άγχος, αφού παραδώσει το παιδί το γραπτό, εγώ έκατσα μια μισή ώρα και τα τελείωσα, μου φάνηκαν εύκολα. Η φίλη μου εξαντλεί πάντα όλο το τρίωρο. Εγώ, ναι, στις δύο ώρες έχω, mm-hmm, τελειώσει. Πόσες, mm-hmm, φορές να κοιτάξω το γραπτό?

0: αυτό. Δηλαδή ακούω και τέτοιες περιπτώσεις που ναι. συνεχίζεται και μετά όλο αυτό μεταξύ των παιδιών.
1: Πολλές φορές εγώ βλέπω το χειρίζονται διαφορετικά κάποια παιδιά. Είναι άλλα παιδιά που δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα μετά και άλλα που τρέχουν να, να μάθουν ότι έγραψε αυτά και αυτά, είναι ok.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Άλλα παιδιά δεν θέλουν. Okay,
0: Όπως θέλει ο καθένας. Το κάθε παιδί. Και να κλείσουμε με τους γονείς και τους καθηγητές. Δώστε τους μερικές συμβουλές.
1: Ας ξεκινήσουμε να πούμε ότι θα πρέπει οι γονείς να διαχειριστούν πρώτα το δικό τους άγχος, έτσι.
2: Και από τα εκλογικές σου λίγα.
1: Ναι, εδώ είναι η πρώτη μάχη που δίνει το παιδί μόνο του.
0: Που είναι δικιά του.
1: Μπορεί να φροντίσει ο γονέας για την ενδυνάμωσή του, τη διατροφή του, την οθήση κίνηση κτλ. Να δείχνει εμπιστοσύνη, να είναι διακριτικά εκεί όταν το παιδί χρειαστεί. Να υπάρχει ηρεμία, σταθερός χώρος, σταθερότητα των συνθήκων. Να επιλέξει σωστά βέβαια τους φροντιστές, ώστε να είναι και άνθρωποι που ενδυναμώνουν το παιδί και δεν το ρίχνουν. Έχει σημασία να δουν το παιδί γονείς σε διαλύματα, σε βόλτα με φίλους, τέτοια πράγματα. Και να είναι σαφείς ότι από το παιδί περιμένουν να προσπαθήσει. Περιμένουν να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά δεν εξαρτάται η αγάπη τους από αυτό.
0: Και να ρωτήσω και κάτι. Πολλές φορές πολλοί γονείς κάνουν και κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι το παιδί μας είναι η προέκταση του εαυτού μας, με την έννοια ότι
1: νιώθω.
0: Θέλω να γίνει γιατρός γιατί δεν έγινα εγώ. Mm-hmm. Αυτό προκαλεί ένα τεράστιο άγχος στα παιδιά, είτε γιατί θα κάνουν κάτι που δεν θέλουν, είτε γιατί θα επαναστατήσουν, θα κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό, είτε γιατί δεν θα μπορέσουν να βρουν αυτό που πραγματικά θέλουν τα ίδια. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο γονιός πρώτα απ' όλα να καταλάβει ότι το παιδί του είναι μια ξεχωριστή μονάδα πια, που ενηλικιώνεται αν δεν έχει ήδη ενηλικιωθεί, που θα ζήσει τη δική του ζωή.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε μια γενιά τις κλίσεις.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και υπάρχει και ο επαγγελματικός προσανατολισμός που μπορούμε να δούμε τι είναι πιο καλό, τι ταιριάζει περισσότερο στο παιδί. Και δεν υπάρχει τόσο πολύ η αναπαραγωγή του επαγγέλματος του γονέα, εκτός αν το ίδιο το παιδί το επιθυμεί. Είναι όμως πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά περίπου τι θέλουν να κάνουν και να γνωρίζουν, να έρχονται σε επαφή με τα επαγγέλματα, με όσο πιο πρακτικά γίνεται. Γιατί όταν ξέρεις τι θέλεις και έχεις ένα κίνητρο, αυτό σε οθεί πολύ περισσότερο στο να έχεις και δυνάμεις να το καταφέρεις. Από την άλλη, να πούμε ότι όταν θέλω κάτι πολύ συγκεκριμένο, πάλι και εκεί χρειάζεται μια διαχείριση, γιατί αν θέλω μια σχολή που είναι πάρα πολύ υψηλή, στα μόρια και σε αυτά, καλό είναι και εκεί να έχουμε και κάποια, να έχουμε όμως και άλλα πράγματα που μπορούμε να δούμε ότι μας αρέσουν. Να έχουμε
0: να
1: ένα
0: άλλο πλάνο. Στους καθηγητές, στους εκπαιδευτικούς, τι θα πείτε?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτοί που γνωρίζουν και έχουν εμπειρία. Καμιά φορά μπορεί μέσα στα, επειδή έχουν όλη την εμπειρία και μέσα στα χρόνια, να ξεχνάνε ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε παιδί μπορεί να είναι αγχωμένο, στεναχωρημένο και ότι κάθε παιδί επίσης δεν περνάει μόνο τις πανελλήνιες. Περνάει και πιθανόν μια ερωτική απογοήτευση. Περνάει μια.
2: Ψάχνω
1: την ταυτότητά μου. Περνάει το ότι τσακώθηκα με τους φίλους μου. Ότι ένα σωρό πράγματα που συμβαίνουν στην εφηβεία. Εγώ αυτό που θα ήθελα τους εκπαιδευτικούς είναι συχνό feedback. Για να ξέρει το παιδί που βρίσκεται.
2: Και ειλικρινές feedback.
1: Ειλικρινές, ότι θέλω να διορθώσεις αυτό και αυτό και αυτό. Ναι. Να ξέρει το παιδί ανά πάσα στιγμή που πρέπει να εστιάσω. Εδώ είμαστε καλά, εδώ χρειαζόμαστε δουλίτσα. Ναι.
0: Μάλιστα, κυρία Γάθου, νομίζω ήταν πολύ χρήσιμες όλες αυτές οι συμβουλές προς όλες τις κατευθύνσεις.
2: Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
1: Επίσης.

0: Παναγιώτη, εκτός όμως από τον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο των παιδιών, πρέπει οι υποψήφοι εξίσου να δίνουν βαρύτητα και στη διατροφή τους, έτσι δεν είναι?
1: Εκτός από το ευζήν, έχουμε και το ζήν.
0: Θέλουμε και την, να φροντίσουμε και την ευεξία των υποψηφίων. Οπότε έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας στη σημερινή εκπομπή, το διατροφολόγο, κύριο Απόστολο Καρούμπη. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Να είστε καλά.
0: Κύριε Καρούμπη, πώς πρέπει ένας μαθητής, ένας υποψήφιος να τρώει από τώρα μέχρι τις εξετάσεις? Έχουμε ένα μήνα περίπου.
2: Ναι. Κοιτάξτε, η διατροφή σε αυτές τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεγάλη πνευματική εγρήγορση, συγκεντρωνόμαστε σε τρεις έννοιες οι οποίες θα βοηθηθούν μέσα από την ισορροπημένη διατροφή. Αυτές οι τρεις έννοιες είναι η συγκέντρωση, η μνήμη και η ενέργεια. Αυτά τα τρία πράγματα συνθέτουν το παζλ όπου μέσα από τη διατροφή μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, μπορούν τα παιδιά να βοηθήσουν τον εαυτό τους να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα στις εξτάσεις. Αυτές λοιπόν οι τρεις έννοιες μπορούν να βοηθηθούν πρώτα και κυρία από την έννοια της ενυδάτωσης. Κάτι το οποίο συνήθως το ξεχνάμε, γιατί οι εξετάσεις συνήθως είναι καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει μεγάλη πολύ καιρός μέσα σε δωμάτια που έχουν ζέστη κτλ. Κάποιοι μπορεί να βγαίνουν και έξω, οπότε η ενυδάτωση για την καλή λειτουργία των εγκεφαλικών κυττάρων είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ο εγκέφαλος λειτουργεί σε υδάτινο περιβάλλον και η καλή ενυδάτωση βοηθάει στην απόδοση και στη συγκέντρωση και στη μνήμη και στην απελευθέρωση της ενέργειας. Ένα άλλο θέμα το οποίο βοηθάει από τώρα, δηλαδή ένα μήνα πριν τις εξετάσεις, μέχρι τις εξετάσεις, είναι τα σταθερά και πλήρη γεύματα. Δεν πρέπει τα παιδιά να μένουν για μεγάλα διαστήματα νηστικά. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό εδώ, το οποίο το συζητήσατε ίσως και προηγουμένως με την κυρία Αγάθου, είναι το θέμα του άγχους. Το άγχος συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μειώνει την όρεξη. Όμως οι απαιτήσεις για ενέργεια παραμένουν. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει τα παιδιά με κάποιο τρόπο, που θα το συζητήσουμε με τους γονείς τους κτλ., να βρουν έναν τρόπο σίγουρα να κάνουν τρία γεύματα την ημέρα. Τα βασικά γεύματα. Το πρωινό, πάρα πολύ σημαντικό, το μεσημεριανό και το βραδινό. Αν θέλουν να έχουν βέβαια και ενδιάμεσα σνακ, είναι ακόμα πιο βοηθητικό. Οπότε τα δύο βασικά πράγματα που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά από τώρα μέχρι την περίοδο των εξετάσεων είναι η ενυδάτωση και τα τρία βασικά πλήρη γεύματα, το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό. Τώρα, αν θέλετε να επεκταθούμε και σε άλλα πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα πρέπει να τρώνε κάτι βαρύ πριν τον ύπνο. Γιατί αυτό, γιατί ένα full πλήρες στομάχι πριν τον ύπνο ισοδυναμεί με ένα κακό ύπνο. Και ο κακός ύπνος ισοδυναμεί την επόμενη μέρα με κακή συγκέντρωση και χαμηλή ενέργεια. Οπότε θα λέγαμε ένα ελαφρύ δείπνο 2 ώρες πριν τον ύπνο και πολύ, πολύ σημαντικό, τουλάχιστον 15-20 λεπτά πριν τον ύπνο, μακριά από την οθόνη. Γιατί αυτό μειώνει τα επίπεδα μελατονίνης στο σώμα μας, η οποία είναι η ορμόνη του ύπνου, και αντί να ξεκουραζόμαστε, στρεσαριζόμαστε. Οπότε, συνοψίζοντας, πλήρη σταθερά γεύματα, ενυδάτωση πάρα πολύ σημαντικό, τίποτα βαρύ πριν τον ύπνο, αλλά ένα ελαφρύ γεύμα πριν τον ύπνο και αποχή από την οθόνη 15-20 λεπτά πριν τον ύπνο.
0: Το τελευταίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρούς και μεγάλους.
2: Θέλει δουλίτσα. Αλλά γίνεται, γιατί ο σκοπός.
0: Αλλά γίνεται, γιατί υπάρχει ένας στόχος. Υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές ή γεύματα που μπορούν να ενισχύσουν αυτά που είπατε πριν, τη μνήμη, τη συγκέντρωση, την ενέργεια? Ας πάμε σε συγκεκριμένες τροφές, να δώσουμε 2 παραδείγματα.
2: Ωραία. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες έχουν γίνει τόσο σε μαθητές όσο και σε ενήλικες, όπου δείχνουν ότι συγκεκριμένα τρόφιμα μπορούν να ενισχύσουν τόσο τη μνήμη, τόσο την ενέργεια, τη μνήμη της. Σχετικά με τη, ας πούμε, με τη μνήμη και τη συγκέντρωση, μπορούμε να πούμε ότι το σίγουρο ότι τα λιπαρά ψάρια, όπως είναι ο σολομός, η σαρδέλα, το σκουμπρί, ο τόνος, είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου, τα ωμέγα 3 που περιέχουν μέσα, και για την προστασία από την πνευματική κόπωση. Τα αυγά που περιέχουν μέσα ένα συστατικό που λέγεται χολίνη, υπάρχει στον κρόκο του αυγού, είναι πολύ σημαντική και για τη μνήμη και για την εγκεφαλική ανάπτυξη. Σε περίπτωση που κάποια παιδιά δεν μπορούν να φάνε αυγά, γιατί είναι πολλά που δεν τους αρέσουν τα αυγά, εναλλακτικές λύσεις για τα αυγά είναι το σηκώτι, όσον αφορά τη χολίνη, έτσι, το συστατικό αυτό που βοηθάει τη μνήμη. Είναι το σηκώτι, η βρώμη, τα φιστίκια, τα φασόλια και το κουνουπίδι. Επίσης, τα μύρτιλα, όπως τα λέμε, τα blueberries που λέμε, έχουν αποδειχθεί μέσα από έρευνες ότι τα αντιοξειδωτικά που έχουν μέσα βελτιώνουν την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου. Το μπρόκολο, το ταπεινό μπρόκολο, είναι πηγή βιταμίνης K και αντιοξειδωτικών, τα οποία υποστηρίζουν την γνωστική λειτουργία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των εξετάσεων, καθώς επίσης και ξηρή καρπή όπως τα καρύδια και τα αμύγδαλα, τα οποία είναι πλούσια σε μαγνήσιο, βιταμίνη ε που είναι αντιοξειδωτική, και ωμέγα 3, ενισχύουν και τη μνήμη και την εγρήγορση και την καλύτερη διάθεση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα παιδιά που θα θέλουν να φάνε κάτι γλυκό, θα συνιστούσαμε μία σοκολάτα με τουλάχιστον 70% κακάο, γιατί η σοκολάτα αυτή περιέχει μέσα κάποιες ουσίες που λέγονται φλαβονοειδή και μία άλλη ουσία που λέγεται θεοβρωμένη, τα οποία ενισχύουν προσωρινά όμως, δεν μπορούμε να τρώμε όλη μέρα σοκολάτες, προσωρινά, εκεί που νιώθουμε μία κόπωση, που θέλουμε να τελειώσουμε την επανάληψή μας, μπορεί να φάει ένα μικρό κομμάτι σοκολάτα, γιατί ενισχύει προσωρινά τη συγκέντρωση και την απόδοση. Οπότε, όσον αφορά την ενέργεια, που είπαμε ότι είναι ο τρίτος πυλώνας, η τρίτη έννοια, μπορούμε να πούμε ότι τα προϊόντα ολικής άλεσης, όταν καταναλωθούν σε σχετικά μέτριες ποσότητες, είναι τα τρόφιμα αυτά τα οποία απελευθερώνουν σταδιακά και αργά την ενέργειά τους και όχι δεν κάνουν flashing, δηλαδή δεν κάνουν απότομη αύξηση στην ενέργεια, γιατί οτιδήποτε κάνει απότομη αύξηση στην ενέργεια κάνει και μετά και μια πολύ απότομη πτώση. Τα προϊόντα ολικής άλεσης δηλαδή είναι το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι ζάχαρες και τα ενεργειακά ποτά, τα Red Bull και τα λοιπά, η πολυκαφεΐνη ας πούμε. Τα προϊόντα ολικής άλεσης απελευθερώνουν ενέργεια σιγά σιγά, οπότε τη χρησιμοποιούν και ο εγκέφαλος ανάλογα και μπορεί να είναι ας πούμε, το παιδί σε μια σχετική ηρεμία όλη μέρα, να διαβάζει, να μην έχει κανένα πρόβλημα και να αφομοιώνει αυτό που διαβάζει. Οπότε αυτά είναι τα τρόφιμα γενικά, τα οποία βοηθούν στη μνήμη, στην ενέργεια και στην συγκέντρωση.
1: Κύριε Γαρούμπη, να ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Όλα αυτά που μας είπατε, που είναι σημαντικά και απαραίτητα, μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά συμπληρωμάτων ή ένα συμπλήρωμα διατροφής, ή τι σχέση έχουν τα συμπληρώματα διατροφής που ευρέως κυκλοφορούν στα φαρμακεία και στα σούπερ μάρκετ?
0: Οι βιταμίνες.
1: Δηλαδή, μπορούν να μας δώσουν αυτά που δεν παίρνει το παιδί από την διατροφή του σπιτιού? Να προσθέσω δηλαδή ότι το να είναι μια οικογένεια επί ένα μήνα και να φτιάχνει συγκεκριμένο φαγητό που να περιέχει τα θετικά συστατικά είναι λίγο δύσκολο. Και σκέφτομαι πρακτικά, μήπως μάλλον να απευθυνθούμε σε αυτό το τομέα της αγοράς να παίρνει μια πολυβιταμίνη.
0: Σαν ενίσχυση.
2: Ναι, κοιτάξτε.
1: Ξέρω πόσο μπρόκολο ή πόσο blueberries πρέπει να φας για να έχεις μια...
2: Εντάξει, αυτά που λέμε τώρα εδώ για τα blueberries και για τα μπρόκολο είναι ενδεικτικά.
0: Δεν
2: πρέπει να τρώει κάθε μέρα blueberries και μπρόκολο. Τρώει, ας πούμε, δύο φορές την εβδομάδα.
1: Χρόνου.
2: Ναι. Λέμε ότι μέσα σε αυτά που τρώει, μέσα σε αυτά που τρώει, τα συνηθισμένα, ας βάλει και αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί που τρώει μπανάνα, ας πούμε, και μήλο και κάτι άλλο, ας βάλει και μύρτιλα. Mm-hmm. Εκεί που τρώει, ας πούμε, ντομάτα αγγούρι, ας βάλει και λίγο μπρόκολο και λίγο κουνουπίδι. Mm-hmm. Αυτό λέμε. Δεν λέμε κάθε μέρα να τρώει μπρόκολο. Mm-hmm. Γιατί και όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα που δεν μπορούμε λόγω χρόνου να τα αναφέρουμε εδώ, έχουν ίδιες ιδιότητες. Εμείς τώρα βλέπουμε μέσα από έρευνες ποια είναι αυτά που έχουν τα πιο πολύ, αλλά όχι και τα υπόλοιπα ότι υστερούν. Αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά. Σε σχέση με τα συμπληρώματα διατροφής τώρα, όπως το λέει και η λέξη, είναι συμπληρώματα διατροφής. Δηλαδή δεν μπορεί το συμπλήρωμα διατροφής για μια τόσο απαιτητική διαδικασία όπως είναι
1: να αντικαταστήσει
2: το τρόφιμο σε καμία περίπτωση. Θα μπορούσε να γίνει αυτό σε ειδικές περιπτώσεις όπου κάποιο παιδί έχει μια έλλειψη σιδήρου, που θα πρέπει, αν έχει έλλειψη σιδήρου ή ανεμία, να μιλήσει με τον γιατρό του. Δεν θα πρέπει δηλαδή να απευθυνθεί έτσι γενικά σε ένα φαρμακείο να πάει να πάρει οτιδήποτε και να νομίζει ότι έτσι θα γίνει η δουλειά. Δεν θα γίνει. Το συμπλήρωμα διατροφής έχει την έννοια ότι το παίρνω ας πούμε σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει όρεξη να φάει, πέρασε μια ίωση για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ή είναι υπερβολικά κουρασμένο γιατί ας πούμε εκείνο τον καιρό τελείωσε και το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου στο οποίο ήταν στην ακαδημία κτλ. Εκεί θα μπορούσε να πάρει κάποιο συμπλήρωμα διατροφής να βοηθηθεί. Mm. Διαφορετικά δεν θα το συζητήσουμε.
0: Όλα είναι στα πλαίσια μιας υγιούς, ισορροπημένης διατροφής. Το ίδιο και οι βιταμίνες, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δεν συστήνουμε βιταμίνες προληπτικά σε όλους. Συστήνουμε βιταμίνες προληπτικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα πάρουμε βιταμίνη για να μην πιούμε πορτοκαλάδα ή να μην φάμε φρούτο. Θα το κάνουμε σε συνδυασμό.
1: Θα το σε μια βάση χρηστική, ας πούμε.
2: Ναι, όχι, εγώ δεν θα το σύστηνα και γενικότερα αν το παιδί πίνει χυμό, τρώει τη σαλάτα του, κάνει τα γεύματά του καθημερινά κτλ. Δεν θα τη σύστηνα, δεν υπάρχει λόγος.
0: Κανένας λόγος.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Αν το παιδί, ας πούμε, έχει έλλειψη σε κάτι ή είναι κουρασμένο από κάποια κατάσταση ή για κάποιο λόγο δεν κοιμάται καλά. Παράδειγμα.
0: Ναι, που ιατρικά θα αποδειχθεί αυτό και θα πάρει την
2: εκεί
0: ανάλογη...
2: μπορούμε να του δώσουμε κάτι, να τον ισχύσουμε αυτό το κομμάτι το οποίο υστερεί αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο για κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
1: Η υπερκατανάλωση θα πρέπει να έχει και αρνητικά αποτελέσματα σε δοκιμένη περίπτωση.
2: Η υπερκατανάλωση τι είναι,
1: υπερκατανάλωση των πολυβιταμινών.
2: Δεν το συζητώ.
1: Να φέρει αρνητικά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να πει τζίνκο μπιλόμπα 5 χάπια την ημέρα.
2: Όχι, δεν μπορεί. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για όλα, οι οποίες χρησιμοποιούνται ανάλογα. Καλό θα είναι αυτοί που πιστεύουν ότι το παιδί τους ή το ίδιο το παιδί έχει συζητήσει κάτι με τους γονείς κτλ. Να μιλήσουν με τον γιατρό τους, με έναν διατροφολόγο, να τους εξηγήσει ποιες είναι οι οδηγίες για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να δράσουν αναλόγως.
0: Κύριε Παλούμπη, η σωματική άσκηση είναι σημαντική, αλλά πόσο σημαντική είναι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας?
2: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όπως και σε όλες τις άλλες διαδικασίες, για αυτή την περίοδο των εξετάσεων, νομίζω ότι λειτουργεί σαν παράγοντας αποσυμπίεσης και αποφόρτισης από το καθημερινό διάβασμα, από την έντονη εγκεφαλική διέγερση και λειτουργία της συγκεκριμένης περίοδου. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ, κυρίως στην οξυγόνωση του σώματος όλου, όχι μόνο του εγκεφάλου. Βοηθάει, ας πούμε, στην αιμάτωση όλων των ιστών τους, ώστε να μην πιάνεσαι όταν κάθεσαι στην καρέκλα, να μην αισθάνεσαι κουρασμένος από το πολύ διάβασμα. Βοηθάει, πιστεύω, αναζωογονητικά και αποσυμπιεστικά.
0: Και αποφορτίζει,
2: από το στρες της, του διαβάσματος.
1: Πολύ ωραίου διαβάσματος.
2: Θα έλεγα ναι. Θα έλεγα καλό θα ήταν. Και ένα περπάτημα, ελαφρύ τζόκινγκ.
0: Γιατί πολλά παιδιά πριν μπουν στη διαδικασία των Πανελληνίων, κάνουν το στίβο τους, προπονήσεις τρεις ώρες, το χορό προπονήσεις τρεις ώρες, το ποδόσφαιρό τους, το γυμναστήριό τους, που αυτά ήταν πολλές ώρες. Ναι. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε, ενδεχομένως θέλει μια πιο ήπια
2: άσκηση. Θέλει κάτι αποσυμπιεστικό. Δηλαδή, αν έχουν μια μπασκέτα κοντά, ένα γήπεδο, ας πάνε να ρίξουν, ας πούμε, μισή ώρα σουτ. Mm-hmm. Να πάνε με την παρέα τους να παίξουν ένα διπλό, να πάνε ένα περπάτημα, να κουβεντιάσουν μισή ώρα και να ξαναγυρίσουν.
0: Να γίνεται σε συνδυασμό με κοινωνικό.
2: Μπράβο.
0: Κόσμος,
2: καλό
0: λόγο.
2: Θα ήταν να μην είναι απομονωμένοι, δηλαδή, το κάνουν αυτό, να προσπαθούν δηλαδή να πηγαίνουν και με παρέες να το κάνουν, να μην είναι μόνοι τους.
1: Δηλαδή, όχι τρεις μέρες, τρεις ώρες την ημέρα στο γυμναστήριο ή δύο.
2: Όχι, δεν θα το συζητούσα. Δεν θα το συζητήσω αυτό. Όχι.
1: Αυτό με έρχεται στο μυαλό τώρα, επειδή όντως είναι παιδιά τα οποία έχουν ένα συστηματικό πρόγραμμα γυμναστηρίου.
2: Ναι. Νομίζω το τρίωρο είναι υπερβολικό. Δηλαδή σε κουράζει από ό,τι σε αναζωογονεί. Οπότε δεν πετυχαίνει το στόχο που είναι.
0: Μπορεί να τα συνδυάσει όλα ουσιαστικά.
2: Πιστεύω πω
1: γυμναστική, αερόβια κίνηση. Κίνηση, μάλλον και αερόβια και εκτονωτική, δηλαδή να κάνεις να ενεργείς.
2: Ναι, εγώ δεν θα ήθελα να το πω τόσο συγκεκριμένα αερόβια. Ό,τι του κάθε ενός του αρέσει. Γιατί και βάρνα, ελαφριά βάρνα πάνε να κάνει με πολλές επαναλήψεις κτλ. Για μισή ώρα μπορεί για κάποιον να είναι OK. Να ρίχνει σουτάκια, να κάνει ένα περπάτημα, να κάνει ένα τζόγκινγκ, να κάνει ποδήλατο. Ίσως η αερόβική να είναι λίγο πιο, να ταιριάζει πιο πολύ με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Όμως δεν ταιριάζει σε όλους η αερόβική. Ας κάνει ο καθένας
1: αυτό που
2: νομίζει ότι θα τον ευχαριστήσει για μισή ώρα εκτός διαβάσματος.
0: Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που γίνονται στη διατροφή κατά τη διάρκεια του έντονου διαβάσματος? Παράδειγμα, πολύ καφέινη, πολλά γλυκά, πολλά junk food. Τι πρέπει να αποφύγει ένας μαθητής να τρώει, ειδικά τις τελευταίες μέρες πριν από την εξέταση?
2: Νομίζω τα είπατε όλα στην αρχή που όπως ρωτάγατε.
0: Όχι, θα τα πείτε εσείς αναλυτικά.
1: Θέλουμε να τα ακούσουμε από εσάς.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Οτιδήποτε μπλοκάρει τη γνωστική λειτουργία και τη συγκέντρωση θα πρέπει να αποφεύγεται. Δεν θεωρούμε, ας πούμε, ότι δεν θα πρέπει να φάει ένα μήνα το παιδί ένα χαμπουκέρ έτσι, ούτε ένα κλαψάντουιτς.
0: Ή να πιει ένα καφέ.
2: Όχι, ναι. Απλά δεν πρέπει να είναι καθημερινότητα αυτό το πράγμα. Οπότε Σαν συνέχεια της σκέψης, θα πρέπει τα βαριά και πολύ λιπαρά γεύματα, όπως είναι ας πούμε τα τηγανιτά, τα delivery, τα junk food, τα οποία έχουν, λόγω του ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από λιπαρά στη σύνθεσή τους, βαραίνουν πολύ το στομάχι και προκαλούν μια νοθρότητα, ένα αφούσκωμα. Και αυτό τι κάνει, επιβαρύνει τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί αυτά τρώγονται απόγευμα, βράδυ.
0: Και αργά το βράδυ.
2: Και αργά το βράδυ. Και έτσι δεν μπαίνει ο οργανισμός σε φάση αποκατάστασης και συγκέντρωση.

0: σε όλο το δεδομένο που τα διάβασε ο μαθητής όλη την ημέρα και ασχολείται με το να χωνεύει το junk food που έφαγε.
1: Ναι.
0: Οπότε η πολλή ζάχαρη επίσης, όπως έρχεται μέσα από τα αναψυκτικά, μέσα από τα γλυκά, μέσα από τα ενεργειακά ποτά, όπως είπα και στην αρχή, δημιουργεί μια απότομη αύξηση στην ενέργεια, η οποία εκείνη την ώρα νομίζεις ότι ήπιες κάτι και θα γίνει σούπερ, αλλά μετά από ένα 20 λεπτό, μισή ώρα, αρχίζει η ενέργειά σου και πέφτει απότομα.
1: Πέφτει απότομα.
0: Οπότε καλό θα ήταν αυτό να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια του έντονου
1: διαβάσματος. Ναι, γιατί μετά μπορεί να πάρεις ένα δεύτερο για να αυξήσεις την ενέργεια και μετά.
0: Και έτσι γίνεται φαύλος κύκλος.
1: Και δημιουργεί και πρόβλημα.
0: Μπράβο, ο οποίος ξεκινάει από το στομάχι και καταλήγει στο να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε να διαβάσουμε.
1: Ναι, γιατί υπάρχει τάση, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά βλέπω, έχω ακούσει τουλάχιστον από παιδιά που έχουν την τάση να θέλουν να, την ώρα που διαβάζουν να μοσχουλάνε όλη μέρα κάτι.
0: Ναι.
1: Τύπου πατατάκια, γαριδάκια, ξηρούς καρπούς κάποια. Κάτι θέλουν να έχουν. Αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το ψυχολογικό τους κομμάτι. Mm-hmm. Καλό θα είναι όμως από ό,τι λέτε να αποφεύγετε. Να είναι τα τρία τουλάχιστον σταθερά γεύματα της ημέρας. Και ιδανικά να υπάρχουν και δύο ενδιάμεσα.
0: Να υπάρχουν και δύο ενδιάμεσα. Αλλά ιδανικά να είναι ποιοτικά. Δεν λέμε να μην φάει πατατάκια το παιδί. Απλά να μην είναι τα πατατάκια κάθε μέρα πάνω στο γραφείο.
1: Ο τρόπος της διατροφής του.
0: Μία μέρα, ας πούμε, ένα Σαββάτο που θα βγει λίγο έξω, πάρει ένα κουτί πατατάκια να φάει. Ναι. Αλλά καθημερινά κοντά στο γραφείο του, στην κουζίνα, πάνω στο τραπέζι του σαλονιού, πρέπει να είναι ποιοτική τροφή. Όποτε θέλει το παιδί να κάνει 5 λεπτά διάλειμμα, να πάει να παίρνει μια μπανανίτσα, ένα μιλαράκι πλημμένο, λίγο ξηρού καρπού και να το καταναλώνει και να επιστρέψει στο διάβασμά του. Τις τελευταίες μέρες πριν την εξέταση, λοιπόν, δεν πρέπει να τρώει λιπαρά γεύματα και βαριά γεύματα το βράδυ. Δεν πρέπει να καταναλώνει το παιδί μεγάλες ποσότητες από γλυκά, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά. Πρέπει να προσέχει την καφέινη, να πηγαίνει το πολύ μέχρι 2 καφέδες την ημέρα.
1: Mm-hmm.
0: Αν θέλει, μπορεί να καταναλώνει τσάι πράσινο, τσάι του βουνού, το οποίο έχει μέσα καφέινη, αλλά είναι σε πιο μικρές συγκεντρώσεις. Γιατί η αϊπνία που θα προκαλέσει ο καφές αν το πιούμε αργά το απόγευμα, πόσο μάλλον το βράδυ, είναι καθοριστική, γιατί προκαλεί αϊπνία την επόμενη μέρα, κακή μνήμη. Η κακή μνήμη, όταν κάνεις επανάληψη και δεν τα θυμάσαι, σου προκαλεί άγχος και αυτό γίνεται πάλι
1: το άλλο.
0: Οπότε, όχι βαριά γεύματα, όχι πολύ ζάχαρη, όχι ενεργειακά ποτά και όχι υπερβολική καφέινη. Και θα κλείσουμε με αυτό που είπαμε και προηγουμένως, μακριά από οθόνη πριν τον ύπνο. 15 με 20 λεπτά κλείνουμε τηλεοράσεις, κινητά, οτιδήποτε, πιάνουμε ένα βιβλίο, προετοιμάζουμε το δωμάτιό μας, οτιδήποτε, προετοιμάζομαστε για την επόμενη μέρα και πέφτουμε για ύπνο.
1: Και είμαστε στη μέρα της εξέτασης, που έχουμε ξυπνήσει στις 6 το πρωί. Τι τρώμε, τι τρώει ο υποψήφιος, λοιπόν, αν μπορεί να φάει κάτι.
0: Ναι, γιατί είναι και ο παράγοντας άγχος που έχουμε πει, που είναι πολύ καθοριστικός.
1: Είναι και πολύ νωρίς το πρωί, είναι και είναι και το άγχος.
2: Να έχει κάτι
1: μαζί του
2: ή να φάει κάτι που θα είναι από αυτά που λέμε βοηθητικά, όχι αυτά που θα τον αποθήσουν.
1: Γιατί πολλά παιδιά θα φάνε αμέσως μετά που έχουν ανακουφιστεί, έχουν τελειώσει και αρχίζει η πείνα μετά. Ενώ πριν το στομάχι είναι κλειστό.
2: Να μην βγει ένα ενεργειακό ποτό πρωί για να ξυπνήσει και να είναι δυνατός.
0: Όχι, αυτό θα είναι καταστροφικό.
2: Και γι' αυτό
0: δεν ενδείκνεται σε καμία περίπτωση.
2: Η γνώμη του κύριου Γαρούλη.
1: Ωραία, άρα τι
2: θα μπορούσε να περιέχει ένα.
1: Τι να έχει μαζί του.
2: Το πρωινό τη τελευταία μέρα, όπω και το
1: μαζί του στο αυτοκίνητο. Όπω πάει.
0: Θα ξεκινήσουμε από την προηγούμενη μέρα το βράδυ. Που όπω είπα, πρέπει να είναι ένα ελαφρύ γεύμα. Μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα ποτήρι ζεστό γάλα με λίγα δημητριακά και λίγο τριμμένη σοκολάτα. 70% που μπορεί να βοηθήσει τον ύπνο. Μπορεί να είναι ένα τοστάκι με τυρί γαλοπούλα.
1: Θα μπορούσε να είναι δύο μπιφτέκια με σαλάτα, ας πούμε.
0: Όχι, είναι βαρύ γεύμα.
1: Είναι βαρύ.
2: Ένα φιλέτο κοτόπουλο.
0: Ένα φιλετάκι κοτόπουλο, ναι. Φιλετάκι κοτόπουλο, ναι. Με λίγο σαλατίτσα. Να μην έχει όμως σάλτσες απάνω κτλ. Φιλετάκι, λεμόνι, ριγανίτσα, αυτά. Κάτι λιτό.
2: Ένα απλό φαΐ.
0: Ναι, λιτό, ευκολοχώνευτο και μικρή μέτρια ποσότητα. Όχι μεγάλη ποσότητα. Ακόμα και σαλάτα μεγάλη ποσότητα, τουλάχιστον βράδυ δεν τη συνιστούμε. Λίγη σαλάτα, ένα μικρό φιλέτο, μία μικρή φέτα ψωμί. Αυτό. Και αν θες και ένα ποτήρι γάλα, να το βάλουμε γιατί είναι παιδιά. Είμαστε σούπερ. Αλλά όχι junk food σε καμία περίπτωση, όχι πίτσες, όχι χάμπουργκερ την τελευταία μέρα πριν τις εξετάσεις. Αφού λοιπόν κάνουμε αυτό το τελευταίο βράδυ, κοιμόμαστε, ξεκουραζόμαστε. Το άλλο το πρωί οι οδηγίες λένε ότι όταν καταναλώσεις 60 με 90 λεπτά πριν τις εξετάσεις, ας πούμε ότι οι εξετάσεις είναι 9 η ώρα, σε 7,5 ώρα να φάει το παιδί ένα πρωινό, πρέπει να είναι ελαφρύ και πλήρες. Δηλαδή να αποτελείται από μια πηγή υδατανθράκων, όπως είναι, ας πούμε, τα βρώμη, τα δημητριακά.

0: ιατριακά ολικής άλυσης στο ψωμί, μία πηγή από πρωτεΐνης όπως είναι το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί και μία πηγή από καλά λιπαρά, είναι πολύ σημαντικό αυτό, όπως είναι η ξηρή καρπή, το ταχίνι. Οπότε ας πούμε ένα πρωινό γάλα με δημητριακά και λίγους ξηρούς καρπούς, γιαούρτι δημητριακά ξηρούς καρπούς, γάλα δημητριακά και στη χούφτα μας 5 αμύγδαλα είναι το ιδανικό πρωινό,
1: αυτό που ενδείκνυται,
0: 2 ώρες, 1,5 ώρες,
1: 90 λεπτά, μπράβο.
0: Αργή απελευθέρωση της ενέργειας, ούτως ώστε το παιδί μέχρι να φτάσει στις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, γιατί εξετάσεις νομίζουν 2-3 ώρες.
2: Είναι πολύ. Είναι
0: πολύ, δηλαδή είναι 5-6 ώρες μέχρι να τελειώσει η διαδικασία και το παιδί να παραδώσει την κόλλα. Οπότε σε αυτές τις 5-6 ώρες το παιδί πρέπει να έχει
2: κάτι μαζί του.
0: Κάτι μαζί του, δηλαδή μία μισή ώρα πριν τις εξετάσεις να έχει φάει ένα καλό πρωινό και μέχρι που θα πάει στις εξετάσεις, αλλά κατά τη διάρκεια των εξετάσεων να είναι καλά ενυδατωμένο. Προσέξτε, εδώ είναι σημαντικό, γιατί δεν πρέπει το παιδί να είναι υπερβολικά ενυδατωμένο, γιατί αυτό θα το διακόπτει, θα πηγαίνει στην τουαλέτα. Πρέπει δηλαδή, μόλις πάρει το πρωινό του, μετά από μισή ώρα να πιει ένα ποτήρι νερό και μετά ένα μπουκαλάκι νερό καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Mm-hmm. Ούτε δηλαδή καθόλου, αλλά ούτε και πολύ.
1: Ναι,
0: γιατί σε αποσυντονίζει. Ναι, σε αποσυντονίζει.
2: Μια σοκολατίτσα 70%.
0: Πώς?
2: Και μια σοκολατίτσα 70%.
0: Καλό θα ήταν αυτό, ας πούμε, να πούμε ότι ας το βάλουμε στο πρωινό. Ναι. Δηλαδή λίγο μετά, ή μαζί με το πρωινό, αλλά πολύ λίγο. Ναι. Δηλαδή μια μπουκίτσα ίσα-ίσα, δηλαδή αυτό βοηθάει ίσως στην αρχή των εξετάσεων, αλλά να μην περιμένουμε ότι άμα θα φάμε πολύ σοκολάτα θα μας βοηθήσει. Να
2: μας
0: ένα τρίωρο να γράφουμε και παρακατάπαυστα. Αυτό δεν γίνεται.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν πλήρες το γεύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρουμπή, που ήσασταν εδώ. Ήταν πραγματικά χρήσιμα όλα αυτά που είπατε. Και μάθαμε κι εμείς. Όχι μόνο οι υποψήφοι, και εμείς.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ακριβώς. Να πούμε κλείνοντας ότι οι εξετάσεις πανελλαδικές δεν είναι μαραθώνιες, που είπε και η κυρία Γάθο πριν, δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Είναι ένας αγώνας με αντοχή και αυτοσυγκέντρωση. Σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας εποχής και πρακτική.
2: Και τακτική.
1: Και το ξεκίνημα, ακριβώς, και το ξεκίνημα μιας άλλης ζωής.
2: Η τακτική είναι αυτό που μας είπε ο κ. Καρούμπη.
1: Ακριβώς, την ενήλικη.
2: Για το μέρος της διατροφής, η τακτική.
1: Ακριβώς, η καλή προετοιμασία λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα γνώσης, είναι θέμα σωστής διαχείρισης χρόνου, σωστής οργάνωσης, μεθοδικότητας και σωστής διατροφής. Εμείς ευχαριστούμε και τους δύο καλεσμένους που ήταν εδώ, και την κυρία Γάθου και τον κύριο Καρούμπη που είναι εδώ μαζί μας, για τις πολύτιμες συμβουλές. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που μας άκουσαν. Ελπίζουμε να πήρανε κάτι χρήσιμο σήμερα.
0: Να ευχηθούμε και σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία.
1: Να έχουν καλή επιτυχία ακριβώς όλα τα παιδιά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα από τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Παγιάτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή

0: Μιχαλοπούλης από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν οι υπογραφές για τη συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με τρεις άξονες συνεργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της εταιρείας για υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο υλοποιώντας τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η είσοδος της Chevron στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy ενισχύει τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση τη κρίση στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες 435 εκατομμυρίων δολαρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Δημέτωποι επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένου του Νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννινα. Αμέσως μετά, Fader Up με τον Αργύρη Κλιμαντήρη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
3: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.
4: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

Με τον παραδοσιακό υπηρώτικο σκοπό Ελμπασάν ξεκίνησε το σημερινό Fade Rap, κυρίες και κύριοι, και όπως ίσως καταλάβατε, σήμερα θα κάνουμε βουτιά στην αυθεντική παραδοσιακή μουσική της Απείρου Γης. Αφορμή για το σημερινό επεισόδιο είναι η διαδικτυακή μουσική παράσταση του Live Stage Web Project με τίτλο «Σκόρπια Φύλλα». Σκόρπια φύλλα είναι οι νότες που πλέκονται μία-μία για να υφάνουν τραγούδια που αναβλύζουν μνήμες. Σκόρπια φύλλα είναι οι σκέψεις των ξενιτεμένων, αλλά και όσων έμειναν πίσω να τους καρτερούν. Μία φρέσκια αλλά ταυτόχρονα βαθιά προσέγγιση της μουσικής αυτής με ένα δοκιμασμένο σύνολο οργάνων χωρίς δεσμεύσεις γραφικού, φολκλωρικού ή μουσιακού τύπου, όπως μας λένε χαρακτηριστικά οι διοργανωτές, και τα περάσματα που θα κάνουμε θα γίνουν με τις φωνές τεσσάρων καταξιωμένων ερμηνευτριών, της Γιώτας Γρίβα, της Ρίας Ελληνίδου, της Αρετής Κετιμέ και της Λευκοθέας Φιλιππίδη. Θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια. Για αρχή να σας καλωσορίσω στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, 88,2, 100,3 και ακόμα περισσότερες στις συχνότητές μας στα RGNA της Ηπείρου, erteco.gr και εφαρμογή Erteco για τους φίλους και τις φίλες από όλο τον κόσμο που θέλουν να συντονιστούν διαδικτυακά μαζί μας. Είναι το Fade Rap που θα σας κάνει παρέα μέχρι και το πέρας της ώρας. Άντα Κωνσταντίνα Κεργυράκο στην κονσόλα και το μικρόφωνο αντίστοιχα. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση!

Η Ρία Ελληνίδου τραγούδησε τα παιδιά της Αμαρίνα στην σκηνή του Live Stage Web Project και πριν αναφερθούμε στους μουσικούς, να υπενθυμίσω απλά πως το Live Stage ήταν ένα εγχείρημα που δημιουργήθηκε την εποχή της πανδημίας με σκοπό να διατηρήσει ζωντανή την μουσική δραστηριότητα εν μέσω καραντίνας με διαδικτυακά live session που μεταδίδονταν στο κανάλι του Project στο YouTube. Έχουμε κάνει ξανά περάσματα στο project αυτό σε προηγούμενα επεισόδια του Fader Up και είναι αλήθεια πως τα χρόνια που πραγματοποιήθηκε, πολλές και πολλοί ήταν οι καλλιτέχνες που πέρασαν από εκεί και μας χάρισαν πραγματικά εκπληκτικές ερμηνείες, κυρίως πάνω στο παραδοσιακό και λαϊκό ρεπερτόριο. Η συνέχεια τώρα, με αρετή και τιμή.

Με τον Κωνσταντάκη Αρετή και τη με μας ταξίδεψε στο όμορφο Ζαγόρι, συνοδεία του Γιώργου Κοτσίνη στο κλαρίνο, του Κώστα Κίκυλη στο βιολί, του Νικόλα Αγγελόπουλου στο λαούτο, του Θωμά Κωνσταντίνου στο ούτι και το λαούτο και του Πέτρου Παπαγεωργίου στο ντέφι. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την Λευκοθέα Φιλιππίδη.

Η Λευκοθέα Φιλιππίδη με την κοντούλα Λεμονιά και η αιρετή και τιμέ με το άσπρο τριαντάφυλλο Κρατό προηγήθηκαν και, όπως καταλάβατε, το ταξίδι που επιχειρούμε σήμερα στην γη του 5 αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Να υπενθυμίσω για όσες και όσες μπήκαν τώρα στην παρέα μας πως σήμερα σεργιανάμε στην Ήπειρο με αφορμή την ιδιαίτερα συναισθηματική παράσταση του Live Stage Web Project με τίτλο Σκόρπια Φύλλα που παρουσιάστηκε διαδικτυακά το 2022. Μια παράσταση εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στον μουσικό πολιτισμό της Ηπείρου και να πούμε πως τιτλοφορήθηκε Σκόρπια Φύλλα γιατί τα φύλλα θυμίζουν το μουσικό σχήμα που φέρει η Άπειρος Γη. Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν από τους πιο γνωστούς ορχιστρικούς σκοπούς που μας έρχεται από την περιοχή του Αργυροκάστρου, ένας σκοπός που χορεύεται ως νηφιάτικος αργός ηρτός.

Και από την Βόρειο Ήπειρο θα επιστρέψουμε στο Ζαγόρι και θα πάμε Καπέσοβο. Το Καπέσοβο είναι ένα παραδοσιακό χωριό στα Ζαγοροχώρια της Ήπειρου, γνωστό για την αρχιτεκτονική του με τα πέτρινα σπίτια και τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια. Ένα χωριό που προσφέρει μια ήρεμη ατμόσφαιρα και εντυπωσιακή φυσική ομορφιά με πλούσια βλάστηση και εκπληκτική θέα στα γύρω βουνά. Το τραγούδι που θα ακούσουμε γράφτηκε για μια καπεσοβίτισσα που την έλεγαν Όλγα. Ο καπεσοβίτης Μιχάλης Βουλοδήμος, λέει η ιστορία, μετανάστης στο Κάιρο της Αιγύπτου, ήταν πολύ ερωτευμένος με την Όλγα και είχαν συνάψει παράνομη για την εποχή εκείνη σχέση. Όμως το Κάιρο όπου βρισκόταν αρρώστησε από ελονοσία και γύρισε για πάντα στο Καπέσοβο, όπου και πέθανε με τον καημό της Όλγας, καθώς αυτή τελικά παντρεύτηκε άλλον. Αγαπημένο Ζαγορίτσιο το κομμάτι που ακολουθεί, στο μικρόφωνο Ηρία Ελληνίδου.

νερή Ελληνίδου ακολούθησε η αρετή και τη Μέ με το άσπρα μου πουλιά, και νομίζω είναι περιττό να πούμε πως και οι τέσσερις κυρίες που ερμηνεύουν η Ήπειρο στο σημερινό επεισόδιο πραγματικά διαθέτουν ένα σοβαρό εκτόπισμα και ένα πραγματικό πάθος για το δημοτικό τραγούδι. Γιώτα Γρίβα, Ρία Ελληνίδου, Αρετή και τη Μέ και Λευκοθέα Φιλιππίδη. Ήδη απολαύσαμε τις τρεις από τις τέσσερις. Την Γιώτα Γρίβα δεν την έχουμε ακούσει ακόμα, αλλά έρχεται αμέσως τώρα. Στην πραγματικότητα έρχονται σύσσωμες και οι τέσσερις, με ένα κομμάτι που μιλά για τον αποχωρισμό, τον οριστικό αποχωρισμό, και συνοδεύει κάθε αντίο στην Ήπειρο. Το ξέρετε καλά πως εδώ οι αποχαιρετισμοί δεν λέγονται απλώς, αντίθετα γίνονται βίωμα που βαραίνουν τα καταραμένα ξεχωρίσματα.

Είμαστε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Το σημερινό επεισόδιο ήταν ένα πέρασμα στον μουσικό πολιτισμό της Ηπείρου και ακούσαμε μερικά μόνο από τα τραγούδια που ερμηνεύτηκαν στην δίωρη παράσταση του Live Stage Web Project με τίτλο Σκόρπια Φύλλα. Μια παράσταση που βεβαίως είναι διαθέσιμη για παρακολούθηση στο κανάλι του Project στο YouTube. Στην παράσταση έπαιξαν οι μουσικοί Γιώργος Κοτσίνης στο κλαρίνο, Κώστας Κίκυλης στο βιολί, Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο, Θωμάς Κωνσταντίνου στο ούτι και το λαούτο και ο Πέτρος Παπαγεωργίου στον τέφι. Και έτσι στην αποφώνηση σαν πουλιά θα πετάξουμε. Γιώτα Γρίβα, Αρία Ελληνίδου, Αρετή και Τιμέ και Λευκοθέα Φιλιππίδη ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν τις φωνές τους σε μια ιδιαίτερη, πολύ όμορφη, πραγματικά πολυφωνική σύμπραξη. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρέα την ώρα που πέρασε. Ήταν το Fader Up που έπαιξε στον αέρα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Ήταν η Άντα Κωνσταντίνα στην κονσόλα, ο Αργυράκος στο μικρόφωνο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Για χαρά!

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση έκτου προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό. Ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν όψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν όψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και θα έχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή 1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει, να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στη διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται ως στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά, ή το αντίστροφο. Βρέθηκε χρηματοδότηση, όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της οδού Αγίας Σοφίας, το παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελάη την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 400 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, που προσδιορίζεται να λειτουργήσει.

0: ανοίξει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του πιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή Μ1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας στο μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Μ1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μ-Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις της καθημερινής μετακινήσης των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή λοιπόν του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων, ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Ακούσαμε
2: νωρίτερα. Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
1: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλός σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
2: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
1: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
2: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
1: Σίγουρα, τα οποία επί χάρτου μετέστερα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
2: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
1: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
2: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζεται το Μ1 στις στάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά. Μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η Μ1 γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μ-Express. Θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 2025. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, αλλά και κλίμα, καθώς ΣΟΚΑ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών Η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση, μάλιστα, έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την Αρτισερών, που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα, έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό, δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι εκεί της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Mm-hmm. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η άλλη εξέλιξη είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες τη θέλουν να είναι ελεύθερη, να αφέθηκε ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι, και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει, και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
4: Για τα δικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπείοι άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν λάβει οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρια ζώων καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο, τον ιαλοπίνακα, και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίεργο, καθώς κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και για τη δική του επιχείρηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε στη συνέχεια ο Υπουργός, μετά το τέλος της επίσκεψής του, ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και, όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στο αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και οθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με σημεία της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρηση 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, δίνοντας κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρηνιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά, Βίκυ, να κατεβάζουν τους διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκυ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλα από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλών δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος, τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο, προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αγέλη τα είχε περικυκλώσει. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο. Όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς. οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι, και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί, να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι ύπαρκτος και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
8: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει. Είναι αγέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά σε αυτές τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, 2 στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και 1 το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι, βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο, βεβαίως, επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέφυγαν, δηλαδή, αναγκαστικά η κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθεα στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της δημοτικής κοινωνίας. Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η

0: ποιότητες θερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκεσωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες 3 αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα, με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων αγροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κ. Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στη τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025, αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφίξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επισήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αφτίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο ο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδού 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Αποστόλος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Χαριτόπουλος σημειώνει ότι για μία ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του ως δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι υποστηρικτές γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Κύριε Σκύρη Βίκη, ακριβώς έτσι είναι. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία, έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκη της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρος της Κοινουρίας. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κοινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκη, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κοινουρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άνδρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόπτο, δραματικά απρόπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν. Δεν συνελήφθησαν, αλλά προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία ξαναλέω ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ένικό του και του επιτέθηκε μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε. Ωστόσο, ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέκι είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή τόσο για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, την απειλή με όπλο δηλαδή στον ένικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων, τη βιοπικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής. που συνδέει άμεσα με το φυσικό, συνδέεται άμεσα με το φυσικό της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βρεπενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελικτικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να ιδιωτικοποιήσουμε, αλλά επειδή απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί, αποσχολεί από ολόκληρη τη χώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η Περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις στην ΕΡΤ Αιγαίου μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η Περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού αλλά και οι δημοτικές αρχές, ναι, που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτικά τα οποία μεταφέρουν τα ογκώδικα απορρίμματα, και αυτά πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κάτοικους της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο κανονισμός, το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερο στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί, μιας και που ήδη δύο χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μαλισταλία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζακύνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επί τη ίδια τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας. Και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής στους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενο στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι σε κοινωνικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μεθόδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Ίσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους, ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
5: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
0: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα τενάγη των Φιλίππων, με την συμπαράσταση των δύο δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο, και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
6: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν στα τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατόν να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των τεναγών, τα οποία, αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση, θα μετατραπούν σε έρλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες, ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
7: Με δύο δρομολόγια λοιπόν, επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ, και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά, που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια, παρουσία και το αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σάββατο 30 Μαΐου με δύο δρομολόγια, όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Φλόρινα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση, και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πήγαινε έλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το Μινωικό Ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάχρου, της Ομίνθου και της Κιδωνίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκυ, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά. Είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνιμος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος. Είναι οι τοπικές αρχές, φυσικά, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές, ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα. Στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μηνωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης, και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκυ, ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμηνθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στο Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας, της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
9: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκα στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας. Ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ Πελοποννήσου, Αθανασία Σταμοπούλη, είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
10: Καλό σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκη, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγιο και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγών των περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στις συνέπειες της επερθυνής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας του Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω, γυρίες.
0: Ερτ Ιωάννινα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άρειο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό Κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογοναθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Chevron και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10 στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
3: Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογοναθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες υδρογοναθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Για να τον ακούσουμε.
4: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων.
2: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το Κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογοναθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογοναθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογοναθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί εστιάζουν στο Ιόνιο, είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, υπάρχουν έτοιμες υποδομές και στην Ιταλία και στην, και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει την, το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
2: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, το, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
5: Είναι ακόμα νωρίς. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογωματικές, αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον μπλοκ Α2 που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον. Η Σεύρον έχει την παραχώρηση. Δούνε στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
2: Μαρίνα Δεμετζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική νότου πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
0: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα ο Παύλος Βαρανέκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του Πασόκ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά πάνω στον Αδενάκης λίγο νωρίτερα, αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχουμε κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι η πολιτική είναι αναπόφευκτη στο τι θα γίνει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας.

0: κυβέρνηση Ελλάς και ΠΑΣΟΚ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή, με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αβελάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα, ποια αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κρυφθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω γιατί το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπετε, συγγνώμη, υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group, και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
1: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο Briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, ή λέγοντας ότι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, παρανοϊκές αναλύσεις του ΠΑΣΟΚ, λένε το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
0: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ακριβώς, που το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, μεταξύ του Μέγρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση, σε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, στην κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, από ένα κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από την Καλάτρη Κουπή.
1: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο ΣΕΟ της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που πήρε από την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες. Πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάτης Στανισεύσκη ανέδειξε τον λόγο της, μειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμων ερευνητικών ομάδων της εταιρείας, και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα διηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του Μνημονίου είναι η προστασία και διάδεση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο την δημιουργία ψηφιακών κρίνων τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και το συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική. Έχοντας την συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία, σπέβδοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγείλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένους.

0: συγκεκριμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open.
1: Νομίζω ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πυρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το ΠΑΣΟΚ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινή γνώμη. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν τη παίρνει ψήφους και όχι το ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
2: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και από τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε και για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
2: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
0: Παράλληλα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
2: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
0: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Άριο Πάγο μετέβη νωρίτερα για να καθέσει την ιδρυτική διαχείριση του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση τη ιδρυτική διακήρυξη και των υπογραφών στήριξη των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από τον νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βέβαια, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος, σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
0: Μάλιστα. Μένεις στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στο χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τύπο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
4: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες και

0: κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
1: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Για να τον ακούσουμε.
2: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους
3: αυτούς. Στον τίτλο λέει αριστερή.
2: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
3: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα αυτό.
2: Προφανώς
3: και έχει. Τον κεντρό έχει κόμμα να αφήνεται στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
2: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας. Τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
1: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Ευαγγελή Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
4: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
5: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
4: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σενότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα αναταράξεις καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στρέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
6: Κοίταξε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζω ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές.

0: το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου. Μένει να το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
0: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή, αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνη νυχτρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή, είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα ήταν η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καριστιανού, Ευγενία? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές, Γρηγόρη, διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Γρηγόρη, του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η Σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έγκλημα των τεμπών δεν θα είχε, μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε φαντς. Χαρακτηρίζει καταληκτικά.
1: Και να κλείσουμε αυτό, Ευγενία, ναι.
2: Ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι.
2: Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
1: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξεις λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξεις που αποτυπώνονται και στις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%, με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 4,1, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται και πάλι έφθραστη εκεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμέσως.

0: αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από 3 ημέρες. Η Ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγεινο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία. Ενώ το Κουβέιτ, που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς, καταδίκασε πριν από λίγο την Ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η Ιρανική επίθεση και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκθου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η 3η φορά που οι 2 πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της Ιρανικής τηλεόρασης, των κρατικών μέσων, ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε 1 μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ. Και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν και επίσης πρόσθεσε σε μία άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των ΗΠΑ θα λέγαμε στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωράς στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή 2-2 στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μία άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρητού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες είχαμε μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά από τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υγραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως στα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το αντίστοιχο σε υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς. Η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Οι αιτισμένοι διεθνείς τιμές επισήμαν ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης. Ενώ για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Πυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
3: Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα mm-hmm. σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, mm-hmm. δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε βέλτιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχή ασφάλιση, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριασίου που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Air News Radio 5,8 ο κύριος Μιλαπίδης, Δήμητρα.
4: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσύμων, έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσύμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης. Τρία και τέσσερα χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον ένα χρόνο έχουμε φτάσει.
1: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους δύο μήνες, όπως είπε ο κ. Πελεγκίδης.
4: Θα πέσει ακριβώς ο στόχος είναι αυτός, στους δύο μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
1: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό, να ακούσουμε το στο σημείο αυτό τον κύριο Μυραπίδη και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
5: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέρη και την κυρία Ευθυμίου, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχείο του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
1: Αυτά από πότε,
5: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχείο, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μυραπίδη. Λύση μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χείριας. Εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
4: Ακριβώς αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση και από τον κύριο Μυλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί. Όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Μυλαπίδη για το σημείο αυτό, τι είπε.
5: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, τον νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και 6-2 δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κυρία Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφεξής και αναδρομικά. Άρα όσοι μας ακούν νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Τώρα ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κύριος Μυλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
4: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα στην ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άνδρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μες. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε. Όπου, και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε. αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
1: Μακάρι. Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
5: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Mm. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η Αιδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
6: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος τους. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
7: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάνω από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
8: Άρα μπορεί να μηδενιστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
7: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε.
8: Έτσι,
7: να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
9: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, όταν θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και αφού ασκηθεί η διώξη, τότε θα παραδεχθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 θελητές, ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, ζητήσουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ανά Νικολάου, σου ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαστη γρασεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνόδους. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
6: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερε και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγειογενή γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνοδούς ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλει τη εξάπλωση του νοροϊού που οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των γατζών. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.
1: Ειρήνη, κύριε, τη ευχαριστούμε. Το παρακολουθούν το θέμα έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
11: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει και λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπια μορφή γαστρεντερίτιδα στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλή τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπια παραλαμβάνω μορφή και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία, Ευδοξία. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο. Και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή, είναι στους 30 βαθμούς που θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10, οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει η ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Ευδοξία, για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα.
13: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές γύρω στα 80% των σχολείων εμφάνισαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32 λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και με τους στα παιδιά ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Παρίσι αναμένεται τη θερμοκρασία 35 βαθμούς.
1: Πολύ δύσκολες συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό, σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με τον σκαλοζοπτώση, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κρίστιαν Μαυρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κρίστιαν? Ναι, ναι, ναι, σε ακούμε, Κρίστιαν, πες μας.
14: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι τη στιγμή, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35 τυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας. Και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Λόγος συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Κρίστιαν Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στη γύρια Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε 2-3 σταθμούς από τους 500 και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 Μποφόρ, με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα. Και θερμοκρασία στη θάλασσα 19 με 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί που σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
16: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αρχές συνελήφθη, είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 3 ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο που πιθανόν τα μαχαίρι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι βορειοδυτικά της Ζηρίχης, κοντά στη Ζηρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστικά πιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενος δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό, και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου. Σήμερα εδώ μαζί με τον Κωστή Γεωργακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Σε μάθα, Κωστή. Δεύτερη φορά μαζί. Ωραία παρέα είσαι κι εσύ, όπως όλα τα παιδιά εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Μας ακούτε φυσικά από τις κατατόπους συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου στα FM, σε διάφορες συχνότητες, καθώς επίσης και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Η Φωνή της Ελλάδας βρίσκεται και στην ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece. Να συνεχίσουμε, ξεκινήσαμε με τα ματζούνια και να συνεχίσουμε με τον Νίκο Οικονομίδη.

άλλη μια εξαιρετική εκτέλεση του Σταυρωτού, αλλιώς καβοντορίτικος σκοπός, από την Νότια Εύβοια, με τον κόρο είναι αυτή η εκτέλεση, τον Βασίλη Βασιλάρη, στην Ταραμπούκα, και νομίζω ο Κώστας Πίτσος, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε εδώ, το συνόδευσε. Θα με βοηθήσει λίγο στα comments ο φίλος ηχολήπτης. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ο Κώστας Πίτσος που το συνόδευσε. Ναι, δίκιο είχα. Λοιπόν, σε αυτό το σκοπό, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και να συνεχίσουμε να πάμε στα δίστιχα της θάλασσας, μιας που το καλοκαίρι έφτασε για τα καλά και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τα πρώτα σας μπάνια, όσοι δεν έχετε ήδη δηλαδή ξεκινήσει. Κάποτε κάνανε τα πρώτα τους μπάνια της αναλήψεως, που είναι την Πέμπτη, μια εβδομάδα πριν από του Αγίου Πνεύματος, την προηγούμενη Πέμπτη δηλαδή, ήταν της αναλήψεως, ήταν και η μέρα Κωνσταντίνου και Ελένης, και επικεντρωθήκαμε πιο πολύ σε αυτό το όνομα, τα δύο αυτά ονόματα. Θα είμαστε και η μέρα Κωνσταντίνου και Ελένης και επικεντρωθήκαμε πιο πολύ σε αυτό το όνομα, τα δύο αυτά ονόματα. Θα είμαστε όμως εδώ τη Δευτέρα, ζωντανά.

Η θάλασσα είναι μάνα μου, το κύμα είναι αδερφή μου και τα ψαράκια του γυαλιού η αγαπητική μου. Μέσα αυτούς τους στίχους νομίζω συμπυκνώνεται όλη η φιλοσοφία του ελληνικού ανθρώπου, ο οποίος δεν πά να χτυπιέται από παντού.

του, με το που μπαίνει μέσα στη θάλασσα, αισθάνεται ένα με τους προγόνους του, ένα με τη μάνα του, ένα με την αδερφή του, και φυσικά τα ψαράκια, λέει, του γυαλιού, η αγαπητική μου, ένα τραγούδι ερωτικό φυσικά, ένα τραγούδι ερωτικό για τη θάλασσα που πολλές φορές δεν ενώνει μόνο, αλλά και χωρίζει τους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, και ιδίως τον παραδοσιακό άνθρωπο που δεν είχε τη δυνατότητα πολύ εύκολα να μετακινηθεί από το ένα μέρος στο άλλο, ιδίως τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε απομακρυσμένα νησιά, που ήταν ξεχασμένοι από το Θεό. Τώρα ακόμα και αυτά τα μικρά νησάκια έχουν αρχίσει να κατακλείζονται από τον τουρισμό και χάνουν βέβαια από την άλλη πλευρά το γραφικό τους χαρακτήρα και την πραγματική και την παράδοσή μας. Τη χάνουμε σιγά σιγά, προσπαθούμε εδώ καθημερινά λίγο να λέμε μερικά πράγματα, αλλά πολλές φορές αισθάνομαι ότι κάποιες φορές αισθάνομαι ότι κάνουμε κάποιο έργο, κάποιες φορές αισθάνομαι ότι απλά μπαίνουν από το ένα αυτή και βγαίνουν από το άλλο. Έτσι αισθάνομαι ορισμένες φορές, δυστυχώς, σαν να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα να αλλάξουμε την καταστροφική ροή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσω της ανάπτυξης. Θα δείξει. Ευελπιστώ ο καθένας να μπορεί να κάνει αλλαγές στον αδερφό, στον εαυτό του, για να μπορεί να κάνει αλλαγές και στην κοινωνία. Πάμε σε ένα αγαπημένο νησί, την Ικαριά. Και με Φουρτούνα.

Η αρχαγγελίτισσα από τη Ρόδο και μια ροδίτικη σούστα ως γύρισμα, τραγούδησε η Μαρία Θεοφανίδου, εκτέλεσε η Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής Δήμου Ασπροπύργου, θρία εξαιρετικοί οργανοπαίχτες, από ένα CD διπλό με τίτλο «Χθες και σήμερα». Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο μας. Πάμε στη Μακεδονία. Γιώργος Μπαγιώκης, Κυριάκος Κοστούλας, Χρήστος Ζώτος, Βασίλης Κατράκος, Κώστας Πίτσος, Αντώνης Πελεκάνης και Φώτης Τσιλιπάνος σε αυτή την ηχογράφηση του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

με τον Νίκο Σκαφίδα, ο συρτός πολίτικος που ακούσαμε. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ταξίμι. Ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και το Κωστή. Ευχαριστώ για τη ρύθμιση του ήχου, Κωστής Γεωργακόπουλος. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της μουσικής και την παραγωγή. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογών ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και τον μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κύριος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Ελλένικα Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού μία ημέρα πριν από κρίσιμες συνομιλίες ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη, ενώ η Χεσμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Έχουμε επενδύσει περισσότερο από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο Νικολάκου, με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο Earth News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιώκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, είπε χαρακτηριστικά. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράτζα και την υποστελέχωση. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο αύριο. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Ρουίτσι Σακαμότο. Θεωρείται και είναι, όχι μόνο θεωρείται, ένας από τους πιο σημαντικούς πρωτοπόρους στην ηλεκτρονική μουσική. Για παράδειγμα εδώ, με την Κίτρινη Μαγική Ορχήστρα, Yellow Magic Orchestra, στο κομμάτι που ακούμε, Tong Poo, εξηγεί καλύτερα τι ήταν αυτή η Yellow Magic Orchestra. Ασιατικές μελωδίες, synthesizer, τέκνο αισθητική, πολύ παλιά, πριν γίνει η τέκνο. Το συγκρότημα φτιάχτηκε το 1978. Ο Ρουίτσι Σακαμότο κατάφερε και ένωσε μουσικές που πριν έμοιαζαν ασύνδετες. Ηλεκτρονική μουσική, avant-garde, pop, κινηματογραφική σύνθεση και παραδοσιακές ιαπωνικές επιρροές.

σήμερα λοιπόν μια πολύ μικρή επιλογή από πάρα πολλά αναρρύθμιτα άλμπουμ των Yellow Magic Orchestra και κυρίως του Ρουίτσι Σακαμότο. Εκεί θα επικεντρώσουμε. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε αν θέλετε με το θέμα της σημερινής εκπομπής, βέβαια βασικό, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στην Penny, σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει, θέλω να πω ότι όχι, αυτός ο Σακαμότο είναι εντελώς διαφορετικός από τον άλλον της δεκαετίας του 60 που έπαιξα πριν από κάποιες εβδομάδες.

ίσως ένα από τα σπουδαιότερα κινηματογραφικά θέματα. Μελαγχολικό, minimal, άμεσα αναγνωρίσιμο. Ένα από τα πιο διάσημα πιάνο themes στην ιστορία του κινηματογράφου. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Από την ταινία του Nagisa Oshima. Με πρωταγωνιστές τον David Bowie και τον ίδιο. Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στον μαγικό κόσμο που μας έχει προσφέρει, ευτυχώς, και υπάρχουν ηχογραφίες αυτές, ο Ρουίτσι Σακαμότο.

Αυτό που ακούσαμε ήταν από το άλμπουμ Sound Bites. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα είναι μόλις ελάχιστα από αυτά που έπαιζα κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής από το 70 και το τέλος που μάθαμε τους Magic Yellow Orchestra. Η εκπομπή ήταν φανατική οπαδός της μουσικής του Ρίτσι Σακαμότο και μία από τις καλύτερες στιγμές, κάποιοι μπορεί να το θυμούνται, ήταν όταν είχαμε μια τηλεφωνική επαφή μαζί του από την Ιαπωνία. Πρέπει να γίνει στη δεκαετία του 90 αυτό. Όλα λοιπόν είναι κομμάτια που τα έχετε ακούσει και μάλιστα είναι κομμάτια, ήταν αρκετά πιο εύκολο σήμερα να διαλέξω όσα μπορούμε να ακούσουμε από αυτά που έχω παίξει σε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σε κάθε CD είναι όλα τα περισσότερα CD, γιατί είμαστε στην εποχή μετά το 80. Έτσι λοιπόν έχω σημειώσει αυτά και πότε τα είχα παίξει σε αυτή την εκπομπή. Από αυτόν τον πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Πολλοί θεωρούν τους Yellow Magic Orchestra η ιαπωνική απάντηση στους Kraftwerk, αλλά έτσι με ένα πιο παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα. Αυτός έφερε υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα. Και είχε και τεράστια επιρροή στον κινηματογράφο με θέματα που έχει γράψει για το Merry Christmas Mr. Lawrence που ακούσαμε. Θέλω να ακούσουμε και την φωνητική ερμηνεία, παρόλο που την έχω παίξει στο αφιέρωμα του Sylvian, και το Last Emperor. Για το πρώτο πήρε BAFTA βραβείο, για το δεύτερο είχε πάρει το Oscar μαζί με τον David Byrne. Τώρα θα ακούσουμε μία από τις πιο συναισθηματικές συνθέσεις του. Rain λέγεται. Πιάνο, έγχορδα και μια απίστευτη αίσθηση νοσταλγίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό Κόλπο. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό Κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις υπογραφές υποστήριξης. Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάναβης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Η εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με Ρουίτσι Σακαμότο, που έφυγε τόσο πρόωρο από κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιαστικά και σήμερα μηνύματα. Αυτό που μου άρεσε πάντοτε από την αρχή και στους Yellow Magic Orchestra και στον Ρουίτσι Σακαμότο ήταν εκείνο που περιγράφηκε το συγκρότημά του, δηλαδή αυτό το παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα που είχαν πολλά από τα τραγούδια του. Ο Σακαμότο έφερε μια υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα και εδώ είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, θα πρέπει να ενδιαφέρει και εσάς και όχι εκείνους που είναι μονολυθικοί. Μπορούσε να γράψει κάτι πειραματικό, ακούσαμε κάτι ανάλογο και υπάρχουν πολύ πιο πειραματικά στο έργο του, και ταυτόχρονα συγκινητικό και προσβάσιμο. Είχε κλασική παιδεία όπως περισσότερη μουσική από αυτή τη χώρα, αλλά εδώ είναι το ζήτημα που θα σας πω τώρα. Δεν αντιμετώπιζε την pop σαν κατώτερη τέχνη. Η pop είναι το ίδιο σπουδαίο όσο είναι και το rock. Η καλή pop είναι τόσο σπουδαίος, είναι το καλό ροκ.

ήδη υπάρχουν παντού. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός επηρέασε πάρα πολλούς σύγχρονους, οι οποίοι άλλαξαν ανάλογοι του Σακαμότο που είχαν κλασική και παιδεία την άποψή τους για την pop, από μουσικούς της ambient μέχρι συνθέτες της κινηματογραφικής μουσικής. Να λοιπόν ένα από αυτά τα τραγούδια, από ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει στην χώρα μας το φθινόπωρο του 89 και είχε απήχηση και το παίζαμε αρκετά συχνά. Είναι ένα κολλάζ στυλ από το rock, την τέκνο, την κλασική μουσική μέχρι και το φλαμέγκο, την αφροκάνικη και την παραδοσιακή ιαπωνική μουσική. Γι' αυτό άλλωστε σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν τεράστια ονόματα όπως Arthur Lindsay, Brian Wilson, Robert Robertson και Sly Dunbar. Από το άλμπουμ Beauty.

ο Σακαμότο, που ήταν η γέφυρα Ανατολής και Δύσης. Ήταν από τους πρώτους Ιάπωνες συνθέτες που απέκτησαν αυτήν την επιρροή την παγκόσμια, όχι μόνο στη μουσική και γενικότερα, χωρίς να κάνουν τη μουσική τους δυτική. Επηρεάστηκαν, αλλά δεν την έκαναν δυτική, έμεινε στις πηγές του. Στη μουσική του ακούς Debussy, Ambient, Ιαπωνική παράδοση, Synthesizers, Noise, Minimal. Όλα αυτά στις μουσικές του Ρουίτσι Σακαμότο. Από την ταινία Επιστροφή του 2015, η ταινία του Ινιαρίτου με τον Λιονάρτο Ντικάπριο.

Και τώρα ένα απόσπασμα από ένα άλμπουμ του BTTB του 1999. Το άλμπουμ BTTB σημαίνει Back to the Basics. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια που έχει γράψει από τις δημοφιλέστερες συνθέσεις στην Ιαπωνία. Στην εκτέλεξη του Maxi Single έγινε νούμερο 1 αυτό που θα ακούσουμε από το άλμπουμ. Είναι ένα σχεδόν νεοκλασικό κομμάτι που ίσως άνοιξε το δρόμο για την σύγχρονη πιάνο ambient αισθητική.

αυτή η τελευταία περίοδος του Sakamoto επηρέασε πάρα πολύ τη σύγχρονη ambient. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ειδικά μετά τη μάχη του με τον καρκίνο, έγραψε ήρεμα και στοχαστικά κομμάτια που θεωρούνται από τα κορυφαία σε αυτό το είδος μουσικής. Πότε ήταν η ταινία αυτή, να τη θυμηθούμε, το 87, παίρνει το Όσκαρ μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέρν και τον τρίτο, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Μπερτολούτσι.

Ρουίτσι Σακαμότο. Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1952. Έφυγε από κοντά μας τον Μάρτιο του 2023. Απόλυτα σημαντικός, απέδειξε ότι η ηλεκτρονική και πειραματική μουσική μπορεί να είναι και βαθιά ανθρώπινη και μαζικά επιδραστική.

0: Sheltering Sky, διαφορετική ερμηνεία από αυτή που γνωρίζουμε από το soundtrack της ταινίας. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη. Ενώ η Χεζμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κύριος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Ελένικα Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Έχουμε επενδύσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Τζέσικα Ροζ Γουόλ, στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ροζ Γουόλ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο Νικολάκου, με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το ΠΑΣΟ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο Earth News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δήλωσε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσμα ευλογιάστων προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Η νόσος επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της. Έχει οριστεί ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων, μέσα στην οποία πραγματοποιείται η χνηλάτιση και συνεχής έλεγχη. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
1: Ο καιρός.
2: Αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται.

0: σας, γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Θα πω πολλούς χαιρετισμούς σήμερα, γιατί θα είναι διπλό, double το παιχνίδι.
1: Σε ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει.
0: Και όταν λέω παιχνίδι, μην παρεξηγηθώ, το παιχνίδι αυτό της εκπομπής, της επικοινωνίας, της διάδρασης, της ενημέρωσης, της παρέας, αυτής της ραδιοφωνικής συνάντησης.

κάνετε, τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε, σε τι κατάσταση. Εύχομαι και μέχρι τις 7 που θα πάμε παρέα εδώ πάντα από το Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Εύχομαι και μέχρι τις 7 λοιπόν να ανεβάσουμε διάθεση λίγο ή πάντως να μείνουμε στα ίδια αν είναι αυτά καλά. Να μην πάμε παρακάτω, δεν θέλουμε. Frate Francesco per

Όπως αντιλαμβάνεστε και ακούτε, εμείς ξεκινήσαμε πάντως έτσι με δυναμικό και χαριτωμένο τρόπο, πολύ μελωδικό και ρυθμικό μαζί. Ξαναλέω, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα, όλοι εμείς δηλαδή, η ομάδα η απογευματίνο βραδινή. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, λόμπαν καταδικό. Παρέα σήμερα μέχρι τις 7 και αύριο, σήμερα και αύριο για 2 ώρες, εκτεταμένη εκδοχή του «Μένουμε εδώ». Νομίζω σας το είπε χθες ο Ανδρέας, το κράτησα εγώ για έκπληξη και δεν το είπα εγώ.

δεν τελειώσει η μουσική φράση, δεν θέλω να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω, καθότι είμαστε και μουσικοσπουδαγμένοι, να σας πω την αλήθεια, τι τα κάναμε τα οδεία. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ολοκληρωθεί η φράση, δεν μου πάει καλά να τη διακόψω για να μιλήσω, οπότε να είμαι εδώ. Να είμαι εδώ, να είστε κι εσείς, μένουμε εδώ, το να είστε κι εσείς το υποθέτω, το φαντάζομαι, το ελπίζω και το εύχομαι. Αλλά περιμένω κάποια επιβεβαίωση, εννοείται μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας, δηλαδή του Viber κατά κύριο λόγο, Earth News Radio και μέσα από όλα τα άλλα. Messenger, Instagram. Μ' αρέσει που κάποιοι βρήκατε και το ή θυμηθήκατε και το mail μου, το οποίο είναι πολύ εύκολο γιατί όλοι έχουμε παρόμοιο, είναι το ονοματεπώνυμό μας σχεδόν, ή karagiannipapaki@earth.gr. Είναι το mail στο οποίο μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε. Το λέω γιατί κάποιοι θελήσατε κάτι να ρωτήσετε και για τις προσκλήσεις κτλ. Και έτσι μετά είχαμε μια επικοινωνία. 28 Μαΐου λοιπόν σήμερα, 28 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη. Πέμπτη, το λέω στον εαυτό μου και το ξαναλέω γιατί τις Παρασκευές, να μπερδεύτηκα κιόλας, μη μου κάνεις νοήματα, μπερδεύομαι Θάνο. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και δεν είναι Παρασκευή, είναι προ-Παρασκευή όμως. Έχουμε την αίσθηση σήμερα, επειδή είναι και απογευματάκι και κάνει και ζέστη και αρχίζει σιγά σιγά να αδειάζει η πόλη ή πάντως τα γραφεία. Έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είναι προ-Παρασκευή, μη σας πω κανονική Παρασκευή. Και είμαστε μπροστά εν όψη ενός ακόμα τριημέρου, τετραημέρου ή πενθημέρου. Εδώ είναι τώρα. Έχουμε πολλούς λόγους για να είμαστε αρκετά κεφάτοι. Το δημιουργούμε και από μόνοι μας δηλαδή. Mi chiamavano bocca di rosa, mettevo l'amore, mettevo l'amore. Mi chiamavano bocca di rosa, mettevo l'amore sopra ogni cosa. Appena scesi alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. Έχουμε λοιπόν αρκετούς λόγους για να έχουμε, να δημιουργούμε εμείς μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Όλοι οι άλλοι λόγοι είναι ακριβώς το αντίθετο. Από την άλλη, στεκόμαστε με πολύ έτσι αγάπη και σεβασμό σε όλα τα παιδιά που πρόκειται αύριο να ξεκινήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να σας πω ένα μυστικό και τα ξέρω πολύ καλά, πιστέψτε με. Μην διαβάζετε τώρα, από εδώ και πέρα κλείστε τα βιβλία, ό,τι διαβάσατε διαβάστε, μην κάνετε το λάθος να κουράζετε και να φορτώνετε κι άλλο τον εγκέφαλό σας, αφήστε τον να ξεκουραστεί και θα αποδώσει μόνος του την ώρα που πρέπει να αποδώσει.

0: Ελπίζω να αποφύγω αυτά που όλοι λέμε έχοντας περάσει το Ρουβίκονα, γενικώς έχοντας περάσει από πάρα πολλές εξετάσεις τελικά, και ενδοσχολικές και πανελλαδικές και άλλες, και ακόμα και εξετάσεις ζωής αν θέλετε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να αποφύγω τα στερεότυπα. Σίγουρα ο καθένας, το κάθε παιδί, ο κάθε νέος άνθρωπος θα δώσει τη δική του, θα κάνει τη δική του προσπάθεια. Και είναι πολύ σημαντικό το εξής, ότι όταν περάσει από όλο αυτό, με επιτυχία ή όχι, η οποία έχει πολύ υποκειμενικά κριτήρια και υποκειμενικές παραμέτρους, είναι σίγουρο ότι τότε θα καταλάβει ότι αυτές οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εξετάσεις που έχει μάθει να δίνει στη ζωή του, κυρίως στη σχολική και μετά επί τα φοιτητική. Είναι εξετάσεις, τίποτα άλλο. Εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές για κάποιους, πάνω στα θέματα και την ύλη που έτσι κι αλλιώς έχει συμφωνηθεί ότι θα έχει διαβάσει. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια, το λέω γιατί μπορεί να έχει και κάποια σημασία να μοιραζόμαστε και προσωπικές ιστορίες. Λένε ότι στο ραδιόφωνο και στις εκπομπές καλό είναι να μην αναφέρεσαι σε βιώματα προσωπικά και υπάρχει μια αυτοαναφορικότητα, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ στα φοιτητικά χρόνια όταν σε μια προφορική εξέταση πάνω στην ιστορία τέχνης νόμιζα ότι πρέπει μαζί με 2-3 συμφοιτητές μου έξω από την αίθουσα εξέτασης, περιμένοντας τη σειρά μας, να πούμε σαν επανάληψη ο ένας να ρωτάει τον άλλο και να τα λέμε, γιατί νομίζαμε ότι πρέπει να τα πούμε, και όταν μπήκα μέσα είχε αδειάσει τελείως το κεφάλι μου, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα και τόσο καλά που είχα διαβάσει και δεν θυμόμουν τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε τα όλα κάτω, να κάνετε κάτι ωραίο χαλαρωτικό, να ακούσετε μουσικούλα, να πάτε βολτούλα, οτιδήποτε. Και αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι όλη δική σας. Δεν το κάνετε ούτε για τους δασκάλους σας, ούτε για τους γονείς σας, ούτε δεν ξέρω τι, για τους αγαπημένους σας, ούτε δεν ξέρω τι. Είναι δική σας. Μπορείτε να το σκεφτείτε και αλλιώς, ότι να δοκιμάσετε τι είναι αυτό που το λένε πανελλήνιες. Νομίζω ότι περισσότερο τόσα χρόνια τώρα του έχουμε προσδώσει μια μυθική έτσι διάσταση, πολύ περισσότερο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν είναι εξετάσεις. Συμφωνούμε ή όχι, εγώ διαφωνώ κάθετα. Το να προετοιμάζεσαι χρόνια, να πληρώνεις φροντιστήρια και ιδιαίτερα και να καταλήγεις να δώσεις για 4 μέρες, 5, για 2-3 ώρες κάποια ύλη συγκεκριμένη, μπορεί να πας καλά άριστα, μπορεί και όχι, μπορεί να πας καλά σε όλα, μπορεί να έχεις κάποια μικρή ατυχία. Άνθρωπος είσαι, ανθρώπινος εγκέφαλος είσαι, δεν είσαι ρομπότ. Και τώρα που είπα ρομπότ, βγαίνει λοιπόν και αυτός ο περίφημος CEO της Nvidia. Νομίζω ότι ξέρετε όλοι τι είναι η Nvidia, μην την εξηγήσω εγώ. Και λέει ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, και ακόμα μιλάμε για σπουδές και επαγγέλματα μέσω των σπουδών. Τι σημασία έχει τι θα σπουδάσουν? Πραγματικά, αλλά προσέξτε τώρα, το είπε αυτό. Ότι το είπε, το είπε. Αλλά αν διαβάσετε παραπέρα, δεν το εννοούσε ακριβώς έτσι όπως ακούγεται. Δηλαδή ότι δεν έχει σημασία τι θα σπουδάζουν τα παιδιά. Μιλάμε λοιπόν για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, τον Jensen Huang, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πλάκα έκανα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο άνθρωπος, ο Jensen Huang, μιλώντας στο κανάλι News Asia της Σιγκαπούρης, νομίζω ότι δεν θα έχει σημασία. Όλα τα πράγματα που είχαν σημασία κάποτε θα εξακολουθούν να έχουν σημασία στο μέλλον. Αντί να δίνεται έμφαση σε σπουδές που θεωρούνται ανθεκτικές στην τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Δηλαδή αν διαβάσετε και παραπέρα το τι είπε, τότε θα δείτε ότι δεν ακυρώνει καθόλου τις σπουδές. Ίσα-ίσα που λέει ότι χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να εμβαθύνουμε τις γνώσεις και να βελτιώσουμε τις δεξιότητες. Πάνω σε αυτό λοιπόν, δεν έχουμε τον κύριο Huang, τον Jensen Huang, αλλά έχουμε έναν εξαιρετικό επιστήμονα που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, ο κύριος Γιάννης Πίτας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ ωραία, ευτυχή συγκυρία να σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Για τους ακροατές μας να πω ότι είστε πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΤΑ, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Καταλληλότερο δεν θα μπορούσαμε να βρούμε, κύριε Πίτα, αν θέλετε να σχολιάσουμε μαζί τη δήλωση λοιπόν του επικεφαλής της NVIDIA.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, καλά τα λέει ο επικεφαλής της NVIDIA, αλλά λίγο μονόπλευρο μπορώ να πω και λίγο ευλογική τα γένεια του.
0: Βέβαια.
1: Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν επαγγέλματα τα οποία θα επηρεαστούν άσχημα την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα μεταφραστές, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το κρύψουμε. Όποιοι διαλέξουν ένα τέτοιο επάγγελμα θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτό στο μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Απ' την άλλη υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα στα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν εργαλείο για να μας βοηθήσει στη δουλειά μας. Και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα και σε αυτό συμφωνώ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι αυτή είναι η καλή προοπτική και μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Αλλά βλέπουμε ότι το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε χρήστες οι οποίοι θα έχουν δεξιότητες, κατά τη δική μου την άποψη. Γιατί αυτοί εδώ πέρα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απλοί χρήστες, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, πράγμα που βολεύει βέβαια εταιρείες όπως OpenAI και τα λοιπά. Αυτοί έχουν περιορισμένη εμβέλεια για το τι μπορούν να κάνουν. Για κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη εμβάθυνση στην τεχνητή νοημοσύνη, πιο πολύ από ό,τι στους υπολογιστές, γιατί αυτά εδώ είναι πολύπλοκα εργαλεία τα οποία έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, πιο πολλά από τους υπολογιστές. Αν δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνουν, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αποτελεσματικά. Δεν φτάνει δηλαδή να χρησιμοποιείς ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, να του κάνεις ερωτήσεις και να παίρνεις κατάλληλες απαντήσεις. Καλά είναι να καταλάβεις και τι κρύβεται πίσω από αυτό. Και αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο για εκείνους οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν, να γίνουν επιστήμονες και να αναπτύξουν καινούργιες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτοί πρέπει να τα ξέρουν αυτά πάρα πολύ καλά.
0: Επομένως, στην ουσία, ήδη μας καλύψατε, αλλά θα ήθελα να απευθυνθούμε, βέβαια δεν ξέρω αν μας ακούνε, δεν έχει σημασία όμως, σε όλα τα παιδιά που αύριο ξεκινάνε για μια ακόμα χρονιά την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι, όπως την έχουμε συμφωνήσει όλοι οι φορείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρετε νομίζω καλύτερα από μένα ότι κυκλοφορεί ευρέως η άποψη ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι τώρα με τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο επαγγέλματα τέλος πάντων θα υποχωρήσουν, αλλά δεν χρειάζονται και τόσο πολλοί σπουδές. Τι θα λέγαμε σε αυτά τα παιδιά, κύριε Πίτα, ώστε να τους κάνουμε να νιώσουν και καλύτερα και να μην νιώθουν ότι ακυρώνεται και η όποια προσπάθειά τους, είτε προς το σκοπό τον οποίο έχουν βάλει σαν στόχο, είτε και προς ένα σκοπό που δεν το γνωρίζουμε εμείς. Κάθε παιδί έχει το δικό του πλάνο ζωής, να το πω έτσι.
1: Αυτή είναι η επόμενη επικίνδυνη άποψη που κυκλοφορεί και
0: κυκλοφορεί ευρύτερα
1: και μάλιστα όχι μόνο στον απλό κόσμο, κυκλοφορεί και στις ελίτ τις τεχνολογικές. Για μένα αυτή εδώ πέρα μια τέτοια εξέλιξη είναι καταστροφική για τον εξής λόγο. Πολύ ωραία. Δεν σπουδάζουμε. Έχουμε μια καλή ιδέα, παίρνουμε και τα λεφτά του μπαμπά μας ή venture capital άμα δεν έχει ο μπαμπάς μας λεφτά και φτιάχνουμε μια εταιρεία και υποθέσουμε ότι από τους χίλιους ο ένας θα πετύχει. Αυτός ο ένας ο οποίος θα είναι πετυχημένος, τι θα κάνει σε 5 χρόνια που θα αλλάξει τεχνολογία αν είναι αγράμματος? Δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στο επόμενο βήμα. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, για να καταλάβεις αυτήν εδώ πέρα την τεχνολογία, για να αναπτύξεις την καινούργια τεχνολογία, χρειάζεται βαθιές γνώσεις και χρειάζεται βαθιές γνώσεις μαθηματικών, γιατί όλες οι επιστήμες πια και πόσο μάλλον και η πληροφορική και ό,τι έχει σχέση με την νοημοσύνη, όλα έχουν μαθηματικοποιηθεί. Χωρίς καλή γνώση των μαθηματικών, ήδη από το επίπεδο του δημοτικού, θα έλεγα, αν όχι του γυμνασίου και του λυκείου, δεν μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξη. Εφόσον επομένως δεν θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, ποιος θα παράγει την καινούργια γνώση, ποιος θα παράγει τα καινούργια εργαλεία, ποιος θα μεταδώσει την καινούργια και την υπάρχουσα τη γνώση στην επόμενη γενιά? Αν συνεχίσουμε δηλαδή σε αυτόν εδώ πέρα το χαβά, τότε εκείνο το οποίο θα γίνει είναι ότι θα πάθει μια εσωτερική καθίζηση η ανθρωπότητα, σαν αυτή που είχαμε περίπου στα τέλη του αρχαίου κόσμου, στις αρχές του Μεσαίωνα, όταν η αρχαία γνώση δεν μεταδόθηκε στις επόμενες γενιές για διάφορους λόγους. Τώρα δεν είναι τη στιγμή να το συζητήσουμε αυτό εδώ πέρα.
0: Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμά σας.
1: Αλλά μετά είχαμε 1000 χρόνια σκοταδισμού.
0: Ναι. Γιατί γενικώς, αν η ανθρώπινη γνώση ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος που λέει ο λόγος, πώς να το πω, όχι τόσο σημαντικό, τότε δεν θα γίνονταν τόσοι αγώνες για να υποτιμηθεί. Πολύ συχνά δεν μεταφερόταν γιατί ήταν θέμα ελιτισμού, ξέρετε.
1: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι ένας από τους κινδύνους.
0: Και επιτρέψτε μου να πω και ένα ακόμα παράδειγμα για να βάλω και τους ακροατές μας σε μια έκτακτη είδηση που τώρα βλέπω από το πρακτορείο Άξιος, κύριε Πίτα. Αναφέρεται ότι κατέληξαν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πιστεύω ότι και εσείς θα θέλατε να το ακούσετε. Και τώρα αναμένουν την έγκριση του κύριου Τραμπ. Αυτή η είδηση και μόνο, αν ισχύει, ωραία, τη διαβάζει κάποιος, τη βλέπει όπως λέτε ως ρομπότ ή του τη δίνει ένα ρομπότ, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Για να μπορέσει να την αξιοποιήσει, για να έρθω και στην κουβέντα μας πάλι, θα πρέπει να έχει γνώσεις ιστορίας, γεωπολιτικής, διπλωματίας, διεθνών σχέσεων. Έτσι δεν είναι?
1: Μα ακριβώς αυτή είναι η δικιά μου θέση. Εμείς δεν χρειαζόμαστε άτομα τα οποία θα γίνουν καλοί χρήστες που θα έχουν δεξιότητες. Εμείς χρειαζόμαστε μορφωμένους πολίτες και μορφωμένους επιστήμονες, οι οποίοι να μπορούν να καταλάβουν όλη την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κοινωνίας και της ανθρώπινης γνώσης, να καταλαβαίνουν και το τι σημαίνει μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, να καταλαβαίνουν και από τεχνητή νοημοσύνη. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή χρειαζόμαστε υπερανθρώπους. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς υπερανθρώπους όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αλλά θέλουμε όμως οπωσδήποτε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πλατιά γνώση από τη μια και δεύτερον να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα πράγματα από την άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ρωσέφωλο αυτό.
0: Όχι, και βλέπω και οι ακροατές μας αυτό λένε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λέει ο επικεφαλής, ο CEO της Nvidia, παρακινεί να γίνουμε απλώς χρήστες. Είναι αυτό που συζητάμε. Το έχουν πιάσει και το θέτουν ως ερώτημα.
1: Ναι, μα οι χρήστες δεν μπορούν να πάνε μακριά. Δεν μπορούμε να δομήσουμε μια κοινωνία χρηστών. Και είναι κακός καμιά φορά που βλέπω και εδώ πέρα στην Ελλάδα να προωθούμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μας ενδιαφέρει να παράγουμε εμείς καινούργια εργαλεία, προϊόντα, υπηρεσίες στην τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία να έχουν ψηλή προστιθέμενη αξία, τα οποία να δημιουργούν κοινωνικό πλούτο. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε μορφωμένους επιστήμονες. Και έχουμε τέτοιους μορφωμένους επιστήμονες, δυστυχώς είναι στη διασπορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει για τα νέα τα παιδιά είναι σημαντικό το να συνεχίσουν την προσπάθειά τους, είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια των σπουδών να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, να εμβαθύνουν. Ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι είναι προς τις ειδικές επιστήμονες οπωσδήποτε πρέπει να εμβαθύνουν και στα μαθηματικά και στην πληροφορική. Αλλά το ίδιο όμως ισχύει και σε άλλες επιστήμες. Δεν νοείται γλωσσολόγος αυτή τη στιγμή ο οποίος να χρησιμοποιεί μόνο συντακτικό, γραμματική, ετυμολογία, τα κλασικά δηλαδή τα οποία ξέρουν οι φιλόλογοι. Χρειάζεται να ξέρει και μαθηματικά. Τώρα το κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν να συμβεί ή όχι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι. Αλλά και ήδη με την λέξη που χρησιμοποιήσατε, πρώτα απ' όλα το εκτιμώ φοβερά που το λέτε εσείς αυτό, που είστε σε αυτή τη θέση που είστε πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το μεταφέρετε εσείς και να το εξηγείτε έτσι. Και δεύτερον, είπατε και το δεν μπορεί να γίνει ο άλλος υπεράνθρωπος. Και έρχομαι στην πρώτη μου ερώτηση, δεν ξέρω αν την καταλάβατε όπως την υπενόησα. Αν οι πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό άμα θέλετε το απαντάτε, γιατί δεν είναι απολύτως του αντικειμένου σας, είναι οι ενδεδειγμένες ή θα πρέπει σιγά σιγά να βρούμε ένα άλλο μοντέλο για να μπορούν τα παιδιά να προχωρούν και να σπουδάζουν ό,τι θέλουν, όσο θέλουν? Αυτό θα ήθελα να μου πείτε, αν θέλετε.
1: Να σας το πω κάπως αλλιώς. Η ζωή έχει διάφορες δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να τις περνάμε και μεταξύ αυτών είναι και οι εξετάσεις. Άρα κάπου πρέπει να ελέγχονται οι γνώσεις μας. Το θέμα είναι πώς αποκτούμε αυτές εδώ πέρα τις γνώσεις και πώς αυτές εδώ πέρα οι γνώσεις είναι κριτικές. Μαθαίνουμε να μαθαίνουμε. Εμένα

0: Λείψατε απόλυτα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο να πούμε κι άλλα. Σας ευχαριστώ θερμότατα και σας χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους της και μισή και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, δεν σε λένε Γιάννη, δεν σε λένε Γιάννη, σε λένε Δημήτρη Φαναριώτη όμως.
1: Γεια σου, ρε Έλενα,
0: Δημήτρη, καλησπέρα. Έπεσες πάνω στο ρυθμικό τραγούδι, εδώ είμαστε όλοι στο χορευτικό και είπαμε να μην διακόψουμε, αλλά μου άρεσε τρομερά αυτό το μότο που είπες. Εγώ όλο αγωνία, κυρίες και κύριοι, ρωτάω τον Δημήτρη, του λέω: Έχουμε συμφωνία! Και τι μου είπες, οι Ιρανοί, πώς το είπες ωραία.
1: Μικρό καλάθι να κρατάμε, γιατί οι Ιρανοί δεν την έχουν επιβεβαιώσει ακόμα. Ενώ η συμφωνία δεν έχει επιβεβαιωθεί και από τον Τραμπ.
0: Ναι, μου είπες, οι Ιρανοί δεν μιλάνε και ο Τραμπ δεν έχει εγκρίνει.
1: Δεν έχει εγκρίνει. Συνεπώς, καταλαβαίνει κανείς, διότι χτες, για παράδειγμα, είχαμε 10 φορές αντιφατικές πληροφορίες. Δηλαδή, τη μία την κλείσαμε τη συμφωνία, όχι δεν την κλείσαμε. Ναι, είπε ο Τραμπ, όχι είπε ο Μοτστάμπα. Είναι κάτι πάρα πολύ πρώιμο. Φυσικά και όλοι ευχόμαστε να καταλήξουν στη συμφωνία. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι το μεταδίδει το Άξιος. Είναι ένας ιστότοπος ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή πρόσβαση σε κυβερνητικές πηγές στην Ουάσιγκτον. Συνεπώς αυτά τα οποία μεταδίδει έχουν μια σημαντική βαρύτητα. Τώρα, σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον κατέληξαν στη συμφωνία. Αναμένουν την έγκριση του κυρίου Τραμπ. Επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, στις οποίες πρώτο σταθεί ως γνωστόν το Πακιστάν. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από το Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Το οποίο όμως, από όσο θυμάμαι και τα έχουμε και πει, το Ιράν δεν το συζητάει καθόλου.
1: Καθόλου δεν το συζητάει και μέχρι χτες είχαμε την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί το έχουν αφήσει απ' έξω αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, και εγώ πήγα να πω τη φράση με την γαργάρα, αλλά δεν πήγα, ναι, το κατάλαβα.
1: Τώρα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης το Άξιος ότι οι όρες της συμφωνίας είχαν ως επιτοπλίστων συμφωνηθεί από την περασμένη Τρίτη, προχθές δηλαδή.
0: Ναι, σήμερα έχουμε Πέμπτη.
1: Πέμπτη. Mm-hmm. Αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση των ηγετών. Πάντα σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας. Εκείνος δεν την υπέγραψε και μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει ακόμα μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Συνεπώς, εφόσον ακόμα δεν έχουμε επιβεβαίωση επίσημη από τους Ιρανούς ή, εν πάση περιπτώσει, από κάποιο ιρανικό κρατικό μέσο που θα ήταν το ίδιο, και δεν έχουμε και την έγκριση του πρόεδρου Τραμπ. Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά όπως σου είπα, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχουμε πραγματικά πήξει στις αντιφατικές πληροφορίες, νομίζω ότι προς το παρόν, εάν δεν πει ο Τραμπ ότι ναι, την εγκρίνω και συμφωνήσουν και οι Ιρανοί, πρέπει να κρατάμε ακόμα μικρό καλάθι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή να είμαστε επιφυλακτικοί
0: κατά
1: το κοινό λεγόμενο Έλληνα.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη. Οτιδήποτε ξέρεις εσύ, τι λέμε συνήθως. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας μέχρι τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Αναφέρθηκε ο κύριος Γιάννης Πίτας νωρίτερα, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης, για αναφέρθηκε και στη Διασπορά, γι' αυτό, επειδή ακουγόμαστε μέσω και του ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον κόσμο. Η Διασπορά λοιπόν, η ομογένεια, ο απόδημος ελληνισμός που έχει ένα πλέον πολύ δυνατό κομμάτι Ελλάδας με φοβερούς επιστήμονες, μετά και το Brain Drain που ελπίζουμε ότι θα γύρει πλάστιγκα προς το Brain Gain και θα επιστρέψουν κάποιοι πίσω, έχουν κάποιοι επιστρέψει, αλλά θέλουν πολλές, πώς το λένε αυτό, εγγυήσεις για να μπορέσουν να το κάνουν πραγματικά. Μας ακούνε λοιπόν πάρα πολλοί επιστήμονες, άνθρωποι που έχουν εντρυφήσει, έχουν διαβάσει πάρα πολύ, έχουν πάρει τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους και συνεχίζουν, και ήδη απασχολούνται σε τομείς που ταιριάζουν προς το αντικείμενο που έχουν διαλέξει. Όλη αυτή την κουβέντα την ξεκινήσαμε κυρίως με την αφορμή της ημερομηνίας, δηλαδή είναι παραμονή των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινούν για μια ακόμα χρονιά αύριο το πρωί στις 8:30 ξεκινάνε και προσέρχονται νωρίτερα τα παιδιά στα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας. από χρόνια τώρα, νομίζω όσοι μου κάνετε την τιμή να με ακούτε, και επειδή τα εκπαιδευτικά πράγματα τυχαίνει να τα παρακολουθώ και να τα γνωρίζω λίγο παραπάνω, πιστεύω πως το σύστημα των πανελλαδικών είναι ένα σύστημα χρεοκοπημένο, ένα σύστημα που έχει πλέον τελειώσει, δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. Το μόνο δυνατό του στοιχείο είναι η αδιαβλητότητά του, να το πούμε έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι είναι την ίδια ώρα τα θέματα, η ίδια ύλη, είναι επίσης όρης σε όλη τη χώρα, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι πρέπει πια ένα πεφωτισμένο Υπουργείο Παιδείας να το σκεφτεί και να περάσει, όχι σε λίγα χρόνια όπως άκουσα, δηλαδή σε 5 χρόνια, του χρόνου, του παραχρόνου το πολύ, να μην... κανένας να μην φοβηθεί τις αλλαγές και τις τομές, όχι με ένα ακόμα ας πούμε τολμηρό νομοσχέδιο, με μια ακόμα ρήξη και έλευθη μεταρρύθμιση, αλλά με πολύ μεγάλη τομή. Αυτοί ξέρουν, είναι σοβαρά τα άτομα εκεί, τα κεφάλια εκεί, ας τα βάλουν κάτω και ας πάνε επιτέλους σε μια άλλη κατάσταση για τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας. Ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος, θέλοντας και εμείς, το θέλουμε ή όχι, συμφωνούμε ή όχι. Εγώ προέρχομαι από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη δημόσια, και την υποστηρίζω, αλλά έχει ανοίξει ο δρόμος για αρκετά ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας. Υπάρχουν παραρτήματα, υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα γύρω από αυτό. Οπότε προκειμένου να πέσουμε εκεί, καλύτερα να υπάρχει ένα πράγμα για όλους. Το λέω αυτό και γιατί σταθήκαμε, εγώ προσωπικά καθόλου, αλλά άκουγα άλλους συναδέλφους να στέκονται πολύ στη δημόσια συζήτηση και στην αναταραχή της αιτιάσης γύρω από το μεταπτυχιακό στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που κυδαιμονεύεται, να το πω έτσι, με το Κολούμπια, το εξαιρετικό αυτό πανεπιστήμιο. Σχετικά με όσα υπόθηκαν, το πρόγραμμα, λένε, η μία πλευρά λέει ότι το πρόγραμμα αποτελεί το δούριο ύπο για την εισαγωγή διδάκτρων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κάτι που ήταν, ας πούμε, μέχρι τώρα η κόκκινη σημαία. Πώς να το πω, ήταν ένα από τα τελευταία πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα χωρίς δίδακτρα. Από την πλευρά του Παντίου λένε ότι δεν ισχύει αυτό, δεν ευσταθεί στην πραγματικότητα, καθώς στο Πάντιο ήδη λειτουργούν εξειδικευμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με δίδακτρα και είναι εγγεγριμμένα από τη Σύγκλιτο. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο επιλέγει να εντάξει στους κόλπους του και αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ενός πολύ καλού μεταπτυχιακού, σε συνεργασία και με την υποστήριξη του φοβερού και τρομερού Κολούμπια, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον για θετικό το βλέπω. Τώρα τις άλλες παραμέτρους, να σας πω την αλήθεια, δεν τις έχω πάρα πολύ διερευνήσει. Θα προσπαθήσω να το κάνω την άλλη εβδομάδα. Και μια και έχουμε μείνει ακόμα στην κατηγορία εκπαίδευση, εξειδίκευση, σπουδές, επάγγελμα κτλ. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να πούμε ότι πρώτον, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο οφείλει να μην είναι υποστελεχωμένο, υποχρηματοδοτούμενο και διεθνώς απομονωμένο. Το χρέος όλων μας και της πολιτείας και ημών των πολιτών είναι να το ενισχύουμε, να το αναδεικνύουμε και να το θωρακίζουμε, το δημόσιο χαρακτήρα του δηλαδή, με διεθνή παρουσία, ας πούμε με ακαδημαϊκές συνεργασίες, με υποτροφίες κτλ. Αυτά για να τελειώνουμε με το θέμα το εκπαιδευτικό. Βασικά ήθελα να σας πάω σε κάτι άλλο που είναι και λίγο αστείο, αλλά θα το κρατήσω για μετά, γιατί τώρα θέλω να συνδεθώ με Παρίσι και με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί έχουμε θέματα πολλά από εκεί. Γεια σου Θωμαΐς, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Και εγώ είμαστε.
0: Για πες μας.
2: Για πάρα πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη. Ναι. Για δώσε μας, ναι, έτσι, ναι, πραγματικές συνθήκες.
2: Είναι θερμοκρασίες που στους Έλληνες σίγουρα θεωρούνται
0: δροσερές.
2: Αλλά για τους Γάλλους είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, γιατί είμαστε μήνα Μάιο, κανένας να προετοιμασμένος για τέτοιο μεγάλο καύσωνα διάρκειας τουλάχιστον μια εβδομάδα. Ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και θα συνεχιστεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Και η θερμοκρασία σήμερα σε ορισμένες περιοχές και πόλεις θα φτάσει τους 39 βαθμούς, αύριο τους 40, στο Παρίσι 35, σε άλλες πόλεις, στη Βρετάνη 33-34 βαθμούς, που δεν έχουν ζήσει ποτέ Μάιο με 34 βαθμούς, στο Φινιστέρ, που είναι ένα γεωγραφικό διαμέρισμα πάνω στον ωκεανό. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα νότιο-δυτικά. Οι θερμοκρασίες είναι απίστευτα τρελές, με την έννοια ότι σε ένα σχολείο εκεί στη γεωγραφική περιοχή Λόντ έφτασε η θερμοκρασία στους 53 βαθμούς.
0: Τι λες,
2: και
0: αναγκάστηκαν
2: να εκκαινώσουν το 53 βαθμούς, γιατί δαμαρίες, είχε διάφορες δαμαρίες
0: και τραβούσε
2: δεν είναι δυνατόν να αντέξουν σε τέτοια κλίματα. Και για ένα άλλο σχολείο, δηλαδή 80% των σχολείων, σύμφωνα με τις αρχές, σχεδόν 80% των σχολείων έχουν ανεβάσει θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς και παραπάνω, που αυτό για μαθητές που τον οποίον η χρονιά τελειώνει αρχές Ιουλίου.
0: Φαντάζομαι τι σημαίνει. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, Θωμαΐς, ναι, το καταλαβαίνω. Θερμοπληξία δηλαδή τα έπαθαν τα παιδιά. Και νωρίτερα, επειδή ασχολούμασταν αρκετά με τις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο εδώ στην Ελλάδα για μια ακόμα χρονιά, σε όλη τη χώρα φυσικά, σκεφτόμουν και αυτό που δεν είπα στους Σωκράτες. Λέω, ποιος έξυπνος νους έχει σκεφτεί να βάζει τις εξετάσεις ακόμα και τώρα, τέλος Μαΐου, και για την Ελλάδα δεν είναι καλό. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα ποτέ μου και ως μαθήτρια, να σου πω την αλήθεια, Θωμαΐς, γιατί κάνουμε τις εξετάσεις, υποτίθεται στο τέλος της χρονιάς, αλλά κάνει ζέστη και πολλά σχολικά κτίρια δεν διαθέτουν κλιματισμούς και τέτοια.
2: Κοίταξε, σε εμάς οι εξετάσεις, επειδή θεωρούμαστε Γαλλία, Βόρεια αυτό, και Νότια ταυτόχρονα, γιατί είναι πολύ μεγάλη
0: είναι πολύ
2: χώρα.
0: Μεγάλη χώρα.
2: Οι εξετάσεις, τα σχολεία κλείνουν, οι εξετάσεις μάλλον για τον Μπακαλωρέα, είναι τώρα. Είναι από τέλη Μαΐου μέχρι τον Ιουνίου.
0: Απλώς έτυχε τώρα. Όλες τις χρονιές είναι καλή η θερμοκρασία.
2: Δεν είμαι σίγουρη ότι έτυχε, γιατί φαίνεται ότι μάλλον αυτό θα γίνεται όλο και πιο συχνό, όλο και πιο ισχυρό. Και όλο και πιο πρόημο, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια νέα συνεδρίαση της κυβέρνησης για να αποφασίσουν τι θα κάνουν για το επόμενο κύμα καύσωνα, κυρίως για τα παιδιά, γιατί εγώ σας είπα μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, αν υπάρχουν καύσωνες πρέπει με κάποιον τρόπο να βρεθούν μέτρα. Παραδείγματος χάρη, οι ανεμιστήρες τώρα αυτή τη στιγμή στα σχολεία τους έχουν πληρώσει οι καθηγητές και το σχολείο το ίδιο, αντί να το πληρώσει το Υπουργείο Παιδείας ή οι Δήμοι που έχουν την ευθύνη των κτηρίων, των σχολικών κτηρίων. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να αποφασίσουν.
0: Όπως διάβαζα, Θωμαΐς, ότι έχετε και τη ρύπανση κι εσείς, ειδικά στα αστικά κέντρα και στο Παρίσι. Απλά το. Συγγνώμη, παρεμβαίνω, αλλά πρώτα απ' όλα ξεκίνησε αυτός ο θερμικός στόλος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έπιασε τώρα εσάς.
2: Όχι. Ξεκίνησε ο θερμικός στόλος ξεκίνησε από το Μαρόκο. Σιγά σιγά ανέβηκε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο και χτύπησε Γαλλία, απλώθηκε Μεγάλη Βρετανία και τώρα πλέον πια φτιάχνει και Γερμανία, Ιταλία.
0: Και Ιταλία, αυτό διάβαζα, που σημαίνει ότι ποιο συνορεύει με την Ιταλία προς Ανατολάς.
2: Η Ελλάδα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι ο στόλος αυτό θα φτάσει μέχρι την Ελλάδα, γιατί είναι τελείως διαφορετικό αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει. Μόνο που εμείς πριν από ακριβώς 10 μέρες είχαμε 5 βαθμούς, 5 με 10 βαθμούς. Και από τους 10 βαθμούς φτάσαμε κατευθείαν στους 30.
0: Και πραγματικά ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε τέτοια μεγάλη αλλαγή. Λοιπόν, παρόλα αυτά είπαμε για το Παρίσι και δεν είπαμε να πούμε τώρα και τα καλά σας. Δηλαδή, με πληροφόρησε η Βούλα Κολυσοπούλου ότι υπάρχει πολλή προετοιμασία, λέει, για τον τελικό του Champions League στη γαλλική πρωτεύουσα.
2: Ναι. έχουμε ακριβώς, ο τελικός δεν είναι στη Γαλλική πρωτεύουσα, αλλά οι πανηγυρισμοί ή η ΙΤΑ θα ηχήσει στη Γαλλική πρωτεύουσα. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμάζονται από τώρα, από χτες μάλλον, αρχίζουν και θωρακίζουν τα ηλίσια πεδία. Το πεδίο του Άρες που είναι οι πρόποδες του πύργου, το Άιφελ, και διάφορα μαγαζιά, καφέ, ό,τι είναι σε αυτή την ακτίνα, για να προστατεύσουν από ζημιές και από επεισόδια. Όταν πέρασε από το ημιτελικό στα τελικά η Παρί εναντίον της Αρσενάλ, τώρα θα παίξει, τα κάψαν λιγάκι. Έγινε ένας χουλιγκανισμός άνευ λόγου και αιτίας, γιατί είχαν περάσει, αλλά οι πανηγυρισμοί τελικά κατέληξαν σε ζημιές και η αστυνομία πλέον δεν παίρνει κανένα ρίσκο, γιατί ξέρουν ότι γενικά οι φύλαθλοι, ορισμένοι φύλαθλοι μάλλον της Παρί, είναι αρκετά ακραίοι. Οι ορισμένες θύρες είναι πολύ ακραίοι, φανατικοί, και κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Και επειδή έχουμε το Παρίσι γενικά από τέτοια έχει ζήσει πάρα πολλά, προσπαθεί να προστατευτεί μέσα σε αυτή το κάνει και πάρα πολύ καλό και όλο το βράδυ, ρέει το αλκοόλ, καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένας συνδυασμός πολύ επικίνδυνος. Ελπίζω οι μαγαζάτορες και τα καφέ στην περιοχή που έχουν πάθει τα χειρότερα, να αυτή τη φορά να τη βγάλουν χωρίς πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και να κλείσουμε, Θωμαΐς, και με αυτό που έχει κάνει πάρα πολύ αίσθηση, οπωσδήποτε φρικιαστική και αυτή η είδηση, αυτό το περιστατικό. Θύμισε σε πολλούς μας την υπόθεση Πελικό, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει τελείως κλείσει, ούτε έχει φύγει από τη μνήμη τη συλλογική. Ένας ακόμα σύζυγος που προέτρεπε βιαστές να κακοποιούν τη σύζυγό του. Ναι, Θωμαΐς.
2: Σας έχασα, συγγνώμη. Ναι. Αυτές οι περιπτώσεις πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θέλω να το κάνω πιο ευρύ το θέμα. Όχι με τη σεξουαλική κακοποίηση, γιατί ίσως έχει πιο πολύ σημασία και μιλάει πολύ στις ελληνικές οικογένειες, όπως και εδώ πέρα. Θέλω να το πω πιο πέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο που έχει να κάνει με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Η υπόθεση Πελικό υπάρχει και συνεχίζει, γιατί έχει γράψει και βιβλίο και βγαίνουν πλέον στη φόρα όλες οι άλλες περιπτώσεις που διαφορετικά θα είχαν
0: μείνει στο σκοτάδι.
2: Η περίπτωση για την οποία μιλάτε είναι απίστευτα τραγική υπόθεση. Ένας σύζυγος ουσιαστικά βασάνισε, βίασε, πουλούσε τη γυναίκα του σε άλλους για πολλά χρόνια, τελικά την άφησε ανάπηρη, και αυτή η υπόθεση αποφάσισε το θύμα να μιλήσει και να αφήσει να μιλήσει ο τύπος για αυτήν, γιατί είπα ακριβώς αυτό, ότι επειδή η Πελικό μίλησε και κατάλαβε ότι πλέον ο φόβος πρέπει να περάσει από το άλλο στρατόπεδο, και αυτή άφησε να μιλήσουν για την υπόθεσή της, η οποία είναι απίστευτα τραγική. Παράλληλα με αυτή τη δίκη, γι' αυτό θέλω να το πάω πιο πέρα, γίνεται το απίστευτο ότι στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία της Γαλλίας και κυρίως του Παρισιού έχουν υπάρξει επεισόδια παιδεραστίας, σεξουαλικής κακοποίησης. Επί 5 χρόνια προσπαθούν οι γονείς να πείσουν τη δικαιοσύνη και τις αρχές και τους δήμους που έχουν την ευθύνη των σχολείων αυτών να πράξουν, να γίνει κάτι. Και επιτέλους πάνε σε δίκες. Η τελευταία δίκη πριν από λίγο έγινε, παράλληλα με εκείνη της κυρίας που σας είπα που βασανίστηκε. Να καταλάβετε όμως ότι σε αυτή τη δίκη αυτός ο παιδεραστής καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, αλλά με αναστολή, ένα με βραχιολάκι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή έπεσε στα μαλακά που λέμε.
2: Μα δεν καταλαβαίνει κανένας πώς είναι δυνατόν στις μέρες μας να γίνονται αυτά. Και έχουμε ακόμα, δεν ξέρει κανένας πόσες δίκες, γιατί μιλάμε για τουλάχιστον 100 υποθέσεις που ελέγχουν η αστυνομία και οι αρχές, και η ίδια ο Δήμος σταμάτησε, ανέστειλε την εργασία σε 70. Οι 31 από αυτούς είναι ύποπτοι για παιδεραστία στο Παρίσι.
0: Μάλιστα,
2: και αυτό είναι το απίστευτο.
0: Και μόνο έτσι όπως το περιγράφεις, δεν χρειάζεται εγώ να κάνω κανένα σχόλιο. Θωμαΐς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα νέα που μοιράστηκες μαζί μας. Σε καλησπερίζω από την Αθήνα.
2: Καλό σας απόγευμα. Πάνω στη γη, κάτω από τα αστέρια.

μηνύματα, πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Καλό απόγευμα, Έλενα, μου λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Ξεκινάμε τις εξετάσεις. Έχω δίδυμες και αδρεναλίνη στα ύψη. Η άποψή μου είναι να βρουν μια υπηρεσία και να την πουλάνε. Εννοείς, δεν το πιάσα και πολύ καλά. Δηλαδή, εννοείς ένα είδος, ας πούμε, υπηρεσίας προς το κοινωνικό σύνολο, που να μην το έχει σκεφτεί άλλος και άρα μέσα από αυτό να βγάζουν κάποια χρήματα, κάτι τέτοιο. Πάντως εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στα κορίτσια σου, στα παιδιά και στα δικά σου και στους μαθητές σου και γενικότερα όσους, γενικά το λέμε. Έλα, πάρε με. Ο Θανάσης έχει δανειστεί έναν αγαπημένο μου στίχο από ένα πολύ αγαπημένο μου ποίημα του Καβάφη. Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι, τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα. Και εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά για το επόμενο στάδιο της ζωής τους. Πολύ ωραία το θέτεις, Θανάση. Ο Μάκης: πολλοί πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τη δουλειά για μας που θα καθόμαστε. Και εγώ, λέει, θα ρωτήσω, λέει ο Μάκης, και θα πληρωνόμαστε. Νομίζω ότι η ερώτησή σου εμπεριέχει και την απάντηση και δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Σου Πέτρο, δεν πρόλαβα να απαντήσω στο «Χεχε» και σε όλα τα άλλα ωραία τα γλυκά που λες και ήδη, πώς το λένε, απληκτρολογείς και άλλα πράγματα. Μέχρι να το κάνεις και να έρθεις σε μένα να ασχοληθώ με το μήνυμα του Σπύρου. Καλησπέρα, Έλενα, λέει, συνεχίζω τις σφαγές αμάχων από το Ισραήλ σε Γάζα και Λίβανο, εικόνες από καμένα σώματα παιδιών στο γενοκτονικό ολοκαύτωμα των Παλαιστινίων. Αυτό με το Λίβανο, επειδή συζητούσα νωρίτερα με συνάδελφο που θα πρέπει να επιστρέψει εκεί γιατί είναι Λιβανέζος και τέλος πάντων έχει ένα οικογενειακό μπέρδεμα, μου τα έλεγε νωρίτερα και πραγματικά ανατρίχιαζα. Λοιπόν, 6 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Το πρακτορείο Αξίως αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με στόχο την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Απομένει η τελική έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να θέσει υπό έλεγχο το 70% της λωρίδας της Γάζας, παρά τους όρους της εύθραυστης εκεχηρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Αυτή τη στιγμή πιέζουμε τη Χαμάς, ελέγχουμε πλέον το 60% της περιοχής στη Γάζα, ήμασταν στο 50%, πήγαμε στο 60%. Η οδηγία μου είναι να φτάσουμε στο 70%, ανέφερε ο Νετανιάχου σε συνέδριο σε Ισραηλινό οικισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 12. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, καθώς και στο νότιο Λίβανο, με απολογισμό τουλάχιστον 14 νεκρούς. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ ωραίο κομμάτι. Colors, χρώματα από τους Black Pumas. Ξεκινήσαμε έτσι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Φανταστείτε πόσο έχω μπερδευτεί κι εγώ, και γιατί η εκπομπή σήμερα είναι 2 ώρες όπως και αύριο, αλλά και γιατί προσπαθώ να σκεφτώ ότι δεν είναι Παρασκευή. Και ήμουν έτοιμη να σας πω ότι αν είστε στο δρόμο και πάτε εκδρομή, ξέρω εγώ, είστε ήδη στην έξοδο, στις εξόδους της πόλης ή και σε νησιωτικούς προορισμούς, καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Θα μου πεις και γιατί και πού το ξέρεις ότι δεν είμαστε ήδη. Δεν είπα εγώ νωρίτερα ότι μπορεί να είναι και πενθήμερο για κάποιους? Λοιπόν, για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, παιδιά. Εγώ που σιγά σιγά μεγαλώνοντας δεν αγαπώ πια τα πολύ συνοστισμένα τριήμερα, αλλά οφείλω να πω ότι έχω ζηλέψει λιγάκι για αυτούς που πρόκειται να φύγουν. Εμείς λοιπόν σήμερα και αύριο θα τα λέμε εδώ 5 με 7 και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 5 με 6 στην ώρα μας, που στο Ethnews Radio 105,8 μένουμε εδώ η εκπομπή. Γεια σας και πάλι, δεύτερη ώρα, Έλενα Καραγιάννη και μερικά μηνύματα ακόμα. Καλησπέρα στο Θανάση. Να μην το πω τον επιθετικό προσδιορισμό, γιατί θα είναι λίγο άσχημο να πω εγώ για τον εαυτό μου κάτι που εσύ μου αποδίδεις, αλλά είναι ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, το δέχομαι. Επίσης καλησπέρα στο Γιάννη. Σε έχω έτοιμο, Γιάννη, και εγώ θα αναφερθώ σε μερικά από το σαν σήμερα. Ο Γιάννης που είναι και πολύ ραδιοφωνάνθρωπος και αγαπά πολύ και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Στα μακρινά χρόνια, το 1945 και το 1955, κατά τα οποία ο Τζον Φόγκερτι τη μία φορά το 1945 και ο Τζο Μαγκέοκ το 1955 ήρθαν στη ζωή, αλλά ακόμα περισσότερο στέκεται και πολύ καλά κάνει ο Παστράγγλερς. Το 2009, έτος κατά το οποίο η ACDC, εμείς τους λέγαμε έτσι Γιάννη, ACDC, εσείς τώρα αν τους ξέρετε ACDC, είναι άλλη υπόθεση. Vivian, τι λες που είσαι και μουσικός? Το πρώτο, ACDC, έτσι το ξέραμε, έτσι το σημειώναμε στα θρανία και στα τετράδια. Λοιπόν, οι ACDC λοιπόν δίνουν συναυλία στο ΟΑΚΑ σαν σήμερα το 2009, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους Black Eyes Tour. Είναι η πρώτη και μοναδική εμφάνισή τους στην Ελλάδα, μπροστά σε πάνω από 80.000 θεατές, ΟΑΚΑ είπαμε είναι αυτό, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες ροκ βραδιές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Όταν λέω Vivian, εννοώ τη Vivian Νικολοπούλου που ρυθμίζει εδώ και αρκετή ώρα τον ήχο και όχι μόνο, και η Βούλα Κουλισοπούλου που παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Μαρία Σφυρόερα και αυτή στα δικά της καθήκοντα, η Έλενα Καραγιάννη στην άρχη συνταξία και στο μικρόφωνο.

0: και πιάσαμε λίγο τα σαν σήμερα τα μουσικά όμως, να πούμε ότι σαν σήμερα ήταν 28 Μαΐου, αλλά του 1979. Πόσο μακρινό ακούγεται πια. Στα πολιτικά και εθνικά πράγματα όμως είναι μια ημερομηνία ορόσημο, καθώς η Ελλάδα στο Ζάπιο Μέγαρο υπέγραψε τη συνθήκη προσχώρησής της στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Δηλαδή με την υπογραφή του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, η χώρα έκανε το καθοριστικό βήμα για την πλήρη ένταξή της στην ΕΟΚ, θυμόσαστε την ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η οποία τέθηκε σε ισχύ 2 χρόνια μετά, την 1η Ιανουαρίου του 81. Κρατώ μόνο 2-3 σημεία από την ομιλία του τότε φυσικά Πρωθυπουργού, του πρεσβύτερου εννοείται Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σε μια ιστορική λοιπόν ομιλία, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής παρουσίασε την ένταξη ως επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής μοίρας της Ελλάδας και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι η Ευρώπη με το ελληνικό της όνομα της είναι οικείος χώρος. Η Ελλάς είναι ο ακρίτας των ευρωπαϊκών συνόρων και ο μεσογειακός εξώστης της κοινής αγοράς. Και ακούστε τώρα μία προφητική φράση, έτσι κι αλλιώς ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως και πολλές άλλες ηγετικές προσωπικότητες της εποχής, όχι μόνο εντός Ελλάδας, αναφέρομαι και στην εντός των ευρωπαϊκών τυχών, είχε πει λοιπόν την εξής προφητική φράση: «Η ευρωπαϊκή κοινότητα δεν είναι ούτε επιθυμεί να γίνει κλειστή λέσχη και μάλιστα λέσχη πλουσίων». Έτσι το θυμηθήκαμε, είναι ωραίο να θυμόμαστε και είναι ωραίο να στεκόμαστε σε σταθμούς, σε ορόσημα. Τότε βέβαια είχε ακούσει ο ίδιος ο Καραμαλής, το κόμμα του και γενικότερα η κυβέρνηση τα εξαμάξεις, γιατί πάντοτε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ενστάσεις και αντιρρήσεις και καλό είναι να υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει και μια, πώς να το πούμε τώρα, ένα plan B, μια πρόταση που να είναι έτσι ευεπίφορη, να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Θα επανέλθω στα μηνύματά σας σε πολύ λίγο, γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω κυρίες και κύριοι τον κύριο Πέτρο Βαμβακά, τον καθηγητή πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων του Emmanuel College των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς σας βρήκα.
0: Και ξέρετε, πληροφορήθηκα χθες με πολύ χαρά ότι όντως είστε σε ευρωπαϊκό, συγγνώμη, σε ελληνικό έδαφος, ευρωπαϊκό ελληνικό έδαφος και μάλιστα εδώ στην Αθήνα. Το ωραίο είναι η πολύ ωραία συγκυρία και το συγκυριακό, ας πούμε, του πράγματος, το timing που λέμε, είναι ότι εγώ ζήτησα από τη Βούλα Κλουσοπούλου να σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή και μου λέει, μα είναι εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε. Και εσείς να είστε καλά. Και να που πάλι άλλο ένα timing. Θέλαμε να μιλήσουμε γενικά και αορίστως, γενικώς και αορίστως για τις σχέσεις, αυτό είπα, Ιράν, Μέση Ανατολή, και μαθαίνουμε τώρα πριν από λίγο, φυσικά το μάθατε κι εσείς, ότι τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να έχουμε μια κάποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για παράταση της εκεχηρίας σε ορίζοντα 60 ημερών. Φυσικά κανένας δεν έχει επιβεβαιώσει, δεν έχει εγκρίνει, πάνω απ' όλα ο ίδιος ο Τραμπ είπε θα μιλήσω σε λίγες μέρες, θα σας πω, αλλά θέλαμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο κατά πόσο πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και τι μπορεί να μας, τι να αναμένουμε από αυτή την διαφαινόμενη συμφωνία.
1: Ναι, κοιτάξτε να εγώ, για μένα ο κύριος Τραμπ είναι ο προβλέψιμος απρόβλεπτος κύριος Τραμπ, και έτσι κάθε συμφωνία θα πρέπει να είμαστε λίγο, δεν θέλω να πω διστακτική, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε, να περιμένουμε πριν χαρούμε περισσότερο. Αυτό που οι 60 μέρες δυσαρεστούν εκείνους που είναι δίπλα του, οι οποίοι θέλουν μια λύση και βλέπουν τις 60 μέρες και τέτοιου είδους παρατάσεις να είναι περισσότερο θεμητές από το Ιράν.
0: Μάλιστα. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι πιο πολύ ευνοεί την ιρανική πλευρά μια τέτοια παράταση, ναι, ας πούμε. 60 μέρες είναι 2 μήνες.
1: Ναι, ο χρόνος δουλεύει για το Ιράν, γιατί το Ιράν είναι εκείνο το οποίο, δηλαδή και την ομολογία του κ. Τραμπ χθες και όλα στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχε, που ήταν μπροστά στις κάμερες. Ήταν εκείνος που ακόμα και σήμερα, ακόμα και χθες, έλεγε ότι είναι μια εκδρομούλα την οποία έχει πάει η Αμερική και απλώς παίρνει λίγο παραπάνω καιρό. Νομίζω ότι αυτό που κολλεί το γύρο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής. Είναι το παγκόσμιο κύπελλο το οποίο είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή, ένα εορταστικό καλοκαίρι γενικότερα, και νομίζω αν συνεχίσει ο πόλεμος αυτός, όλα αυτά τα σχέδια θα είναι κάτι το οποίο θα είναι αντίστροφο για τον κύριο Τραμπ. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες πιέσεις και εσωτερικά με τους Ρεπουμπλικανούς όπως ο Λίντζι Γκρέμ και με το Ισραήλ να δοθεί μια λύση και να προχωρήσουμε στο τέλος αυτών των διαδικασιών. Δεν ξέρω αν ο κ. Τραμπ είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο και το κόστος το οποίο θα έχει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Νομίζω είναι η χρυσή τομή που ψάχνει, να υπάρχει μια εκεχηρία την οποία εκείνος θα έχει βάλει στο προσκήνιο και ταυτόχρονα να μπορέσει να υλοποιήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις οποίες έχει. Αυτή τη στιγμή μετατρέπει το κήπο του Λευκού Οίκου σε ένα είδος αρένας για πάλι.
0: Ναι, είδαμε κάποιες φωτογραφίες. Είναι αυτό που λέτε, σαν να φτιάχνει ένα, δεν ξέρω, κολοσσέο, αλλά στεγασμένο. Ναι. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, και είναι και αυτές του είδους η πάλι, η οποία έχει μια τεράστια δημοφιλία, όχι μόνο στην Αμερική, στα νεότερα στρώματα της κοινωνίας. Ένα έδος αρένας και για πολλούς είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να δουν για τον κύριο Τραμπ και για τη δική του λεπτότητα εισαγωγικά. Είναι κάτι το οποίο προτιμάμε. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει αυτό το μεγάλο σαλόνι στο Λευκό Οίκο είναι ο άνθρωπος που έβαλε όλα τα χρυσά στο Λευκό Οίκο και αυτού του είδους η αρένα είναι κάτι το οποίο είναι προς τα δικά του γούστα.
0: Ναι, μαξιμαλίζει να πούμε έτσι, μαξιμαλίζει, και είναι στο όριο του kids μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι και οι Αμερικανοί πολίτες, εγώ τώρα το υποθέτω, έχω καιρό να έρθω σε επαφή με κάποιους εκ του σύνεγγις και οπότε εικάζω ότι οι Αμερικανοί πολίτες θεωρούν ότι και όλα αυτά είναι και λίγο για το θεαθή, είναι και πολύ περισσότερο, είναι και σπατάλι.
1: Είναι και σπατάλι και το θεαθή, όπως είπατε, αλλά νομίζω ότι οι ψηφοφόροι, παύλα οπαδοί του κυρίου Τραμπ, είναι εκείνοι που τους γοητεύει αυτού του είδους η παρουσίαση. Τα πλοία με τα μεγάλα κατάρτια τα οποία θα περάσουν από όλους τους λιμένες ανατολικής ακτής, όπως είδαμε το 1976, στα 200 χρόνια της Αμερικής.
0: Ναι. Αυτά θα γίνουν στις 4 Ιουλίου, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, αυτά προετοιμάζονται τώρα μέχρι τις 4 Ιουλίου ακριβώς. Ναι. Είναι μια γιορτή που για όλους τους Αμερικανούς είναι η μέγιστη γιορτή του κράτους, θα έλεγα. Και τώρα τα 250 χρόνια και είναι αυτό το αφήγημα το οποίο σπάζεται κάθε Αμερικανός, δηλαδή ότι είναι αυτή η ήπια ισχύ της Αμερικής, είναι αυτή η Αμερική η οποία είναι η υπόσχεση προς όλη την υφήλιο της ειρήνης και της δημοκρατίας που αυτή τη στιγμή ηγείται ο κύριος Τραμπ και νομίζω και εκεί οδεύει και αυτή η εκεχηρία η οποία πασχίζει να έχει. Ήταν ένα είδους ολυμπιακής εκεχηρίας, αν θέλετε,
0: με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, η οποία βέβαια ποτέ δεν έχει τηρηθεί στα νεότερα χρόνια, εν μέσω σφαγών, εμφυλίων, συγκρούσεων, γενοκτονιών, γίνονται μια χαρά οι Ολυμπιακοί αγώνες. Μου άρεσε όλα αυτά που μας είπατε, δηλαδή περί αφηγήματος, περί ανάγκης για ένα εθνικό έτσι όραμα που θέλει να παρουσιάσει, γιατί έχει αρκετά αποκλίνει ο κύριος Τραμπ και από το δόγμα Μάγκ, το Make America Great Again. Δηλαδή στην πράξη απέκλεινε όταν απομακρύνθηκε, όταν ασχολήθηκε με όλο αυτό τον πόλεμο και με το στενό του Ορμούς, τα ενεργειακά και το μπλέξιμο και με το Ιράν.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο στην καλύτερη περίπτωση το είδε επιπόλαια. Στη χειρότερη περίπτωση είναι μια κινούμενη άμμος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι αυτό το γεγονός ότι αυτές οι ιστορικά οι μεγάλες δυνάμεις κάνουν κάποια βήματα τα οποία τους αυτοπαγιδεύονται. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά ανατρέξουμε την ιστορία. Άρα νομίζω πολλοί βλέπουν αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν σαν να βλέπουν ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έχουμε δει σε άλλες αυτοκρατορίες και είναι προς αποφυγή για τον κύριο Τραμπ, ιδιαίτερα σε αυτή την κύρια στιγμή εορταστική για την Αμερική. Την ίδια. Και λίγο με έναντι της Κίνας, δηλαδή ο κύριος Ζή ήταν εκείνος ο οποίος υπενθύμησε στον κύριο Τραμπ, ναι μεν 250 χρόνια αλλά εμείς είμαστε 5.000 χρόνια εδώ.
0: Αλήθεια είναι. Τι να πούνε δηλαδή και οι αρχαιότεροι, έχετε δίκιο. Έτσι τα λέω και εγώ λίγο πειρακτικά. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, καλά, ας πούμε ότι μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ή οι ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες, ο ίδιος ο Τραμπ μπορεί να βρει λίγο τα ζύγια του που λέμε. Με το Ισραήλ τι θα γίνει όμως? Γιατί λίγο νωρίτερα υπήρχαν απειλές, ακόμα για πολλωστή φορά από τους φρουρούς της Επανάστασης, ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη αν δεν καταστραφεί ολοσχερώς το Ισραήλ.
1: Νομίζω αυτό ισχύει και για τους δύο μονομάχους, και για το Ισραήλ έναντι του Ιράν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και ιδιαίτερα η κυβέρνηση Νετανιάχου βρίσκεται σε μια καμπή η οποία δεν την είχε ονειρευτεί στο παρελθόν, και να φτάσει τώρα τόσο κοντά και να σταματήσει νομίζω είναι αδιανόητο, όχι μόνο με το Ιράν αλλά και με τη Χεζμπολά στο Λίβανο.
0: Βέβαια.
1: Άρα είναι και μην ξεχνάμε τη Χαμάς. Δηλαδή υπάρχει ακόμα η Χαμάς και στη Δυτική Όχθη αλλά και στην Γάζα. Άρα το Ισραήλ τα βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Δεν έχει αυτό το εορταστικό που είπαμε, το επαιτειακό που είπαμε για τους Αμερικανούς. Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια θέση αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να συγκρατήσει τους Αμερικανούς, την προσοχή των Αμερικανών μάλλον στον πόλεμο αυτό, γιατί κακά τα ψέματα χρειάζεται τους Αμερικανούς. Μόνο το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να ασκήσει τέτοια πίεση και στο Ιράν αλλά και στους συμμάχους του Ιράν, στη Χεζμπολά και στην Χαμάς. Άρα προσπαθεί να μπει στα νερά της Αμερικής, να μην χάσει την υποστήριξη του κυρίου Τραμπ, και από την άλλη να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα τον οποίο έχει με όλους αυτούς τους εχθρούς τους οποίους είναι περιτριγυρισμένο.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο οι μεν Ιρανοί δεν θέλουν καν να το βάζουν στη διαπραγμάτευση, είναι για αυτούς μία κόκκινη γραμμή και σημαία, αλλά οι Αμερικανοί υποτίθεται ότι προς τα εκεί στόχευαν. Αυτή είναι η απειλή κατά τη γνώμη τους. Αυτό ήθελαν να εξαρθρώσουν. Τι νομίζετε πως θα γίνει?
1: Να σας πω κάτι το οποίο νομίζω η δική μου εκτίμηση είναι ότι το Ιράν στην τελική ανάλυση δεν ήθελε καν τα πυρηνικά. Νομίζω ότι τα πυρηνικά είναι κάτι το οποίο στο τέλος θα διαπραγματευτούν. Νομίζω άλλα είναι τα θέματα του Ιράν τα οποία θα θέλει από αυτή την
0: σύγκρουση και συμφωνία.
1: Δηλαδή το Ιράν κακά τα ψέματα είναι ο παίκτης της περιοχής αυτή τη στιγμή, με τα κράτη του Περσικού κόλπου να έχουν, τα αραβικά κράτη να έχουν διαλυθεί ή να έχουν τεράστια πλήγματα. Μια χώρα η οποία δεν υποτάχθηκε ούτε στο Ιράν, ούτε στο Ισραήλ, αλλά ούτε και στην Αμερική. Και στο προσκήνιο υπάρχει μια οικονομική συμφωνία, το οποίο θα το βγάλει από την απομόνωση, την απομόνωση την οποία αισθάνεται εδώ και 4-5 δεκαετίες. Άρα νομίζω τα πυρηνικά θα είναι κάτι τα οποία θα αντανάξει στην τελική ανάλυση και θα παραμείνει έτσι όπως έχει. Και αυτό είναι που φοβίζει το Ισραήλ περισσότερο. Αν έχουμε ένα αύριο με ένα Ιράν το οποίο δεν έχει αλλάξει ριζικά το καθεστώ του και είναι ένα Ιράν το οποίο είναι ακόμα δυνατότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν, νομίζω αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο για το Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ θα θέλει να υπάρξει μια αλλαγή καθεστώτος, όχι την αλλαγή που λέει ο κύριος Τραμπ, αλλά μια ριζική αλλαγή του καθεστώτος, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, η σκακέρα είναι ακόμα ανοιχτή, οι παίκτες είναι πολλοί, τα παιχνίδια τα γεωπολιτικά και το παιχνίδι συσσαγωγικά, γιατί πολλοί κόσμος χάνεται ή απειλείται και έχουμε συνεχώς σειράξεις και μια κλιμακούμενη αγωνία, οπότε όλα είναι ανοιχτά. Πάντως, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή σήμερα. Καλά να περάσετε εδώ στη διαμονή σας στην Αθήνα και εύχομαι να σας ξανακούσουμε σύντομα.
1: Να είστε καλά και καλή συνέχεια για εσάς.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς από το Emmanuel College των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατευθείαν εδώ στην Αθήνα με την πάντα ψύχρεμη και πολύ έτσι διακριβωμένη πληροφόρηση που έχει, καθηγητής πολιτικών επιστημών.

Πέτρος λέει μουσικάρες, μουσικάρες, όντως, όντως. Και νωρίτερα ήταν ο Στάθης Δρογώσης στο Ελληνικό που ρώτησες, Πέτρο. Τα βλέπω έστω και εκ των υστέρων, γιατί ξέρετε πρέπει να μην καθυστερεί εδώ η οθόνη αφής και όταν καθυστερεί με νευριάζει. Ο Παναγιώτης λέει, Ελένη, σε μένα αναφέρεται, έχουμε εξετάσεις, είπαμε, άσυτα ταξίδια. Σε ακούει και μία κόρη που τη λένε Αφροδίτη. Γεια σου Αφροδίτη, με το ωραίο όνομα. Είμαι σίγουρη ότι θα είσαι και όνομα και πράγμα. Ναι, τα ταξίδια, έλαντε. Ξέρεις, άσε να το πω, βρε Παναγιώτη, τόσα χρόνια και εγώ ίδια μετά με τις εξετάσεις των παιδιών θέλω και εγώ λίγο να νιώσω ένα πνεύμα ελευθερίας. Αλλά όχι, εντάξει, το σταματώ εδώ, σέβομαι και τις εξετάσεις και τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Και λέει πως ήταν στη συναυλία των ACDC στο ΟΑΚΑ το 2009, ήταν παρόν. Ότι μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και εσείς στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, και όπου αλλού θέλετε, σε όλες τις πλατφόρμες που τις έχουμε ανοιχτές, στα social media και στο mail ikaragiannipapaki@earth.gr. Τι άλλο, τίποτα άλλο. Τώρα θα αφήσω λίγο τη μουσική να κάνει τη δουλειά της, θα πάμε στους τίτλους της και μισή και θα επανέλθω, γιατί έχω αιμονή να σας πω για αυτή τη viral αγγελία με τις 700 αιτήσεις.

Εντολή του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση παράνομων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσωρινά κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς και τις καταπατήσεις. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στο κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σέρβων σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών. Διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης από τη Frontex. Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 98 επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας. Αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε πάντοτε, εννοείται. Τώρα πήραμε και πολύ φόρα. Φαντάζομαι πως αύριο θα είμαστε ακόμα πιο καλοί. Και χαίρομαι με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήστε, αγαπητέ Μίτσο, στο Άνω Βόλιο της Κοζάνης. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνετε την έγκρισή σας για την παρουσία μου εδώ. Είμαι φαν, λέει, του πρώτου προγράμματος. Θέλετε να πείτε του Air News Radio. Εντάξει, κατάλαβα. Και χαίρομαι που η κάθε απουσία φέρνει ενδιαφέρουσες παρουσίες. Πολύ ωραία το λέτε. Από ένα χωριό του Άνω Βοίου που εδώ έχουμε στο τριήμερό μας το έθιμο με τις πίτες που φέρνει κόσμο στην παρατημένη επαρχία μας. Καλησπέρα σας. Και αν ακούει ο Ανδρέας να ζηλεύει, φαντάζομαι εννοεί τις πίτες. Γιατί η αλήθεια είναι τώρα μας έπεσαν τα σάλια, θα μπορούσα να ζήσω όλη μου τη ζωή και να την περάσω μόνο με πίτες όλων των ειδών. Αλμυρές βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, έτσι λέει και η Vivian. Αλλά πρέπει να μάθουμε να φτιάχνουμε και καμιά πίτα. Είναι δύσκολη ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ναι, άμα θες να την πετύχεις όπως πρέπει, είναι λίγο δύσκολη.

Λοιπόν, αυτά στο Άνω Βόλιο Κοζάνης και το ανέφερα περισσότερο γιατί ξέρω πολύ καλά ότι όλα τα έθιμα, τα ωραία έθιμα που τηρούνται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, πραγματικά έτσι με πολύ σεβασμό, με πολύ προσήλωση στα τριήμερα είναι υπέροχα. Αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχει και ένα συμβολισμό, αλλά τηρείται λόγω της Αγίας Τριάδας σε πάρα πολλές περιοχές και εδώ στο Λεκανοπέδιο βέβαια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. They call me black magic woman. Αλλά έχω αφήσει παραπονεμένο το σαν σήμερα και επιμένω να το πω, καθώς σαν σήμερα έγινε η έκλειψη ηλίου κατά τη διάρκεια μάχης στον ποταμό Άλλη ανάμεσα στο βασιλιά των Λιδών Αλιάτη τον δεύτερο και βασιλιά των Μίδων Κιαξά.

Εγώ τον Κιαξάρη τον θυμάμαι πάντως από το σχολείο. Τον άλλο όχι. Η έκλειψη που είχε προβλεφθεί από το θαλίτο μιλήσιο θεωρήθηκε ιονός θεϊκής παρέμβασης και οδήγησε τελικά σε ειρήνη. Κοινώς φοβήθηκαν, ξέρετε. Αλλά την αναφέρω γιατί είναι η πρώτη γνωστή επιστημονική πρόβλεψη φυσικού φαινομένου στην ιστορία. Σήμερα συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων, η επαναστατική κυβέρνηση που είχαν συγκροτήσει εργάτες και εθνοφρουρά μετά την ήττα της Γαλλίας στον Προσικό Πόλεμο. Η καταστολή ήταν αιματηρότατη με περίπου 20.000 νεκρούς. Και σας σήμερα στον Καναδά γεννιούνται τα πεντάδυμα ντιών, τα πρώτα στον κόσμο που επιβιώνουν όλα σε πολύδυμη κοίηση.

Και σαν σήμερα, αυτή η είδηση με εξοργίζει όπως και όλες τις γυναίκες που είμαστε εδώ, διότι φανταστείτε, σαν σήμερα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος που έδωσε στις Ελληνίδες το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε το 1952, δηλαδή τόσο αργά. Η ψήφος των γυναικών γίνεται επιτέλους πραγματικότητα σχεδόν 30 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά από πολύχρονους αγώνες.

μεταξύ γίνονται τρομερά και φοβερά πράγματα στον κόσμο. Από αυτό στην Ελβετία, την επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό με τρεις τραυματίες, ευτυχώς μόνο τραυματίες. Στο Everest, ένας Αμερικανός ορειβάτης κατέριψε το ρεκόρ της ταχύτερης ανάβασης. Μήπως του είχε πει κάτι ο Τραμπ, τον είχε βάλει να τρέχει, τέλος πάντων.

0: 20 δίστα σας την πω στο τέλος για να κλείσω όπως ξεκίνησα. Δηλαδή, εκπαίδευση, επαγγέλματα, στόχοι και πού μπορούμε να καταλήξουμε. Γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω την κυρία Γαριφαλιά Πουλάκου, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λιμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ. Γεια σας, κυρία Πουλάκου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ για την
0: εμείς
1: πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε πάντοτε να φιλοξενούμε ανθρώπους από το χώρο της επιστήμης και το κάνουμε. Τώρα έχουμε και την αφορμή του έμπολα. Αστεία-αστεία, και επιτρέψτε μου έτσι αυτό το χαρακτηρισμό. Ο ιός έμπολα, που είναι θανατηφόρος και επικίνδυνος, θα μας πείτε εσείς βέβαια, εκεί στο Κογκόφ δείχνει να εξαπλώνεται δραματικά. Θέλαμε να μας πείτε κάποια λόγια, κάποιες πληροφορίες. Τι ξέρετε εσείς?
1: Πραγματικά, το παρακολουθώ και εγώ από κοντά, και για, λόγω του ενδιαφέροντος ως λοιμοξιολόγος και λόγω της συμμετοχής μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΔΗ, έχουμε τακτικές συσκέψεις για το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε πάλι σε μια καινούρια οδυνηρή πραγματικότητα, ένας καινούριος ιός που τον ξέραμε λίγο πολύ, αλλά αυτό το είδος, ο λεγόμενος μπουντιμπούγιο, έχει αυτή τη στιγμή αναζωπηρωθεί σε περιοχές της Αφρικής που είναι γνωστό ότι συντηρούν έμπολα, έστω και σε μικρή δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό γνωρίζαμε και εμείς, θα συνεχίσετε, δεν θέλω να σας διακόψω. Θεωρούσαμε, και δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, ότι είναι ένας ιός εξαιρετικά επικίνδυνος, αλλά που αφορά τις χώρες και τους λαούς της Αφρικής. Τους δύσμυρους βέβαια, γιατί έχουν ένα σωρό άλλα προβλήματα, αλλά νομίζαμε ότι είναι εκεί. Μένει χαρακωμένος, με συγχωρείτε, εκεί, σε αυτή την Ήπειρο.
1: Κοιτάξτε, για την ώρα μένει εκεί. Mm-hmm. Έχουμε κρούσματα τα οποία αφορούν κυρίως την Λαϊκή Δημοκρατία του Κοκό. Εκεί έχουμε 1077 που έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανά. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι δεν έτρεξαν, δεν μπορούσαν να πάνε στις δομές υγείας για επιβεβαίωση. Και από αυτά τα κρούσματα έχουμε 238 θανάτους και έχουμε 121 κρούσματα τα οποία είναι αποδεδειγμένα. Και από αυτά προκύπτουν 17 θάνατοι. Προσέξτε λίγο ότι αυτά που είναι επιβεβαιωμένα και έχουν προστρέξει στο σύστημα υγείας, φαίνεται ότι πεθαίνει ένας στους 7. Mm. Ενώ από αυτά που δεν είναι επιβεβαιωμένα και έχουν συμβεί φυσικά σε μικρές περιοχές, απομακρυσμένες, χωρίς πρόσβαση στο σύστημα υγείας, πεθαίνει ένας στους 3. Είναι γνωστό ότι σε αυτούς τους αιμορραγικούς ιούς που προκαλούν αιμορραγικούς πυρετούς, η θνητότητα είναι μεγάλη, μπορεί να είναι και μέχρι 50%. Mm-hmm. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια επιδημίες, αλλά ήταν από τον έμπολα, τον πιο γνωστό ιό της ομάδας, και η επιστήμη είχε καταφέρει να κατασκευάσει εμβόλιο.
0: Α, αυτό θα σας ρωτούσα. Αλλά για αυτή την παραλλαγή δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ούτε,
1: δεν υπάρχει,
0: ξέρω εγώ, έστω πρόσβαση σε φάρμακα.
1: Ούτε θεραπεία ειδική
0: τίποτα.
1: Υπάρχει.
0: Ό,τι κάνει ο οργανισμός, δηλαδή, αν είναι δυνατός, που λέγαμε παλιά γερή κράση, τα καταφέρνει.
1: Δεν
0: αλλιώς...
1: είναι μόνο ο οργανισμός, χρειάζεται υποστήριξη από το σύστημα υγείας, από το νοσοκομείο. Γι' αυτό οι περιοχές αυτές έχουν μεγάλη νησιμότητα, γιατί οι δομές τους υγειονομικές είναι δύσκολες, είναι υποστελεχωμένες, δεν έχουν πόρους να υποστηρίξουν σωστή φροντίδα, και βεβαίως μέσα στις δομές τους διασπείρεται και σε άλλους ασθενείς και σε υγειονομικούς.
0: Αυτό είναι. Και υγειονομικούς,
1: Το τρίτο μεγάλο πρόβλημα της περιοχής, το οποίο χαρακτηρίζει την κοινότητα αυτή καθεαυτή, είναι τα ταφικά τους έθιμα. Έχουν την τάση να περιποιούνται τους νεκρούς τους με άμεση επαφή, και αυτό βοηθάει στην εξάπλωση του ιού, γιατί δυστυχώς τα σωματίδια του ιού εξακολουθούν και είναι ζωντανά πάνω στο νεκρό σώμα. Αυτή τη στιγμή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη μάχη, αν μου επιτρέπετε, από τις αρχές του Κογκό, να πείσουν τους κατοίκους ότι οι άνθρωποι που πεθαίνουν με αυτά τα συμπτώματα πρέπει να θάβονται χωρίς την παραδοσιακή διαδικασία και σε κλειστά θέρετρα.
0: Oh, πολύ
1: και
0: δύσκολο. Πολύ δύσκολο αυτό για τους λαούς αυτούς.
1: Βλέπετε ότι είναι συσχετισμένο και με τις τοπικές τους.
0: Βέβαια, βέβαια. Και είναι άνθρωποι σχεδόν απολύτιστοι, έχουν δοξασίες, έχουν ιεροτελεστίες, πράγματα που στο δυτικό κόσμο φαντάζουν περίεργα, αλλά σε αυτούς είναι η

0: κουλτούρα
1: έχουν αυτές τις ιεροτελεστίες τους και κάθε ένας που προσπαθεί να τους απαγορέψει την πρόσβαση σε αυτές δημιουργεί αντιδράσεις του τύπου παρεμβάσεις, την πίστη μας, τις συνήθειές μας κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο δύσκολο για την περιοχή, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι ξέραμε ότι ο ιός έμπολα βρίσκεται στα ανθρωποειδή, στα χιμπατζίδες, γορίλες, και ο κόσμος μολύνεται από, το κρέας που τρώνε από αυτά τα ζώα, ειδικά όταν αυτό είναι ομό. Ο συγκεκριμένος τώρα ο ιός, αυτή η παραλλαγή, ο μπουδιμπούγιο, βρίσκεται και στις νυχτερίδες, και έτσι ο κόσμος μπορεί να μολυνθεί με την εισπνοή όταν μπαίνει σε σπηλιές ή σε ορυχεία.
0: Δεν τα ακούω για καλό.
1: Έτσι, η προφύλαξη λοιπόν από τις περιβαλλοντικές εκθέσεις είναι δύσκολη, και φυσικά είναι και η έκθεση σε πάσχοντα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι ευτύχημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο ιός αυτός δεν μεταδίδει κατά την φάση της επόασης. Μεταδίδει μόνο ο άνθρωπος που έχει συμπτώματα, που έχει αρχίσει δηλαδή έστω ο πυρετός, η ναυτία, οι διάρειες, η κακουχία.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν τελειώσατε για το θέμα του έμπολα. Δεν έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε για τον νοροϊό. Αν θέλετε, λέμε για αυτό που συμβαίνει στο Αττικό νοσοκομείο τώρα εντός της χώρας. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις και από το ίδιο το νοσοκομείο. Θέλετε να πούμε κάτι γι' αυτό?
1: Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι για το άλλο νοσοκομείο. Ο νοροϊός, ξέρουμε, υπάρχει.
0: Ναι, όχι, ας μην πούμε για το νοσοκομείο, ας πούμε για τον νοροϊό. Να πούμε, ναι, για την επικινδυνότητα και τη μεταδοτικότητά του περισσότερο.
1: Ο νοροϊός λοιπόν είναι γνωστός εδώ και δεκάδες χρόνια. Μεταδίδεται με την επαφή, με τις εκρήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και με την τροφή. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορεί να προσβάλλει κλειστούς πληθυσμούς. Τον έχουμε ακούσει συχνά σε κρουαζιερόπλια, μπορεί να συμβεί σε στρατόπεδα. Φυσικά μπορεί να συμβεί και σε νοσοκομεία. Γενικά η συνειδητότητά του είναι χαμηλή.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
1: Δεν έχει να κάνει με βρέφη, ειδικά πρόωρα, με ανοσοκατεσταλμένους και τις ηλικίες τις πολύ μεγάλες.
0: Πλήττει κατά κύριο
1: λόγο για τα παιδάκια.
0: Πλήττει κυρίως κατά κύριο λόγο το γαστρεντερικό σύστημα, κυρία Πουλάκου.
1: Κυρίως το γαστρεντερικό, αλλά μπορεί να κάνει και ψηλούς πυρετούς. Και σε αυτή τη φάση, σε ανθρώπους που έχουν ανοσοκαταστολή, μπορεί να κάνει πολλές επιπλοκές.
0: Μάλιστα. Μας καλύψατε. Πάντως για το γενικό πληθυσμό θα λέγαμε ότι είναι αντιμετωπίσιμος. Είπατε ότι εμβόλιο υπάρχει μόνο για τα παιδάκια. Αλλά
1: υπάρχει στο εμβολιαστικό
0: πρόγραμμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που εγώ δεν σας ρώτησα και έχετε ετοιμάσει για μας.
1: Νομίζω ότι καλύψαμε το θέμα.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω ότι για τον έμπολα ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι απομακρυσμένος.
0: Ναι, ωραία.
1: Μόνο
0: το είπατε.
1: Ένας επαναπατρισμένος έχει φέρει τον ιό στην Ευρώπη και είναι ένας Αμερικανός πολίτης, ανήκε σε μια ανθρωπιστική αποστολή. Αντί να τον μεταφέρουν στην Αμερική, τον μετέφεραν στη Γερμανία σε ένα κέντρο που και στο παρελθόν έχει υποστηρίξει άτομα που έχουν κολλήσει μέσω της ανθρωπιστικής τους δράσης. Είναι ένα πολύ εξειδικευμένο και έμπειρο κέντρο στην υποστήριξη του ιού έμπολα. Γενικώς ο κίνδυνος για την ώρα για τους ταξιδιώτες είναι μικρός, αλλά βεβαίως υπάρχουν συστάσεις στις περιοχές αυτές να μην γίνονται ταξίδια τύπου αναψυχής. Άλλωστε αυτές οι περιοχές που πάσχουν αυτή τη στιγμή δεν προσφέρονται και για ταξίδια αναψυχής. Είναι αγροτικές, φτωχές περιοχές.
0: Πολύ
1: και
0: λογικό.
1: Δεν έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πουλάκου. Πραγματικά μας διαφωτίσατε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Και εμείς. Η κυρία Γαριφαλιά Πουλάκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για τον ιό έμπολα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Ιωάννη Μελέτη, που είναι στη γραμμή, γιατί νωρίτερα έχει εκδηλωθεί μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, δίπλα στην Αττική Οδό, μαθαίνουμε εμείς. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας.
2: Με Ιωάννης Ηλίας λέγομαι.
0: Εντάξει, σας ζητούμε συγγνώμη. Δηλαδή το Ηλίας είναι το επίθετό σας.
2: Το Ηλίας είναι το επίθετό μου.
0: Μάλιστα. Γιάννης Ηλίας, λοιπόν, Δήμαρχος Ασπροπύργου. Για πείτε μας, τι συμβαίνει εκεί.
2: Όχι, τι να σας πω. Κάποια φωτιά είχαμε. Κάτι το καθημερινό. υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία καίει καθημερινά.
0: Μάλιστα.
2: Καίει καθημερινά για να εκμεταλλευτεί είτε το σίδηρο που υπάρχει από τα αντικείμενα που καίει, είτε οτιδήποτε είναι χρήσιμο σε αυτό για να το πουλήσουν.
0: Mm-hmm.
2: Επειδή με ρώτησε η κυρία η ρεπόρτερ σας, σας λέω ότι είναι η καθημερινότητά μας δυστυχώς αυτή. Και κάπου πρέπει η πολιτεία να σκύψει και να δει αυτό το πρόβλημα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί τώρα
2: δεν
0: μπορεί,
2: μπορεί
0: να...
2: Δεν μπορεί, ναι. Δεν μπορεί οι κάτοικοι μιας περιοχής να υποφέρουν, γιατί υπάρχει αυτή η ανοχή που υπάρχει από την πολιτεία προς αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα.
0: Κατάλαβα.
2: Το έχουμε καταγγείλει, το έχουμε ξανακαταγγείλει αρκετές φορές.
0: Και αφού, δηλαδή, και αφού είναι καθημερινότητα, κύριε Ηλία, κύριε Δήμαρχε, αφού είναι καθημερινότητα, τι λένε, ας πούμε, έρχονται από την πυροσβεστική, έρχονται από... από...
2: Δυστυχώς, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής κάνουν καθημερινό αγώνα,
0: mm-hmm.
2: αλλά δεν είναι δυνατόν
0: κάθε μέρα, τρεις και λίγο, πούμε, μάλιστα.
2: Όχι κάθε τρεις και λίγο.
0: Κάθε μέρα.
2: Δύο και τρεις φορές την ημέρα.
0: Mm.
2: Και είναι ακόμα και υποβροχή.
0: Αυτό ακούγεται πραγματικά οξύμορο.
2: Ότι είναι καθόλου οξύμορο.
0: Mm.
2: Δεν είναι καθόλου οξύμορο. Και αν απευθυνθείτε στην πυροσβεστική, θα σας το πει ότι πραγματικά είναι.
0: Όχι, προς Θεού, σας πιστεύουμε.
2: Το ευχάριστο είναι ότι όταν βρέχει, σβήνει πιο εύκολα.
0: Ναι. Αλλά πάντως συνεχώς.
2: Με την έννοια που το λέω, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι ευχαριστώ, αλλά ναι. Είναι αυτό.
0: Καταλαβαίνω ότι είστε σε απόγνωση, γιατί είναι ένα θέμα που γίνεται κάθε μέρα.
2: Είμαστε θυμωμένοι.
0: Θυμωμένοι, μάλιστα.
2: Υπήρξε, μύρισε κάτι πριν από ορισμένες μέρες
0: στα νότια προάστια.
2: Στα νότια προάστια και κινητοποιήθηκαν τα πάντα.
0: Mm.
2: Και εδώ δεν κινητοποιούνται. Δεν κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι όταν καθημερινά συμβαίνει αυτό το γεγονός. Κάθε μέρα. Επιτέλους.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, λοιπόν.
2: Πρέπει η πολιτεία να πάρει μέτρα.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Πρέπει η πολιτεία να πάρει μέτρα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Ήταν και μια αφορμή για να ακούσει η φωνή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ηλία. Πραγματικά. Σας χαιρετώ. Ο δήμαρχος σας προπήργω, ο κύριος Γιάννης Ηλίας, για μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο μετά τις 5, κοντά στην Αττική Οδό, στον Ασπρόπυργο.

Λοιπόν, για το θέμα με το αγόρι, το 10χρονο που έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο στις Σέρες, το επόμενο υπάρχει εξέλιξη. Ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στη 43χρονη γυναίκα, που όχι μόνο έκανε ρευματοκλοπή, αλλά άφηνε το καλώδιο εκτεθειμένο να περνάει από πάνω από το νερό, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό με το αγόρι. Παιδιά, πραγματικά δεν αντέχω άλλο και δεν θέλω να πουλήσω καμιά ευαισθησία. Δεν αντέχω άλλο να ακούω να χάνονται έτσι νέοι άνθρωποι τόσο άδικα. Είναι, δηλαδή, τέλος πάντων. Να προλάβω να πω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Μίτσος επανέρχεται και λέει ότι, κυρία Καραγιάννη, σε ένα καντόνι της σύγχρονης μοντέρνας Ελβετίας, η ψήφος στις γυναίκες ψηφίστηκε, αποφασίστηκε μόλις το 1991, και έχει βάλει 3 θαυμαστικά. Εγώ θα βάλω και 3 φάτσες θυμωμένες, Μίτσο μου.

προσθέσουμε και να διευκρινίσουμε, γιατί ήταν παράληψής μου που δεν το ρώτησα εγώ, δεν το διευκρινίσαμε, αν και αυτή το είπε, ότι μας λέει η κυρία Πουλάκου ότι το εμβόλιο για τον νοροϊό στα παιδιά είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, να το πούμε, να μην γίνει καμιά παρερμηνία. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στο Διονύση, μας λέει, στους αγώνες κολύμβησης το Σαββατοκύριακο στη Βουλιαγμένη. Καλή του επιτυχία. Ο Θεόδωρος, είστε η καλύτερη παρέα, τα άλλα δεν τα λέω. Είναι εξαιρετικά τα σχόλιά σας, τα παίρνω μαζί μου. Καλό απόγευμα, λέει, από του Κόκλα, από το χωριό Κόκλα Μεσσηνίας. Αν το πιστεύεις, Θεόδωρε, αυτό το χωριό συνοδεύει τα παιδικά μου χρόνια, γιατί εκεί, από εκεί περνούσε ο πατέρας μου που υπηρετούσε στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε δεν μου είναι άγνωστη η περιοχή ούτε το χωριό και με συγκινεί πραγματικά. Ο κύριος, τώρα να το πω, το επιθετό σας ή θα σας εκθέσω, αγαπητέ Γιώργο, το υβρεολόγιο και οι απειλές είναι τόσο σοκαριστικές που σχεδόν με κάνουν να χαμογελάω, πραγματικά. Ταυτίζομαι μόνο με το μεγάλο πρόβλημα ισορροπίας που έχετε και λυπάμαι πολύ για σας.

αυτά και με αυτά δεν πρόλαβα να πω, η καημένη που ήθελα να πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένας βοσκός στην Κίνα, παιδιά, ιδιοκτήτης αγροκτήματος, έβαλε μια αγγελία στα social media προκειμένου να βρεθούν βοσκοί για να εργαστούν στα απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας. Το όνομα αυτού, Τσούο. Τσούο από την Κίνα, λοιπόν. Ενδιαφερόταν να πάνε κάποιοι άνθρωποι να του βοσκάνε τα κοπάδια του στα νότια της Μογγολίας. Πόσοι λέτε ότι έκαναν αίτηση? Εκτός το ότι οι θεάσεις ήταν πάνω από 59 εκατομμύρια, αίτηση επίσημη έκαναν πάνω από 700 άνθρωποι για δύο θέσεις, αλλά το ενδιαφέρον είναι άλλο. Ότι αυτοί οι 700 άνθρωποι που έκαναν αίτηση για να πάνε να γίνουν βοσκοί στα βοσκοτόπια της Μογγολίας ήταν υπάλληλοι επιχειρήσεων, υπάλληλοι εργοστασίου, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίου. Έτσι ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή, κάναμε δηλαδή ένα ολόκληρο κύκλο και τελικά φτάσαμε στο αρχικό ερώτημα, γιατί πτυχιούχοι και στελέχοι επιχειρήσεων ζητούν να ξεφύγουν στα βοσκοτόπια.

Εδώ ολοκληρώνεται το δίωρο του Μένουμε Εδώ. Σε λίγο το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ethnic News Radio 105,8 με τον Θάνο Σιαφάκα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 μέχρι τις 7 πάλι, ακόμα με ένα δίωρο. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 28 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Παναγιώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα? Ο Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τις προοπτικές της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς στον Άριο Πάγο. Σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απέναντι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης από συγκεκριμένα συστήματα, τονίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του. Ο κύριος Τσίπρας με τη ρητορική του αλλά και με το όνομά του θέλει να γυρίσουμε πίσω το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη. Επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ ότι υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνωστοί εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν. Σοκ στις Σέρρες. Δεκάχρονος έπεσε σε κανάλι και έπαθε ηλεκτροπληξία. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ηλεκτροπληξία και πνιγμό. Τρόμο έχει προκαλέσει η ένοπλη επίθεση σε σταθμό τρένου στην Ελβετία. Ο ένοπλος επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς και τραυμάτισε 3 άτομα. Συνελήφθη 30χρονος Ελβετός υπήκοος, ο οποίος φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ». Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν για παράταση εκεχηρίας για 60 μέρες. Χρειάζεται να την επικυρώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Τέμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, καύσωνας φωνιάς, ψήνεται η Δυτική Ευρώπη στους 40 βαθμούς Κελσίου αύριο το Παρίσι. Η Βρετανία μετράει νεκρούς. Δεν επηρεάζει ο θερμικός στόλος στη χώρα μας, ούτε οριακά, επισημαίνουν οι ειδικοί. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει για τις έρευνες ίδρογων ανθράκων στην Ελλάδα. Όθηση στην αναβαθμισμένη θέση μας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου δίνει είσοδο στις Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη Σεύρων, με την Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Η Μαρίνα Δερμετζιάν έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μαρίνα, να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας σε ποια φάση βρίσκεται το συγκεκριμένο project. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Είναι το δεύτερο πιο όριμο θαλάσσιο οικόπεδο στη χώρα. Το πρώτο είναι της Κέισκρια φυσικά, όπου αναμένουμε την διερευνητική γεώτρηση να γίνει τον επόμενο Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 2027.
2: Βορειοδυτικά της Κέρκυρας, κάπου εκεί δηλαδή.
3: Ακριβώς. Νότια λοιπόν στο Ιόνιο, όπως είπες και εσύ, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, είναι το οικόπεδο 10. Εκεί έχουν ολοκληρωθεί και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, αλλά η κοινοπραξία με τις Σεύρων πλέον μέσα έχει κάνει αίτημα στην Ελληνική Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να της δώσει μια προθεσμία 18 μηνών, 1,5 χρόνου δηλαδή, για να μελετήσουν από κοινού τα δεδομένα, όχι μόνο των ερευνών για το ίδιο το οικόπεδο, αλλά και για τα γειτονικά οικόπεδα. Βλέπουμε λοιπόν, Θάνο, ότι το Ιόνιο μπαίνει πλέον στο επίκεντρο των ερευνών και των μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών.
2: Θα έλεγες ότι φεύγει το ενδιαφέρον, μετακινείται από την περιοχή της Κρήτης προς το Ιόνιο ή όχι?
3: Θα έλεγα πως υπάρχει μια προτεραιοποίηση. Είναι και πιο εύκολο το Ιόνιο, όχι πιο εύκολο από βάθος, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα βάθη. Αλλά είναι πιο εύκολο από υποδομές. Υπάρχουν υποδομές και στα γειτονικά κράτη, και στην Αλβανία και στην Ιταλία. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να γλιτώσουν πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια οι εταιρείες αυτές, άμα τελικά αποφασίσουν να προχωρήσουν σε εξορίξεις.
2: Μαρινά, σε μια δύσκολη συνθήκη και σε μια αβεβαιότητα, ενεργειακή αβεβαιότητα, τι προσδοκίες υπάρχουν από αυτή την σημαντική εξέλιξη?
3: Για να μην δημιουργούμε έτσι παραπάνω προσδοκίες, γιατί και οι ίδιες εταιρείες είναι πολύ, και η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λένε, βήμα-βήμα βλέπουν αν υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Δηλαδή, όταν ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των ερευνών με τις δυσδιάστατες έρευνες, παίρνουν τα δεδομένα για να δουν αν θα ξοδεύσουν πολλά εκατομμύρια για τις τρισδιάστατες, και μετά ξαναμελετάνε τα δεδομένα, ακόμα και αν έχουν βρει βάσιμες υποψίες ότι υπάρχει κοίτασμα, να δούμε αν αυτό είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Τότε λοιπόν θα κάνουν τη μεγάλη επένδυση που είναι η ερευνητική γεώτρηση, και πάλι είναι υποαίρεση αν θα προχωρήσουν σε εμπορική γεώτρηση. Αλλά καταλαβαίνουμε πως κάθε βήμα που ξεπερνιέται, τότε αυξάνονται και οι πιθανότητες.
2: Να δούμε λίγο και τον
3: αυτή τη στιγμή
2: χρονικό
3: είναι το δεύτερο πιο
2: ορίζοντα,
3: πιθανό, ας πούμε, οικόπεδο.
2: Να δούμε λίγο και τον χρονικό ορίζοντα, αν και ανέφερε τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να προσδιοριστεί και αυτό, αλλά αν υπάρχει χρονικός ορίζοντας.
3: Υπάρχουν 18 μήνες. Σε αυτούς τους 18 μήνες θα μελετηθούν τα δεδομένα και από το ίδιο το οικόπεδο, είπαμε, και από τα γειτονικά. Από όσο καταλαβαίνουμε όλοι, Θάνο, υπάρχει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο μεγάλων αμερικανικών κολοσσών, της Εύρων και της Έξων. Φαντάζομαι, επειδή θα έχει ξεκινήσει και η ερευνητική γεώτρηση μέσα σε όλο αυτό το διάστημα στην Κέρκυρα, δυτικά της Κέρκυρας, αυτό θα δημιουργήσει και με μια επιπλέον όθηση, αν τελικά τα αποτελέσματα

0: πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και ξεπερασμένες πολιτικές πρακτικές.
1: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και από τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
0: Σε υψηλούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις δημοσκοπήσεις κατήγγειλε απόπειρα χειραγώγησης της κοινή γνώμη. Παράλληλα τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα.
1: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινή γνώμη. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα και την ξεκάθαρη, όπως είπε, γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και εμείς θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε και τα νεοεισερχόμενα κόμματα στον Αριοπάγο, όπως έχουμε πει, μετέβει σήμερα για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις απαραίτητες υπογραφές ο Αλέξης Τσίπρας, μια κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση του νέου πολιτικού του φορέα. Να τον ακούσουμε τη δήλωση για το ταξίδι που, όπως είπε, ξεκινά, και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τον Γιάννη Φασουλά που έχει πλούσιο ρεπορτάζ.
3: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας, και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Γιάννης Φασουλάς για να δούμε τα της Ελλάς αλλά και όσα προκάλεσε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Παύλος Πολάκης στρέφεται κατά της ηγεσίας, και στη Νέα Αριστερά, όπου ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελαρίδης αφήνει αιχμές για το κόμμα Τσίπρα. Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Από πού να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε από τον Άριο Πάγο και ναι, τους συμβολισμούς που εκπέμπει αυτή η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί και το πρόσωπο της κυρίας Λεπενιώτη συζητήθηκε και στο ρεπορτάζ. Προφανώς δεν ήταν μια τυχαία επιλογή, έτσι?
4: Βέβαια. Όταν συνοδεύεσαι από μια πρώην δικαστικό, η οποία ήταν

0: πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος εξέδωσε την απόφαση, και όχι μόνο, καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή της δίκης της Χρυσής Αυγής, νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει το πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο κύριος
1: Τσίπρας. Και σε μια
0: Τσίπρας,
1: εποχή που τα άκρα επιστρέφουν στην Ευρώπη, έτσι.
0: Και τα άκρα επιστρέφουν στην Ευρώπη και η ακροδεξιά ενισχύεται και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ήταν σαφέστατο λοιπόν το μήνυμα για να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο με μια ξεχωριστή ιστορία από το χώρο της δικαιοσύνης, πρώην δικαστικό βέβαια τώρα.
1: Να πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ομολογώ να σου πω δεν το έχουμε πλήρως κατανοήσει.
0: Πολύ φοβάμαι ότι δεν το έχουν κατανοήσει ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, είναι λίγο λοιπόν, μπεκετικό αυτό που μου λες. Αλλά
0: καθόλου, αλλά θα σου πω το εξής. Διότι επιμένουν σε μια γραμμή που λένε ότι εμείς λέμε ότι μόνο με ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, με ένα ενωμένο ψηφοδέλτιο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως εδώ μπαίνουν άλλο είδους ζητήματα, μπαίνουν θέματα υπαρξιακά πλέον, πολιτικά υπαρξιακά ζητήματα για το κόμμα της Κουμουνδούρου. Και νομίζω, Θάνο, ότι στις 6 του Ιούνιου, ίσως νωρίτερα, γιατί θα προηγηθεί μια πολιτική γραμματεία, η οποία πολιτική γραμματεία δίνει και τη γραμμή αναφορικά με την οποία θα κινηθεί η ηγεσία του κόμματος, αλλά στις 6 του Ιούνιου, που είναι η κεντρική επιτροπή, νομίζω ότι εκεί θα ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι. Δηλαδή, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικός οργανισμός? Θα στηρίξει την προσπάθεια, την πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Θα ακολουθήσει το δικό του αυτόνομο δρόμο? Κανένας δεν ξέρει.
1: Ποια φόρμουλα θα μπορούσε να βρεθεί για να στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα?
0: Να σου πω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, υπόθεση εργασίας κάνουμε τώρα, γιατί ναι, δεν θέλω σε καμία περίπτωση πριν ακόμα συνεδριάσουν όργανα κομμάτων να προκαταλαμβάνονται αποφάσεις με την έννοια. Εμείς

0: το, όπως τουλάχιστον το προσδιορίζει η Αμαλία με το χθες, δηλαδή ότι εμείς ακολουθήσαμε ένα άλλο διαφορετικό δρόμο, λοιπόν δεν είμαστε η συνέχεια ή το ακολούθημα ή το παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ, κάνουμε μια στροφή λοιπόν και βρισκόμαστε κάπου αλλιώς, κάπου αλλού, κάπου διαφορετικά, λοιπόν καμία σχέση με την Κουμουνδούρου. Γι' αυτό και όσες συνεργασίες γίνουν με την Κουμουνδούρου θα είναι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, κατά μόνας. Δηλαδή οι βουλευτές οι οποίοι θα πάνε θα παραιτηθούν όταν παραιτηθούν από την έδρα τους και θα προσχωρήσουν στο νέο κόμμα και όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο κύριος Τσίπρας, αυτό θα γίνει χωρίς προκρατήσεις και χωρίς προϋποθέσεις.
1: Με τη Νέα Αριστερά τι γίνεται και να κλείσουμε?
0: Κοίτα, στη Νέα Αριστερά μου κάνει εντύπωση το εξής στοιχείο. Τόσο ο κύριος Σακελαρίδης όσο και η κυρία Πέρκα καλούν τα μέλη, τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς που είναι να πάνε προς τον Τσίπρα να τελειώνει το έργο. Mm-hmm. Δηλαδή όσο γίνεται να επισπεύσουν τις αποφάσεις τους. Δεν έχουν επισπευθεί ακόμα αυτές οι αποφάσεις. Δεν ξέρω αν αυτό συμβεί αύριο ή αν θα συμβεί την Δευτέρα ή την Τρίτη. Πάντως είναι θέμα ημερών οι ανεξαρτητοποιήσεις 4-5 βουλευτών. Αυτό θα σημάνει και το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά δεν θα υφίσταται πλέον ως κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Πολύ σύντομα μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας ενώνει ένα αριστερό αντί απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ή επί της ουσίας αυτό το αντί το κατακερματίζει ακόμα πιο πολύ.
0: Ο στόχος του είναι ο πρώτος αυτός, αυτό που περιέγραψες. Λοιπόν, να ενώσει ένα αριστερό αντί. Λοιπόν, γιατί? Διότι θεωρεί ότι από αυτή τη δεξαμενή θα μπορέσει να πάρει τα μεγαλύτερα ποσοστά και τα μεγαλύτερα κέρδη για να Μάλιστα. πετύχει το ποσοστό που ο ίδιος θέλει στην εθνική κάλπη. Και από εκεί και πέρα, κλείνοντας, θα απευθυνθεί και στα αριστερά του κέντρου, όπως λέγεται και στο μανιφέστο.
1: Ναι.
0: Πώς γράφεται.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και στην τηλεόραση σε λίγη ώρα, γύρω στις 8. Θα είμαστε και πάλι μαζί.
0: Στην κουζίνα.
1: Στην κουζίνα, βέβαια. Στην κουζίνα, εκεί να δεις μαγείρεμα. Λοιπόν, ελπίζω να είσαι καλός.
0: Στο μαγείρεμα?
1: Όπως και στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Έχω να σε διαβεβαιώσω ότι επειδή ετέλεσε πολλά χρόνια εργένης, λοιπόν, είμαι πάρα πολύ καλός στην κουζίνα.
1: Το αυτό διημάς. Λοιπόν, θα τα πούμε στον αέρα. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά, ο οποίος μας ανέλησε την... News και τις συνδέσεις, μίλησε για πολιτικό εγχείρημα που απευθύνεται στους προοδευτικούς πολίτες, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο της.
2: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους αυτούς.
3: Στον τίτλο λέει αριστερή.
2: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του, και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
3: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα αυτό.
2: Προφανώς,
3: λέω,
2: προφανώς.
3: Δηλαδή,
2: και έχει,
3: τον κεντρό
2: έχει
3: κόμμα να αφήνεται στο ΠΑΣΟΚ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
2: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
1: Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σημείωσε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα έχει ως βάση τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.
4: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
5: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
4: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη

0: δεύτερη θέση, όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας μίλησε στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πειρά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βλέποντας έλλειψη ουσίας.
2: Θέλει να γυρίσουμε πίσω. Δεν νομίζω ότι ένα όνομα ενός κόμματος θα λύσει κάποιο πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις. Πολιτικές, κοστολογημένα προγράμματα. Είπε ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή στην ομιλία του ότι υπόσχεται μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη. Ουσία θέλει η κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων. Και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν.
1: Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ρωτήθηκε για το νέο κόμμα.
3: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων.

0: προέρχονται από τον πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα, την πορεία της χώρας. Εχμές στο Ραθάνο διατυπώνονται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Mm-hmm. Η ελπίδα λοιπόν για τη δημοκρατία υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του ο κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του Κόμματος κυρίας Καριστιανού για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε στη διατήρηση, όπως λένε, καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717, που αν είχε δρομολογηθεί δεν θα συνέβαινε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αποδίδοντας βέβαια ευθύνες τόσο στον Κώστα Καραμαλή όσο και στον Χρήστο Σπύρδη. Παράλληλα, Θάνο, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα για ισχυρή οικονομία και κανόνες στις τράπεζες, τονίζοντας ότι η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε φαντς. Η ανακοίνωση καταληκτικά αναφέρει με αιχμηρό πάντα τόνο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι νομίζει πως οι πολίτες έχουν μνήμη χρυσόψαρο. Ενώ συνολικά χαρακτηρίζει την ομιλία του κυρίου Τσίπρα προχθές από το Θησίο λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
1: Ευγενία, γνωρίζουμε αν υπάρχει δήλωση του Θανάση Αυγερινού, που το βλέπω στο διαδίκτυο, ο οποίος έκανε λόγο ότι, και είπε ότι δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση, υπάρχει τέτοια δήλωση, ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Εγώ δεν το έχω επιβεβαιώσει.
1: Για
0: εν πάση
1: περιπτώσει, αν το δούμε να το...
0: Γιατί ζούμε και σε εποχή τεχνικής νοημοσύνης και όπως ξέρεις πρέπει να τα διπλοτσεκάρουμε και τριπλοτσεκάρουμε πάρα
1: σωστά,
0: πολλά πράγματα. Οπότε έχω επικοινωνήσει, δεν έχω ακόμα μία σαφή απάντηση γι' αυτό, αν ισχύει και είναι πραγματικά η δήλωση του Θανάση Αυγερινού.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Είναι
0: βέβαια
1: πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία. Και πειρά, όπως είπαμε, κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού με βίντεο που ανήρτησε.
2: Προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Και μια εισαγωγή λυπηρή που εξομοιώνει τα κόμματα με ίδια αναλώσιμα. Αφού τα ακούσαμε και αυτό, πώς ακόμα.

0: στρατόγους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ιρανοί έχουν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αυτή προς τον παρόν την πληροφορία, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει ούτε αυτό την εγκρίσή του, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε αμέσως το ναι.
1: Κοίταξε, ναι, είναι ένα δύσκολο στοίχημα αυτό και δύσκολα μπορεί κανείς να απαντήσει και να καταλάβει τι έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Και να προσθέσω πριν πάμε στη Λένα Αργύρη, αν μου επιτρέπεις, ναι, Θάνο, ότι ένα από αυτά τα οποία ζητάει το Ιράν είναι αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 30 με 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Φαντάζεσαι εσύ ότι θα μπορούσε ο Τραμπ να δώσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν? Εγώ δεν μπορώ.
1: Και
0: αυτό είναι μόνο ένα από αυτό που λέμε.
1: Συνθήκη. Ναι. Mm-hmm. Και υποτίθεται ότι πριν από τον πόλεμο το επίδικο ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα έχουν προκύψει άλλα τόσα. Να ακούσουμε λοιπόν τι μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
2: Λοιπόν, πράγματι φαίνεται πως οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης. Αυτό που μένει τώρα είναι, όπως είπε και η Άννα, τελική έγκριση από τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτά σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Άξιος. Αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, μιλάμε για μια εξαιρετική σημασία.

0: 4 Ιουλίου είναι η Εθνική Γιορτή της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, mm-hmm. με 200, για τα 250 χρόνια. Εκεί, σε αυτό το κομβικό σημείο το χρονικό, θα πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ, όπως λένε οι περισσότερες αναλύσεις, να έχει βρει μια λύση στο πρόβλημα. Τώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μουχταντζάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα δημόσια. Έχει εκδώσει βέβαια σειρά γραπτών μηνυμάτων. Και να κλείσουμε με το μέτωπο του Νοτίου Λιβάνου, γιατί μην ξεχνάμε, εκεί μένεται ο πόλεμος. Ναι. Τα Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 14 ανθρώπων, καθώς το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων. Και να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ αύριο οι δύο χώρες ετοιμάζονται για συνάντηση σε επίπεδο στρατιωτικών εκπροσώπων στην Ουάσιγκτον πριν από τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων στις 2 και 3 Ιουνίου. Θάνο,
1: σου υπενθυμίζω πως χρονικό ορόσημο είχαμε βάλει και το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην
0: Κίνα. Ξεπεράστηκε.
1: Για να δούμε λοιπόν αν τα 250 χρόνια θα μπορέσουν αυτό το εορταστικό, έτσι, αυτή η μεγάλη
0: περθέαμα στείνεται στο Λευκό Οίκο
1: των Ηνωμένων Πολιτειών, θα σταματήσει και τον πόλεμο και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Μακάρι. Και στο Ιράν. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Εν τω μεταξύ, η αγορά πετρελαίου παραμένει σε ανησυχία, αν και το Brent κινείται κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων, γεγονός που αποτυπώνεται σιγά σιγά και στις αντλίες των καυσίμων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει και νέα μέτρα στήριξης, παρακολουθώντας

0: στη διατήρηση τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση που είχε με τον CEO της εταιρείας, την υπογράμμιση ότι η Ελλάδα έχει υλοποιήσει το πιο φιλοδόξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, τόνισε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραση με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαισθητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, το οποίο θα κάνει και ουσιαστικά και τις δημόσιες υπηρεσίες πιο προσβάσιμες και πιο ανθρώπινες. Κεντρικός άξονας, θα πρέπει να πούμε, αυτού του μνημονίου αποτελεί και επίσης η προστασία και διάσωση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν και θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν αυτά τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Μια πρωτοβουλία που εντάσσεται ευρύτερα στην πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και η κυβέρνηση, θα πρέπει να πούμε, πως βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό και για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με εφαρμογές που εκτείνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνα 26. Περιγράφοντας την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως μια μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Μάλιστα, τόνισε πως η Ελλάδα έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτηρίσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας ως μια μεγάλη επιτυχία, επισημαίνοντας πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, όλοι οι Ηράκλειες τα έχουν.
1: Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που ακούσαμε και κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Εν τω μεταξύ, η πρώτη εικόνα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξε ότι το παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό.
3: Πιάστηκε στο καλώδιο. Το καλώδιο είχε ρεύμα και έπεσε μέσα στο νερό. Μετά το νερό είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
1: Ακούσαμε την δήλωση ενός πολίτη που ήταν εκεί. Τώρα ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλησπέρα. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται η ιδιοκτήτρια του σπιτιού.
4: Ακριβώς, Αθάνο, κυρίες και κύριοι, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, το οποίο είναι δίπλα στο κανάλι στο οποίο έχασε τη ζωή το 10χρονος, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κατηγορείται ότι περνούσε καλώδια πάνω από το κανάλι για να κλέβει ρεύμα, αλλά και για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος κατά εξακολούθηση. Βέβαια, να πούμε ότι αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ελεύθερη αφέθηκε και η μητέρα, 28χρονη μητέρα του 10χρονου που έχασε τη ζωή του στο κανάλι. Η 43χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε κάτι, ότι ο σύζυγός της που είχε φύγει από τη ζωή ήταν αυτός που είχε τοποθετήσει τα καλώδια για να παίρνουν ρεύμα. Ενώ βέβαια να πούμε ότι ορίστηκε δικάσιμος. Βέβαια να πούμε, Θάνο και κυρίες και κύριοι, ότι πραγματικά περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα να βγουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία θα έριχναν φως στις συνθήκες θανάτου του 10χρονου. Και βέβαια εκεί καταλάβαμε το πώς πέθανε αυτό το παιδί, πώς έφυγε από τη ζωή αυτό το παιδί, γιατί η πρώτη εικόνα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι εντοπίστηκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, το παιδάκι αυτό, όπως σας είπαν και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, στον οικισμό Ρωμά.
1: Πώς έγινε το κακό, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς έγινε το κακό.
4: Το παιδάκι αυτό, πάνω γιατί βρέθηκα εκεί, δυστυχώς υπήρχαν και σήμερα συνομήλικοι του, οποίοι ήθελαν επίσης να κάνουν μπάνιο στο συγκεκριμένο κανάλι. Το παιδάκι αυτό ήταν με ένα φίλο του. Από ό,τι φαίνεται, έπεσε μέσα στο κανάλι για να κάνει μπάνιο. Για κάποιο λόγο έπιασε ένα καλώδιο. Υπάρχουν πολλά καλώδια εκεί, τα οποία τα βάζουν, κλέβουν ρεύμα, ρευματοκλοπές, οι οποίες γίνονται από τους κατοίκους εκεί του οικισμού Ρωμά του Δήμου Ηράκλειας. Μάλλον έπιασε λοιπόν κάποιο καλώδιο, υπέστη ηλεκτροπληξία, με πνιγμό. Ουσιαστικά το σώμα του μεταφέρθηκε από τα νερά, έτσι σύρθηκε για πολλά μέτρα, εντοπίστηκε. Μάλιστα πήγαν και οι υπάλληλοι του ΔΔΕ να κόψουν το ρεύμα από τα καλώδια που υπήρχαν για να τον ανασύρουν οι πυροσβέστες και στη συνέχεια να τον μεταφέρουν στο κέντρο υγείας Ηράκλειας, που δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε,
1: Βασίλη,
4: ότι...
1: Βασίλη, μόνο αν αφαιρέθηκαν τα καλώδια. Αφαιρέθηκαν τα καλώδια.
4: Φυσικά. Ωραία. Άμεσα

0: άμεσα οι άνθρωποι του ΔΔΕ και αφαίρεσαν τα καλώδια, πήραν το συγκεκριμένο καλώδιο για το οποίο από ό,τι φαίνεται ευθύνεται για το θάνατο αυτού του παιδιού, απομόνωσαν το ρεύμα από όλα τα καλώδια που υπάρχουν εκεί, γιατί όπως είπα δυστυχώς υπάρχουν πολλά, όπως μαθαίνουμε ο ΔΔΕ τα αφαιρεί, άρα τα ξανατοποθετούν για να κλέβουν ρεύμα.
1: Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα 10χρονο παιδάκι.
0: Ένα νέο παιδί.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Βασίλη, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκτός συνόρων περάσαμε και πάλι και ακούσαμε τον δράστη της επίθεσης στην Ελβετία που μαχαίρωσε 3 άτομα σε σταθμό τρένων φωνάζοντας Αλλαχού Ακμπάρ. Ο Δημήτρης Αφαναριώτης είναι στο στούντιο. Δημήτρη.
3: Θάνα κυρίες και κύριοι, όλα αυτά έγιναν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Winterthur στην Ελβετία. Ο άντρας, όπως ακούσαμε και την κραυγή του από το ραδιόφωνο τώρα, φώναξε Αλλαχού Ακμπάρ. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σταθμό, ο οποίος βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από τη Ζυρίχη. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν εκεί. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8.30 το πρωί τοπική ώρα, ενώ οι πολίτες απομακρύνονταν πανικόβλητοι. Τώρα, να παραμείνουμε στην Ευρώπη, όπου ακραίες υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν πολλές χώρες στην κυρία Ηπείρου εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους πολίτες της, ενώ οι νεκροί στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τους 10.
1: Για να πάμε όμως στο Λονδίνο, να συναντήσουμε εκεί την ανταποκρίτρια του Earth News, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα. Έχουν χαθεί άνθρωποι πλέον, ανθρώπινες ζωές.
4: Ναι, δυστυχώς, καλησπέρα από το Λονδίνο. Και μάλιστα και τώρα, πριν από λίγο αναφέρθηκε άλλος ένας θάνατος, δυστυχώς από έφηβο και πάλι, από ανήλικο. 12 άνθρωποι οπότε μέχρι στιγμής, και οι περισσότεροι από αυτούς, όπως είπα, είναι δυστυχώς παιδιά και έφηβοι, έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία σε περιστατικά κολύμβησης μέσα σε λίγες μέρες ακραίας ζέστης. Αυτό το νεότερο περιστατικό αφορά ένα 14χρονο αγόρι, το οποίο έχασε τη ζωή του στον Τάμεση στην Οξφόρδη, αφού σύμφωνα με την αστυνομία αντιμετώπισε δυσκολία μέσα στο νερό, όπως και όλοι οι θάνατοι, πρέπει να σου πω. Αυτή ήταν η αναφορά που έκανε, η ενημέρωση που έκανε η αστυνομία. Ο θάνατος του λοιπόν ανεβάζει το συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 12 σε Βρετανία και Ιρλανδία σε αυτή τη διάρκεια του πρώιμου και παρατεταμένου κύπαντος καύσωνα. Όπως είπα, τα περιστατικά σημειώθηκαν από την Κυριακή που ξεκίνησε ο καύσωνας, αυτό το κύμα καύσωνα, έως και την Τετάρτη χτες. Συνεχίζεται βέβαια η άνοδος, όχι άνοδος, αλλά μια ψηλή θερμοκρασία. Πώς έγιναν τα περιστατικά, χιλιάδες πολίτες έτρεξαν και αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια όπου μπορούσαν να βρουν νερό και ταμιευτήρες νερού ακόμα. Οι αρχές λοιπόν τονίζουν ότι πρόκειται για τραγωδίες που συνδέονται με την αυξημένη προσέλευση πολιτών σε σημεία κολύμβησης λόγω της ζέστης. Και η βασική προειδοποίηση που δίνουν είναι ότι παρά τις υψηλές θερμοκρασίες έξω στον αέρα, τα νερά στη Βρετανία παραμένουν παγωμένα, πάρα πολύ κρύα, και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ και πανικό και πνιγμό. Αυτό είναι που λένε οι αρχές εδώ.
1: Αυτή είναι η εξήγηση λοιπόν. Τα νερά κρύα, ναι, ενώ ο αέρας είναι ζεστός, θερμός. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευδοξία, και εμείς να μεταφερθούμε από το Λονδίνο στο Παρίσι. Να πάμε στην Θωμαΐδα Παπαϊωάννου που θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τη ζέστη, για τον καύσωνα. Ακούμε πολλά, Θωμαΐς, και για το Παρίσι, ότι αντιμετωπίζουν τα σχολεία τεράστια προβλήματα. Μάλιστα, σε ένα σχολείο καταγράφεται θερμοκρασία που αγγίζει τους 53 βαθμούς Κελσίου λόγω μιας τζαμαρίας. Πώς έχουν τα πράγματα? Καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα σας. Μιλάμε για τη Γαλλία ολόκληρη, όχι για το Παρίσι. Μεγαλύτερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο νότιο-δυτικά της Γαλλίας. Μάλιστα σήμερα, κατά μέσο όρο, η Γαλλία είχε 37,8 βαθμούς Κελσίου, στο Παρίσι 34, και αναμένεται αύριο οι θερμοκρασίες να είναι το ίδιο υψηλές. Σήμερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα που ήταν στο στο Πορτοκαλί ήταν 17, αύριο θα είναι 14, αλλά καταγράφεται πλέον και μια ατμοσφαιρική ρήπανση πολύ σημαντική, κυρίως στην περιοχή του Παρισιού. Αυτό που αναφέρατε με τα σχολεία είναι γεγονός ότι σχεδόν 80% των σχολείων της Γαλλίας κατέγραψαν πάνω από 30 βαθμούς και μάλιστα ένα από αυτά πριν από λίγες μέρες 53 βαθμούς μέσα στις τάξεις. Φυσικά δεν έγινε μάθημα, αλλά λόγω τζαμαριών σε αυτό το σχολείο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σχολεία προορισμένα για κλίματα σχεδόν τροπικά. Μάλιστα Μάιο, μήνα Μάιο, εσπάσαμε όλα τα ρεκόρ αναφορικά με ναι. θερμοκρασίες και φυσικά αναμένεται αύριο η αποκορύφωση και σταδιακά από το Σαββατοκύριακο.
1: Όταν λες αποκορύφωση, δώσε μας 40 βαθμούς.
5: Κυρίως στις πόλεις, γιατί η άσφαλτος είναι πλέον τόσο ζεστή και δεν μπορεί να ανακυκλώνει ουσιαστικά η ζέστη και δεν μπορεί να δροσιστεί η πόλη.
1: Air conditioning υπάρχει, υπάρχουν συσκευές στα σπίτια.
5: Υπάρχουν στις επιχειρήσεις.
1: Στα σπίτια όχι.
5: Είναι μοντέρνο. Στα σπίτια όμως όχι, δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα και μάλιστα σήμερα το απόγευμα η κυβέρνηση συνεδρίασε για να μελετήσει τα επόμενα βήματα, γιατί αυτό είναι ένας καύσωνας που πιθανότατα να επαναληφθεί στις επόμενες εβδομάδες και πρέπει φυσικά να αυτή τη φορά να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια λέξη Δημήτρη.
3: Να κλείσω λέγοντας ότι στην Ιταλία το Υπουργείο Υγείας κήρυξε σήμερα κόκκινο συναγερμό κάψωνα για τις πόλεις της Μπολόνια, της Φλωρεντίας, της Ρώμης και του Τωρίνου, ο πρώτος της χρονιάς στην Ιταλία θα είναι.
1: Εντός του καλοκαιριού, οι αλλαγές για γρήγορη έκδοση επικουρικής σύνταξης και σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση, όπως προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δήμητρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα για την έκδοση των κυρίων συντάξεων απαιτούνται περίπου 40 ημέρες από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Σειρά τώρα, όπως είπε και ο κύριος Μιλαπίδης, έχουν οι επικουρικές συντάξεις. Η έκδοσή τους επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσύμων, ένα έργο που βρίσκεται στην τελική φάση από τον ΕΦΚΑ και έχουν ψηφιοποιηθεί περίπου 53 εκατομμύρια καρτέλες. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικού περιεχομένου, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και για την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για ασφαλισμένους που έχουν πάνω από ένα ταμείο, συνήθως 2 ή 3, στον οποίο τις τάξεις καθυστερούσαν πολλές φορές 2 και 3 χρόνια. Θα ελπίζουμε αυτό τώρα να διορθωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λεντάκι, να πω ότι ο κ. Μιλαπίδης αναφέρθηκε στις τάξεις κυρίας, με δεδομένη την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Δεν θα υπάρξει καμία περικοπή για όσους λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις, μία δική τους και μία που προκύπτει από την χειρία. Μάλιστα, θα έχουμε και νομοθετική ρύθμιση όταν καθαρογραφεί η σχετική απόφαση του ΣΤΕ και έτσι στα χέρια της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κεραμέως. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μιλαπίδης και στο νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, όπου θα έχουμε ενσωμάτωση με αυτόν τον τρόπο της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Οδηγίας, το εξής: ίδια προσόντα, ίδιο έργο, ανεξάρτητα αν είσαι άντρας ή γυναίκα, θα πρέπει να είναι η αμοιβή ίδια. Και αν παρατηρείται απόκληση πάνω από το 5%, τότε στο μισθό θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί σε διόρθωση. Κλείνοντας, να πούμε ότι στην Ελλάδα η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, ο μέσος όρος του, είναι στο 13%, έναντι 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η χαμηλότερη αμοιβή των γυναικών στο εργασιακό βίο οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπου στις γυναίκες ο μέσος όρος είναι 25% χαμηλότερες έναντι των ανδρών.
1: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Μιλαπίδης σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις επικουρικές συντάξεις και την ταχύτερη έκδοσή τους.
7: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης, επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς ξέρεις και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέλη και την κυρία Ευθυμία που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
8: Αυτά από πότε?
7: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
9: Έχω αλλάξει κατεύθυνση από θετική με οικονομικά και νομίζω ότι φέτος θα τα πάω πολύ καλύτερα.
1: Αντίστροφα, μετρούν οι ώρες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. 100.000 υποψήφοι θα διεκδικήσουν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αύριο θα γίνει η πρεμιέρα για τους τελειόφοιτους από τα γενικά λύκεια, οι οποίοι θα εξεταστούν στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Κλειδιά για την επιτυχία, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελούν, εκτός από την καλή προετοιμασία όλη την χρονιά, η διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή διαχείριση του χρόνου κατά την διάρκεια των εξετάσεων. Τώρα, το δικό της μήνυμα έστειλε στους υποψηφίους μέσα από τα social και υπουργός παιδείας η Σοφία Ζαχαράκη.
10: Εμπιστευτείτε την προετοιμασία σας. Κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας. Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη. Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους από όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο Αττικών μετά από την επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό με τουλάχιστον 50 κρούσματα. Το σωματείο του νοσοκομείου αποδίδει την έξαρση στην υπερπληρότητα, τα ράντσα και την υποστελέχωση που δυσχεραίνουν την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης. Για ουσιαστικές βελτιώσεις στη λειτουργία του ΕΣΥ κάνει λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
11: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει λίγο αν έχει βγήκε το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπιας μορφής γαστρεντερίτιδας στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
2: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά λίγες βροχές στα ανατολικά και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα δυτικά και νότια ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 32 με 33. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες βροχές στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το Groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Bang, bang, bang, bang, my baby, shoot me down. Αυτή είναι η Ορνέλα Βανόνη στην επιτυχία που είχε κάνει πριν από 55-60 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, η Νάνση Σινάτρα. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,64 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, έφυγε και ο Μάιος. Μέχρι να πάρουμε χαμπάρι, έφυγε και ο Μάιος. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το πάρτι του κόσμος. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Λέμε και καλό μήνα, έχουμε και Άγιο Πνεύμα. Έχουμε και τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο όμως, και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Sentimental Affair, όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Σύναψον και το Sentimental Affair. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν βρέχει απάνω στη για Παρασκευή. Βέβαια, ανεβαίνοντας την κάποια στιγμή τη Μεσογείο, άκουγα κάτι μπουμπουνιτά. Λέω, εντάξει, δεν λέω ότι θα ήταν η ιδέα μου, γιατί ο καιρός είναι προς το κέντρο, είναι μαύρος, η αλήθεια είναι, έχει μαζέψει σύννεφα. Και όπως μου λέτε χαρακτηριστικά, και να είστε όλοι καλά, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, με πήρε τηλέφωνο και από την φίλος ακροατής κάτω από την Τεχνόπολη, τον Γκάζι, λέει ότι βρέχει κάτω. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τα live shows για το 25ο Athens Jazz Festival και αύριο, Θεός καλός εγώ των πραγμάτων και καιρού επιτρέποντος και θέλοντος, θα είμαστε κάτω να μεταδώσουμε για δεύτερη μέρα το φεστιβάλ. Λέτε τώρα ότι η βροχή έχει ψιλοσταματήσει και ότι σκουπίζουν και μαζεύουν. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια μπόρα να περάσει για να γίνουν κανονικά τα live. Hermes Michael Trio, Cosmo Naki και Jazz Bois. Είναι η μέρα, είναι η μέση του φεστιβάλ και η αλήθεια είναι ότι και αύριο είναι πολύ δυνατή η μέρα με Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance, Mayren Red Quartet και με τους Link. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Πάντως, αν έχετε νέα, εδώ είμαστε. 2-10-60-64-29. Έχουμε το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, μιλάμε, μας ενημερώνετε, γιατί εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο. Εσείς είστε στο κέντρο της Αθήνας ή οπουδήποτε. Μου λέτε στο Παγκράτη ο ήλιος λάμπει ακόμα, να λάμπει ο ήλιος στο Παγκράτη, να λάμπει ο ήλιος και σε όλη την Αθήνα. www.cosmos93x.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Ο Μπάνγκαγιάρ και Just Cool.

Αυτός είναι ο Μπάνγκαγιάρ, ο Μπάνγκαγιάρ που κάνει μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο ο ίδιος, αλλά γενικά αυτή η μουσική σκηνή, όχι δεν την πούμε μουσική σκηνή, θα πούμε 2-3 καλλιτέχνες που ούτως ή άλλως έχουν καταγωγή από την Νιγηρία, με διαφορετικά είδη όμως μουσικής. Δηλαδή ο Μπάνγκαγιάρ έρχεται κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία, ο Μπούρνα Μπόι και, όπως και ο Σαμπούζη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπούρνα Μπόι παίζει περισσότερο hip hop, βάζει την R&B, βάζει άλλους ρυθμούς. Ο Σαμπούζη κυρίως ακουμπάει την country. Ο Μπάνγκαγιάρ ακουμπάει την νέο soul, το κλασικό afrobeat που μας έρχεται από την Αφρική και από την Νιγηρία. Βέβαια όλοι έχουν ένα common ground πάνω σε αυτόν τον ήχο και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό είναι να μπαίνετε, φίλες και φίλοι, και στην λίστα που έχει ανέβει ούτως ή άλλως. Μ' αρέσει που λέω ούτως ή άλλως, είναι 28 Μαΐου, εν πάση περιπτώσει, είναι όμως λίστα που αξίζει τον κόπο κανείς να δει. Η λίστα για τα 20 καλύτερα του Μαΐου στο Spotify. Το Spotify ανεβάζουμε εξαιρετικές λίστες, Cosmos Radio στο προφίλ. Μπαίνετε μέσα και βρίσκετε τα 20 τραγούδια, τα οποία προτείνουμε εμείς, παραγωγή του Cosmos, για τον μήνα που τρέχει, και υπάρχουν εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Υπάρχουν τραγούδια προτάσεις, όπως κάθε μήνα. Τελειώνει λοιπόν ο μήνας, αλλά μπορείτε να δείτε την λίστα του Μαΐου, η οποία έχει ανέβει εδώ και 3 εβδομάδες, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική.

Town Brass Band. Τι ωραία μπαντά. Θα νόμιζε κανείς ότι έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη ή από τα μέσα της δεκαετίας του 70 από την δίσκο μουσική σκηνή της Φιλαδέλφια. Κάπου ενδιάμεσα από το Σικάγο μας έρχεται η Low Down Brass Band. Και το Call Me. Και αυτό είναι το καινούριο τραγούδι, το καινούριο single με το Φίδα και με τον Σέμπα Κάμπος. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε μέσα social media, γενικά να παρακολουθείτε οτιδήποτε. Τα βλέπετε κυρίως στα Reels. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό. Summer Rain, τα λέει και ο Σέμπα Κάμπος. Και φυσικά καλησπέριζουμε όλους εσάς στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρες σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Τσέμπα Κάμπο, Summer Rain. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς στην Κρήτη, χαιρετισμούς στα Ιόνια νησιά που μας κάνει τα κρόαση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ωραίο βράδυ, ένα καλύτερο βράδυ, μια πολύ πιο έτσι ωραία βραδιά. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν έχει καμία σημασία. Μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και εκεί στο βουνό ψηλά, εκεί επάνω στο Άργος που μας κάνει τα κρόαση. Να είστε όλοι καλά. Και εμείς πάμε να αφήσουμε το Summer Rain, αυτήν την βροχή που μας φέρνει, εν πάση περιπτώσει, ο Σέμπα Κάμπος με το τελευταίο του σίγγλ. Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, αλλά μένει μόνιμα στην Ευρώπη, μεταξύ Βερολίνου και Ελβετίας. Δεν ξέρω και μπήκα στον πειρασμό, αφού ακούμε που ακούμε και βρισκόμαστε στη Λατινική Αμερική. Πάμε να συναντήσουμε από τα παλιά το Φεντερίκο Μπέλε. Φεντερίκο Μπέλε, Λαωριλά από τα παλιά του, σε παραγωγή των Χίλτον και Γκάρζα. Τα πρώτα τρία άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε ήταν στάνταρ σε παραγωγή των Thievery Corporation.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Λίμι από την Ταϊλάνδη.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο David Byrne παρέα με την Νατάλια Λαφουκάρδα και τους Mexican Institute of Sound. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως ακριβώς το ακούσαμε, έτσι το έπαιξε στο Coachella ο David Byrne πριν από μερικές εβδομάδες, το Coachella Son. Και είμαι σίγουρος ότι θα το ακούσουμε και στο ξέφωτο του Πάρκου Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την 21η Ιουνίου, εκεί που θα εμφανιστεί την Κυριακή 21η Ιουνίου ο σπουδαίος David Byrne με ένα πολύ εντυπωσιακό σοου. Το είδαμε το σοου, φαντάζομαι είναι αυτό ακριβώς το σοου που έκανε και, και στο Coachella στην Καλιφόρνια, στο Who is the Sky Tour που είχε ξεκινήσει το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, με όλα τα κλασικά τραγούδια φαντάζομαι των Talking Heads και φυσικά κομμάτια από την solo διαδρομή του, και μαζί του θα είναι και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Nation of Language, που είναι αυτό το synth pop trio από το Brooklyn, και η Dead Letter, ένα από τα ανερχόμενα ονόματα από την Μεγάλη Βρετανία. Και εγώ είπα κάπως έτσι να επιστρέψουμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτό είναι το Dreams, αυτός είναι ο Teddy Burns, η acoustic version. Ο Teddy Swims, έτσι. Teddy Burns, ακούτε πάνω.

Αυτός λοιπόν είναι ο Teddy Swims και όχι ο Teddy Birds που είπα πριν. Teddy Swims που θα εμφανιστεί και στο μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται, το καλοκαιρινό CMA Festival στην, στο Νάσβιλ, απ' άκρη σ' άκρη του Νάσβιλ, με αποκορύφωμα το μεγάλο live που δίνουν κάθε φορά στο Nissan Stadium. Εκεί μαζεύονται πάνω από 90.000 άνθρωποι και γενικά όλες αυτές τις μέρες, 4 με 7 Ιουνίου γίνεται το CMA Summer Fest, το οποίο είναι εντυπωσιακό γιατί είναι σε όλη την πόλη στημένες σκηνές, stages και live από το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, όπου και να περπατήσει, σαν τη Νέα Ορλεάνη, σαν το New Orleans and Jazz Heritage Festival που γίνεται στη Νέα Ορλεάνη, ακριβώς το ίδιο πράγμα, με ήχους, με μελωδίες, τα πάντα, και όχι μόνο από την country μουσική, με κατά βάση βέβαια από την country, αλλά τα πάντα, μπορεί να ακούσει κανείς τα πάντα. Όλα αυτά για τον Teddy Swims που θα εμφανιστεί και είναι σε περιοδία. Αυτό που διάβαζα σήμερα και έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ ωραίο, είναι ότι διάβαζα μια είδηση στο Rolling Stone και με μια πληθώρα καλλιτεχνών. Εκεί είχαμε μόνο 2-3 ονόματα πριν από λίγη ώρα που είχα μπει στο επίσημο πρόγραμμα για αυτό που ανακοίνωσε ο Tom Morello, τον Rage Against the Machine, για ένα live πρωτοβουλία του που δημιουργεί ο ίδιος με τίτλο Power to the People Festival. Είναι μία μέρα, 3 Οκτωβρίου, στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, στο Maryland. Εκεί λοιπόν θα εμφανιστεί ο Tom Morello με μια ημέρα ακτιβισμού που ονομάζεται The Spirit of Activism, Creativity and Hope, δηλαδή ακτιβισμός, δημιουργικότητα και ελπίδα. Και είχαν ανακοινωθεί 3 ονόματα μεγάλα. Τα λέμε μεγάλα, μιλάμε για το Springsteen, για την Baez και για τους Foo Fighters. Όλα αυτά λοιπόν το δημιουργεί ο Tom Morello, τον Raised Against the Machine. Ο ίδιος στη σελίδα του φεστιβάλ λέει ότι είναι ένα live μη κομματικό, μονοήμερο, μια εκδήλωση στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, που αφορά τη δύναμη που έχουν οι καθημερινοί άνθρωποι όταν ενώνονται μέσω της μουσικής, της τέχνης, της κοινότητας και της δράσης για να δημιουργήσουν τη χώρα και τον πλανήτη την ημέρα των εκλογών, έτσι το θέτει ο ίδιος, δηλαδή and beyond election day και μετά από αυτήν. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική γίνονται πάρα πολλά live με προτεργάτη το Springsteen σε μια εντελώς πολιτικοποιημένη τουρνέ που κάνει αυτή τη στιγμή. Να μου πεις, ο Springsteen όπου και να τραγουδήσει έχει μέσα στο live set του πάντα στοιχεία πολιτικοποιημένου καλλιτέχνη, και αυτό το ξέρουμε όχι τώρα, από τη δεκαετία του 70 που έχει ξεκινήσει να κάνει live. Παρ' όλα αυτά, ο Morello λοιπόν, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως είναι ένας άνθρωπος που είναι ακτιβιστής, έχει πάντα τη δύναμη και θεωρεί ότι το rock and roll, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η ελευθερία αφορούν όλο τον κόσμο, και αυτό είναι το λεγόμενο power to the people. Ενώνεται λοιπόν και μαζεύει με λίγο πολύ τους φίλους του, και εκεί όπου είχα μείνει με τους Foo Fighters, το Springsteen και την Baez, βλέπω μέσα και τον Jack Black, βλέπω και τους Cypress Hill, βλέπω και την Brittany Howard και τον Dave Matthews, όλο τον κόσμο, Linda Lindas, DMC, The Neighborhood Kids. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ένα εξαιρετικό live που σιγά που δεν θα ήθελα να μπουν όλοι οι φίλοι του Morello και όλοι οι φίλοι των φίλων, που ανακοινώνεται λοιπόν, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όλο αυτό το live. Και το Matt Cameron, βλέπω το Soundgarden, πρώην μέλος των Pearl Jam, και όλους λοιπόν τους φίλους και γνωστούς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Springsteen όταν παρέα με τον Zach Bryan πέρυσι τέτοιο καιρό στο New Jersey έπαιξε παρέα με τους Kings of Leon, μοιράστηκε τη σκηνή σε 150.000 ανθρώπους και τραγούδησαν όλοι μαζί το Atlantic City.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ζακ Μπράιαν πάνω στη σκηνή με τους Kings of Leon και τον Bruce Springsteen. Τους είχε καλέσει ο Springsteen να τραγουδήσουν σε αυτό το live που έδωσε πέρυσι στο σπίτι του. Ξέρετε, πάντα ο Springsteen όταν θέλει να δώσει το μήνυμα, αυτό ακριβώς που θέλει να πει, ξεκινάει να το πει πάντα από το σπίτι του, από το hometown. Και το hometown του Springsteen είναι το New Jersey. Κάποιοι λένε ότι το σπίτι και ο συναυλιακός χώρος που τον ορίζει, αν θέλετε, και τον εκπροσωπεί, είναι το Garden στη Νέα Υόρκη, το Madison Square Garden. Νομίζω δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην τραγουδήσει, που να μην θέλει να τραγουδήσει το Madison Square Garden. Για το Madison Square Garden δεν είναι απλά ένα γήπεδο, το γήπεδο των Knicks. Το Madison Square Garden είναι η Μητρόπολη των live στην Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να θέλει να πάει να τραγουδήσει κάπου και να μην πει ότι έχω τραγουδήσει αν μην και μία φορά έστω στο Garden. Τι να ρωτήσουν τον Billy Joel που έχει τραγουδήσει 154 φορές στον Garden. Εν πάση περιπτώσει, ο Ζακ Μπράιαν ανέβηκε πάνω στη σκηνή, τον κάλεσε ο Springsteen. Ο ίδιος είναι λάτρης και ας έχει κλείσει τα 30 μόνο, βάζοντας τον ήχο του την alternative country, την Αμερικάνα. Αλλά όταν κάποια στιγμή πριν από 2 χρόνια συμμετείχε, από τις σπάνιες φορές που συμμετείχε ο Springsteen σε δίσκο καλλιτέχνη, και αυτό ήταν ο Ζακ Μπράιαν, φυσικά του το ανταπέδωσε με την καλή έννοια, τον ανέβασε πάνω στη σκηνή, τραγουδήσανε παρέα και με τους Kings of Leon. Springsteen λοιπόν, όλη η υπόλοιπη παρέα και ο Tom Morello, που ούτως ή άλλως Tom Morello τον θεωρούν μέσα σε εισαγωγικά και μέλος της E Street Band, γιατί είχε κάνει και περιοδεία μαζί με το Springsteen και με το ασύλληπτο Ghost and Tom Joad πριν από χρόνια, με αυτό το solo που έχει μείνει στην ιστορία, αυτό το δεκάλεπτο, 12 λεπτό live που είχαν δώσει καλή ώρα στο Garden. Και όλα αυτά τα πράγματα θα εμφανιστούν στις 3 Οκτωβρίου και ξέρετε, σημαδιακή ημερομηνία. Αν θυμάστε, κάποτε στην Ελλάδα, 3 Οκτωβρίου του 88, έγινε το Amnesty International Tour. Ήταν εδώ ο Springsteen με τον Gabriel, τον Yusunu Ντούρ, την Tracy Chapman, τον Νταλάρα και όλα τα άλλα παιδιά, τότε σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο, από τις 4 ώρα το απόγευμα μέχρι τη 1-1,5 ώρα το πρωί. Να μην ξέρουμε πραγματικά πώς μας λένε τότε με όλα αυτά τα τραγούδια και με την Tracy Chapman για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μιας και λέμε για ημερομηνίες και για live, για ένα συναυλιακό καλοκαίρι που στην Αθήνα είναι πάρα πολύ ζεστό και πολύ γεματό.

Summer Wine, αυτές είναι οι Hazeldine, από τις πρώτες μπάντες που έπαιξαν alternative country στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και διασκεύασαν εξαιρετικά το Summer Wine. Και εμείς με τον Mark Knopfler πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ιλουμινάντο, Αμπάρο Σάντσες, Καλέξικο και Γκάμπι Μορένο από το 2017. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9, Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά και όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στην Αθήνα, είτε είστε εκτός Αθηνών, είτε είστε στο εξωτερικό, ακούτε πάντα τον κόσμο. Και ξέρετε γιατί, έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και αυτός είναι ο Μόμπι. Στην Αθήνα, 1η Ιουλίου.

2-10-60-60-64-29, το τηλέφωνο που χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, από το δέκτη της τηλεόρασής σας, και αύριο μας ακούτε και ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε και το πάρτι του Κόσμου το Σάββατο με δωρεάν είσοδο με τη Ροζάνα Μαϊλάν και με Latin Music Spirits και με τους ήχους και τις μελωδίες από την Κούβα και όχι μόνο. Δωρεάν είσοδο μετά τις 9 η ώρα το βράδυ το Σάββατο στο Roof Stage στο Καζάρτε. Αύριο θα είμαστε δεύτερη μέρα live στην Τεχνόπολη για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival, εκεί που συμπληρώνονται και 25 χρόνια φέτος από την δημιουργία και από τον κόσμο. 93,6 μπέφτουν φέτος και το Jazz Festival αλλά και τα 25 χρόνια του κόσμου. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές πάντα βγαίνουν και οι νέες κυκλοφορίες. Περιμένω λοιπόν αύριο και περιμένουμε όλοι να ακούσουμε και το νέο άλμπουμ του Willie Nelson, το Dream Chaser, το οποίο είναι το 79ο, καλά ακούσατε, solo άλμπουμ του Willie, που έκλεισε πριν από ένα μήνα τα 93 και πάει στα 94 και βγαίνει και σε περιοδία. Και μου κάνει έτσι ενδιαφέρον ιδιαίτερα και αίσθηση, περιμένω να ακούσω αυτό το τραγούδι που έχει γράψει η παρέα με τον Bob Dylan, το I Can't Read Your Mind. Δεν έχει κυκλοφορήσει, δύο single μόνο έχει βγάλει, το Fly Away και το Dream Chaser το μόνιμο. Ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι με τον Dylan που έχει να γράψει με τον Dylan τραγούδια μαζί από το Across the Borderline, δηλαδή από το 1993, δηλαδή πριν από 33 χρόνια ακριβώς έγραψε με τον Dylan ένα τραγούδι ο Nelson. Αυτό θα το ακούσουμε όχι αύριο, γιατί αύριο είναι Παρασκευή, θα μας τον γκάζει, όχι τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, θα το ακούσουμε λοιπόν την Τρίτη. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάτι από τα όχι τόσο παλιά του, να διασκευάζει With a Little Help of My Friends ο αιώνιος έφηβος Willie Nelson.

Is the jazz. Έτσι, είναι μια προθέρμανση, όπως μας λέτε πολύ σωστά, για αύριο, για την βραδιά της jazz, για το jazz festival που συνεχίζεται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Εδώ από τον Brian Jackson, τον ακτιβιστή, μουσικό, τραγουδοποιό, συνθέτη και ακτιβιστή Brian Jackson, που είχαμε την χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά πέρυσι στη χώρα μας.

Μπραζίλ, Μπραζίλ, αυτό είναι ο Ραούλ Μαλό. Ο Ραούλ Μαλό που λείπει σε πάρα πολύ κόσμο. Με τα τραγούδια του, με τις μουσικές του, με τον χαρακτήρα του και όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε πολλούς καλλιτέχνες, μουσικούς, σε ανθρώπους της τέχνης και το λέω αυτό με αφορμή τη νέα σειρά που εγκαινιάζουμε, που ετοιμάζουμε για τα νέα podcast που ετοιμάζω με τίτλο Let's Talk About Music. Είναι νέα σειρά podcast που από εβδομάδα με το καλό μπορείτε να το ακούσετε στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο On Demand, όπου στο πρώτο επεισόδιο, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενήσουμε, μάλλον φιλοξενούμε, τον παγκόσμιο συνθέτη, στιχουργό, ενορχιστρωτή, τον Desmond Child. Desmond Child είχαμε μιλήσει πριν από καιρό, είχαμε μιλήσει στην κυριολεξία Εφόλης της Ύλης, βρέθηκε εδώ αυτές τις μέρες, είναι εδώ αυτές τις μέρες, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, το Living on a Prayer, Big Songs, Big Life, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Libby Publications και μεταφράστηκε και στα ελληνικά και μιλήσαμε για πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί ο Desmond Child δεν είναι μόνο ο γνωστός Living on a Prayer και ο επιστήθιος φίλος του ο Bon Jovi. Bon Jovi είναι ο νονός των παιδιών του, έχουν άλλη σχέση με τον Bon Jovi και με τον Rich Sambora, αλλά μιλήσαμε για τα χρόνια της Κούβας, πώς έφυγε από την Κούβα, τι σχέση έχει με τη θρύλο της κουβανέζικης μουσικής, με την Όλγα Γκιλιότ, την οποία την είχαν αποκαλέσει στην Κούβα η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της δεκαετίας του 40 και του 50, Τζούντι Γκάρλαντ της Κούβας, έτσι τη λέγανε την Όλγα Γκιλιότ, ήταν θεία του, για τη φιλία του με τον Ραούλ Μαλό που μόλις ακούσαμε, ήταν μαζί πολλοί φίλοι στο Νάσβιλ, ήταν φίλοι γιατί είχε σπίτι στο Νάσβιλ και ο Μαλό, αλλά έχει σπίτι και ο Desmond Child, ανεξάρτητα εάν μεγάλωσαν και οι δύο στη Φλόριδα. Τι έκανε ο Ραούλ Μαλό, γιατί ήταν κολλητοί φίλοι και τι προσέφερε ο ίδιος στη Φλόριδα και γενικά στην Αμερική και στην κουβανέζικη μουσική κοινότητα, για την ομοφιλοφιλία του, για τον τρόπο που έβλεπαν εκείνη την αποδοχή των φίλων στη συντηρητική Αμερική της δεκαετίας του 80 επί προεδρίας του Ρίγκαν, για το Studio 54, για τους Kiss. Έχετε να ακούσετε φοβερά πράγματα, τι έχει πει για τον Bad Bunny, για την Τζάνις Τζόπλιν που την είδε, για το Hendrix, για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, για την Ελλάδα. Όλα αυτά στο νέο podcast που θα κυκλοφορήσει, θα τα μάθετε τις επόμενες μέρες. Απλά το λέμε με αφορμή το Ραούλ Μαλό με τίτλο Let's Talk About Music. Με την ζωή του Desmond Child και με μια συνέντευξη που έδωσε, που μιλήσαμε για όλες τις στιγμές που τον διαμόρφωσαν, όχι μόνο που διαμόρφωσαν την καριέρα του, αλλά και τον ίδιο ως άνθρωπο, ο οποίος λατρεύει πραγματικά την Ελλάδα.

αυτό είναι το στόπ. Αυτή είναι η Λουίσα Κόρνα, η ηθοποιός, η Ιταλίδα από την Νάπολη. Και εγώ κάπως έτσι σκέφτηκα να ξεκινήσουμε εδώ με την παλιά επιτυχία της Sam Brown, το στόπ στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 9. Και αυτή είναι η Μαρι Φρόρες από τη Βραζιλία.

Ellie Michaels Affair, παρέα με τους Black Thought. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Jackson, μέχρι το Tennessee. Πάμε να συναντήσουμε την Valerie June. Valerie June έκανε μια εξαιρετική διασκευή σε ένα παλιό κομμάτι των Duran Duran, παρακαλώ. Ordinary World, βεβαίως.

Cosmos Classic.

Αυτή είναι η τσάμπα, αυτή είναι η Marie Delmar Bonnet. Την είχαμε μάθει και είχε γίνει φυσικά γνωστή σε όλους μας με την πατατό σαμπάο και το Los Muchachos de Mi Barrio με τα αγόρια της γειτονιάς μου. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Lupe Fiasco και Daydreaming.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάν, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Σας αφήνω με τον μελωδικό Quantic και τους Combo Barbaro, όπως ακριβώς το ερμήνευσαν ζωντανά στο Παρίσι το 2008. Αυτό το απίστευτο, εξαιρετικό Λίντα Μορένα. Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Αύριο ραντεβού από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μετά τις 8 το βράδυ, ζωντανά στο 25ο Athens Jazz Festival. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο στην Τεχνόπολη, σε μία από τις πολύ δυνατές ξένες ημέρες αυτού του εξαιρετικού φεστιβάλ που φέτος κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει φυσικά μαζί με τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Λοιπόν, μια σπουδαία μπάντα αυτή που μόλις ξεκίνησε την εκπομπή Creedence Clearance Revival, ο John Fogerty κλείνει τα 81. Η Kylie Minogue κλείνει τα 58. Και η Gladys Knights που θα ακούσουμε αργότερα τα 82. Βράζω πολλά. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5 28 Μαΐου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Kylie Minogue στον αέρα εδώ μαζί με τον Jules Holland. Στο γνωστό Should I Stay or Should I Go των Clash. Αλλά με άλλο ύφος. Φαινάζει.

Σαν σήμερα γεννιέται ένας Αμερικανός μπλουζίστας, συνθέτης, στιχουργός, αλλά και πρωτοπόρος και άλλος άνθρωπος ο οποίος επανεφήβρε τα jump blues, west coast blues, electric blues, T-Bone Walker.

Θα ακούσουμε και άλλες επιτυχίες του Τιμπον Walker. Αυτό ήταν το You Don't Love Me. Φανταστείτε ότι η πρώτη ηχογράφηση έκανε το 1929 για την Columbia Records. John Cameron Fogerty κλείνει είπα σήμερα το 81, αυτός ο Αμερικανός μουσικός μαζί με τον αδερφό του Doug Clifford και Stu Cook ίδρυσαν μια θρυλική μπάντα Creedence Clearwater Revival. Έδωσε ένα τζαμπαλάγια μόνος του.

Τώρα τι να πούμε για την Gladys. Gladys Maria Knight. Μαζί με μέλη της οικογένειάς της, Gladys Knight and the Pipes, τεράστιες επιτυχίες όπως το Midnight Train.

Λοιπόν, και μπείτε στο site της Gladys Knights και βεβαίως υπάρχουν show dates, βεβαίως στο 82. Σήμερα το βράδυ είναι στο Houston μαζί της Κιτσάκα Καν. Και σχεδόν κάθε μέρα στην αυλία. Στην Αμερική βεβαίως. Καλοκαιρινή τουρ μέχρι και τον Οκτώβριο. Βλέπω εδώ Τσιντσινάτι, Ντιτρόιτ, Ατλάντικ Σίτι, Νάσβιλ.

Λοιπόν, όσοι ακούγατε και τον Πέτρο πριν, θα σας έλεγα ότι αύριο το ραντεβού μας είναι στην Τεχνόπολη. Athens Jazz Festival. Επετειακή διοργάνωση 25 χρόνια, το πιο παλιό φεστιβάλ μουσικής της πόλης αλλά και της Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος. Ο Πέτρος από νωρίς, έχω κανονικά στις 10, θα είμαστε εκεί και άλλοι συνάδελφοι. Παραγωγή εδώ του Κόσμος. Να σας μεταφέρουμε τον παλμό της jazz.

Λοιπόν, αύριο το βράδυ στην Τεχνόπολη στις 9 ανεβαίνουν οι Link από τη Λιθουανία. Στις 10 η Irene Reid Quartet από την Ισπανία. Και στις 11 Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Να υπενθυμίσω ότι παρουσιάζει το φεστιβάλ κάθε βράδυ ο δικός μας Μιχάλης Καμάκας, ο οποίος σίγουρα μετά το φεστιβάλ θα έχει και μια άλλη οπτική και άποψη πάνω σε όλα αυτά τα act που ακούει κάθε βράδυ, γιατί είναι εκεί. Και μην ξεχνάτε το Σάββατο 30 Μαΐου το πάρτι του κόσμους. Για όσους δεν φύγουν από την πόλη, θα κάνεις έστειλε το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε όλοι εκεί, οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα είμαστε πάνω στο roof stage, στον Gazarte.

για αυτό το πέμπτο πάρτι έχουμε καλέσει τη Ροζάνα Μαϊλάν για την 11η ορχήστρα της. Ένα Latin party. Η Ροζάνα κατάγεται από την Κούβα με μια πολύ ωραία δυναμική φωνή και πολύ ωραία και εκρηκτική σκηνική παρουσία. Σίγουρα θα χορέψουμε, θα περάσουμε ωραία. Είστε όλοι καλεσμένοι. I feel good. Gorillas μέχρι τις 4.

0: Κόσμος 93,6.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη, με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.

ντουέτο από την Πορτογαλία, Μάρο και Άννα Μουρά, και βεβαίως ακούσατε μια πολύ γνωστή μελωδία, όπως και εδώ οι Creedence Clearwater Revival τραγουδούσαν Marvin Gaye.

Μια συνεργασία των Cramming μαζί με τον Quantic, ένα ψυχεδελικό Green Onions ακούσαμε. Και έρχεται η Lily Wood. Lily Wood and the Prick. Δηλαδή η Νίλη Αντιντά και Μπενζαμάν Κοτό. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν πολλά χρόνια, Invisible Friends, My Best.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Drinking Finger, ο οποίος τραγούδησε διαφορετικά του I Follow Rivers. Φίλε και λέει, έρχεται όμως το ηρώδιο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 28 Μαΐου. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας από την Τεχνόπολη, από το Athens Jazz Festival, για να γιορτάσουμε μαζί του 25 χρόνια. Περάστε μια βόλτα, είναι καταπληκτικές οι βραδιές εκεί. Kylie Minogue, η οποία κλαίνει σήμερα το 58. Στο καταπληκτικό slow, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Η συνεργασία του Φρέντε Γκέρ μαζί με τον Μπογκαγιάρ. Σε ένα πολύ ωραίο Adore You. Και από εκεί σε μια καινούργια κυκλοφορία, το βινίλιο και η μουσική κυκλοφορία επίσημα αύριο. Ο λόγος για τον Dan Livers ή αλλιώς Danalog, παραγωγός από το Λονδίνο, παίζει σύνθια στην παρέα των Δεκάμε της Κάμελ, στην παρέα των Soccer 96, παραγωγός για το άλμπουμ των Snape Uncles.

Μπαίνω. Μπαίνω λοιπόν με το Mobius Triptych από το Danalog Teleportation, το οποίο κυκλοφορεί αύριο.

Επαναλαμβάνω, ένα άλμπουμ με τίτλο Teleportations από τον Dan Levers. Υβάστουνε το Λονδίνο, πάρα πολλά σύνθια γύρω του. Ένα εξαιρετικό εξώφυλλο, ένα άλμπουμ το οποίο το ακούς ολόκληρο, γιατί το ένα κομμάτι συμπληρώνει το άλλο. Και όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη μουσική την ώρα που τη γράφει. Αυτή η τηλεμεταφορά του υποσυνείδητου, όπως λέει, και του σώματος, σε κάποια άλλη διάσταση. Και εύκολο να το βρείτε. Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google,

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Ζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Ζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.
2: Ακούτε Κόσμος

0: ώρα στον κόσμο. Είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

0: μόνο σίγουρο, φίλες και φίλοι, είναι πως όταν θα κουραζόμαστε και δεν θα αντέχουμε πολύ, τα γυρνάμε στα κλασικά. Έστω και σε αυτά που είναι μεταμορφωμένα ξαφνικά. Ο DJ Dice ρίχνει μια ζαριά, πιάνει να ρημιξάρει αυτή την τεράστια άγρια βόλτα που πριν από χρόνια κατέγραψε ο Lou Reed. Τώρα πως αυτά έρχονται από τη Δανία, ένας θεός το ξέρει. Το σικλάκι πάντως κυκλοφορεί με τίτλο When I'm bored, I change color. Όταν βαριέμαι, αλλάζω χρώμα. Και έτσι φτάσαμε ως εδώ.
1: Are you coming to the tree?
0: Καλώς ήρθατε πάντως στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τις δικές μας ιστορίες. Και ένα hanging tree που παραμένει στο χρόνο και έρχεται ως Rebel Remix. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε βρει.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και η Thievery Corporation αμετανόητη φτιάξαν πριν από χρόνια τον πλουσιότερο άνθρωπο της Βαβυλώνας και ο Αλμπάσμα έσκασε με το γνωστό edit. Όλα τα θυμόμαστε. 25 χρόνια κλείνει ο κόσμος μας, 25 χρόνια μουσικές, 25 χρόνια ταξίδια. Παρτάρουμε το Σάββατο, ελεύθερη είσοδος, στον Καζάρτε θα βρισκόμαστε με πολύ ωραίες μουσικές.

Καντούς πάλι έρχεται από το Λος Άντζελες και αγαπάει λίγο τη ρέγγε. Παίρνει το πρώτο νταμπάρισμα του Sound The Alarm και το μεταμορφώνει σε Ελένη. Προφανώς η ωραία Ελένη παίζει παντού.

πλαίσιος Elector Dub, έστω και Narcotic, τι να κάνουμε, ο οποίος θέλει να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Να και ένας που θέλει να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Let's spend some time together.

Μας αρέσουν οι αυτοσχεδιασμοί, μας αρέσει και η τζαζ, μας αρέσει και ο Μάρκους Γκάρβι. Εδώ η Πάμελα Σμάλα Γουάις έρχεται με υπέροχα πνεύματα. Kindred Spirits ήταν το άλμπουμ που ηχογραφούσε στην Tribe Records ή αλλιώς Rebirth και συγκαταλέγεται στη τζαζ πλευρά της ζωής. Και έτσι φτάσαμε πολύ να θυμηθούμε τι έκαναν οι προγονείς μας για να βρισκόμαστε εμείς εδώ. Μάρκους Γκάρβι είναι το κομμάτι.

Προχωρώντας θα βρω αυτόν τον μεγάλο σαξοφωνίστα, τον Archie Shepp. Γιορτάζουμε τη jazz, γιορτάζουμε τις μουσικές της. Down Home, New York είναι το κομμάτι.

τα πολύ ωραία από αυτές τις ανακαλύψεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες είναι και ο κύριος Γιακούμπ, ο οποίος έρχεται ως Νίτσαμ Γιακούμπ, μένει στο Λονδίνο, Αιγύπτιος που έχει ζήσει στην Αμερική, παραγωγός DJ, μένει στο Σαντιέγκο. Διασκεύασε τον Φέλα στο Water No Get Enemy και το είπε κουμπιά.

ανοίγει. Εδώ προκύπτουν οι Vikings της Γουαδελούπης και όλα τα κομμάτια που ηχογράφησαν πριν από χρόνια. Ambiance Vikings είναι το κομμάτι.

παραμένουμε στη Γουαδελούπη, γιατί εννοείται είναι πανέμορφα. Disc Debit International είναι η δισκογραφική με έδρα βεβαίως τη Γουαδελούπη, που στέλνει στη Strat Records με έδρα τη Γερμανία τις μουσικές που έρχονται από εκεί. Εννοείται το ταξίδι παίζει το ρόλο του. Και εδώ το κομμάτι, η κομματάρα, έρχεται με τίτλο «Elan Mise».

αυτό το oriental mood και να δούμε πού ακριβώς θα μας βγάλει. Είμαστε στο 40 παντάρι που πριν από χρόνια δημιούργησε ο Άρτη Μπαρσαμιάν μαζί με την ορχήστρα του. The Enchanting Melody, όχι αστεί.

0: for my next number, I'd like to return to the classics.
1: Αυτό εδώ το κρύβω καλά στα ζερταράκια μου, ένα ντάνσα νέγκρα με το κλαρίνο του Λούτσο Μπερμούδες που έρχεται από την Κολομβία, και αυτό το συγκεκριμένο ρημιξαρισμένο ποιος ξέρει πού και γιατί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: I'm waiting for my man.
3: Καλώς ορίσατε αν μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τον άνθρωπο. I'm waiting for the man που λέγει και ο Lou Reed. Ο Keith Richards όμως έρχεται με παράπονο απέναντι στο φίλο του που έχει χρόνια να τον δει. Είναι μια διαφορετική εκδοχή του πώς περιμένει κανείς.

καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς. Εδώ είμαστε στο τσαρδί μας, τον Νίκο μας αντέχοντας. Τώρα πώς, ένας θεός το ξέρει, αλλά και οι Rolling Stones λίγο, διότι βγάλαν καινούριο άλμπουμ και είπανε ξένες γλώσσες. Foreigner Tongues, νομίζω λένε το άλμπουμ τους. Και εδώ μας εξηγούν πώς έχουν τα πράγματα. Και παρόλο που είναι και Rolling Stones, λένε Rough and Twisted. Για να μην λέμε.

0: name of the song? Bad Luck City.
1: Και μιας και ακούσαμε τους Black Keys και περάσαμε υπέροχα, να φτάσουμε και στην κομματάρα που θέλουμε να, αν γινόταν, να την ακούμε στο repeat. Bad Luck City και R.L. Burnside.
2: Hello, a lot of people don't know about that. Because they have never been there. But I've been there and I know.

Robert Finlay πριν από χρόνια δεν ήταν και τόσο γνωστός. Τώρα όμως τα έχει καταφέρει μια χαρά. Έχει μπει στην παρέα των Black Keys που λέγαμε νωρίτερα. Έχει πάει στη Νέα Ορλεάνη και αυτός, ηχογραφεί στον Dan Auerbach. Είναι και παραγωγός του. Το έχει, για να μην λέμε και πολλά. Το έχει. Το έχει και εμείς το χρειαζόμαστε. You got it and I need it από την αλμπουμάρα του Robert Finlay με τίτλο Blues by You.

και τη παρέα. Άμα κάνεις καλή παρέα, αυτά προκύπτουν. Junkyard Dog είναι το κομμάτι που έφτιαξε ο Kev Mo με τη βοήθεια του δάσκαλου του, του Taj Mahal.

κόσμος για να ζήσει. Βάντα Κενία είναι εδώ από την Αφρική, έρχεται με ένα Αφρικα 5.000 ετών κομμάτι. Ελ Κατερέτε είναι το κομμάτι της, το οποίο και αντλώ από τη συλλογή Vampy Soul.

ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματα, για όλα. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Παρασκευή. Μην ξεχαστείτε το Σάββατο που δεν θα φύγετε. Θα έρθετε στο πάρτι μας, εννοείται. Ελεύθερη είσοδος, ωραίες μουσικές στον Καζάρντε Ραντεβού. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.